0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Στην ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλύσει.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: Έτσι, σαν προσκοπικό τραγουδάκι. Μπάμπη μου, ξέρεις γιατί έβαλα αυτό το τραγούδι σήμερα?
1: Αυτό είναι τραγούδι, Νίκο.
0: Είναι αυτό το μουσικό, έτσι, το μουσικό θέμα.
1: Για
0: γιατί
1: πες.
0: Λέγεται Fresh Morning. Ολόφρεσκο πρωινό.
1: Ολόφρεσκο έτσι. Πρωινό. Σε μπαγκέτα. Σε μπαγκέτα ή σε φέτα του τόστ?
0: Δεν ξέρω, ολόφρεσκο πρωινό.
1: Πώς θα το τρώγες τώρα το ολόφρεσκο αυτό πρωινό? Σε μπαγκέτα, ξαναλέω, ή σε φέτα του τόστ? Σε φρυγανιά που πεταγόταν από τη φρυγανιέρα, πώς το λέγανε, και νομίζαμε, ρε παιδάκι μου, ότι έχουμε γαμπερινικό
0: αντιδραστήρα
1: μέσα στο σπίτι.
0: Δεν μου λες να το γυρίσουμε καλύτερα σε κασερόπιτα με τη λινιά?
1: Ξέρεις τι, όχι. Θα ήθελα τώρα ένα πιο παραδοσιακό πρωινό που θα το ετοιμάζαμε εμείς εδώ, όχι απ' έξω.
0: Φετούλα ξεροψημένη, έτσι, πως το βάζαμε παλιά, φρυγανισμένη, το βάζαμε στο μάτι μαζί με ένα αλουμινόχαρτο στο μάτι της κουζίνας και μετά από πάνω λίγο βουτυράκι και μαρμελάδα.
1: Μαρμελάδα.
0: Έτσι. Τρώγαμε όλες τις αναθυμιάσεις, λέει ο Ανδρέας Ηλίας. Έχει αποκτήσει από χθες και δεύτερο βαφτιστικό.
1: Γεια σου, Ανδρέα. Ανδρέας Γκοράνης, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Μαρμελάδα, ε. Και τι μαρμελάδα.
0: Πώς έχω μπλέξει τώρα.
1: Και τι μαρμελάδα.
0: Ανδρέας Κοράνης. Πώς έχω μπλέξει εδώ με όλα τα μακριμάλικα αγόρια, δεν ξέρω. Χθες κάναμε κουβέντα περί κοτσιδών και πλεξιδών.
1: Δεν μπορεί, δεν μπαίνει στη διαδικασία. Εδώ σου στρώνω πρωινό να μπούμε στη διαδικασία με τους φίλους, τους ακροατές, να φτιάξουμε εικόνες και με πας τώρα στην καράφλα του Γιωμπάνογλου, του Κοράνη και τη δική σου, ρε φίλε. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Βάλε λίγη φαντασία.
0: Τι έλεγε, τι με ρώταγε για τη φαντασία.
1: Τώρα πάει,
0: για τη μαρμελάδα.
1: Έπεσε κάτω και την πατήσαμε.
0: Τι μαρμελάδα θα βάλω? Να κάνουμε νομίζω διαφήμιση, τοποθέτηση προϊόντος.
1: Δηλαδή, αν θα έλεγες ότι είναι μαρμελάδα ροδάκινο ή μαρμελάδα έτσι, ποια μάρκα νομίζεις?
0: Μαρμελάδες γενικά μου άρεσαν. Και φράουλα και κεράσι και ροδάκινο.
1: Περισσότερο από το μέλι.
0: Και βερίκοκο.
1: Δηλαδή, αν είχες τώρα, αν είχαμε να βάλουμε μέλι ή μαρμελάδα, θα βάζεις μαρμελάδα?
0: Εξαρτάται την.
1: Τώρα έτσι όπως σου έρχεται.
0: Τη φάση. Νομίζω τώρα μαρμελάδα περισσότερο θα.
1: Μαρμελάδα,
0: Ναι, το μέλι το προτιμώ με γιαουρτάκι.
1: Γιαουρτάκι και καρύδια.
0: Το μέλι ποτέ δεν μ' άρεσε ιδιαίτερα στο ψωμί. Ναι. Ενώ μ' αρέσει σε πολλά άλλα πράγματα.
1: Αυγουλάκια τρως το πρωί? Βραστό?
0: Όχι. Κανένα έτσι λίγο μελέτα, scrambled eggs που λέμε, τέτοιο πράγμα.
1: Ναι. Μπέικον, βάζεις μπέικονάκια?
0: Λίγο μπέικονάκι, ναι. Τώρα τους κάνουμε όλοι εδώ πέρα, τους κάνουμε πόλεμο νεύρων, τους κάνουμε ή τους ανοίγουμε την όρεξη.
1: Ίσα ίσα, νομίζω ότι αυτές οι εικόνες μόνο θαλπορή και ζεστασιά γεννούν. Και οι περισσότεροι από εμάς, αν καθίσεις και το καλοσκεφτείς, δεν προλαβαίνουμε. Φεύγουμε από το σπίτι τέτοια ώρα τρέχοντας. Ποιος έχει την άνεση και την πολυτέλεια να καθίσει σε ένα τραπέζι και να αρχίσει αυτό το χρατσκούρτ και στη φρυγανιά καμιά φορά? Το βουτυράκι.
0: Ναι.
1: Σαν εκείνη τη δοκιμασία, αν μπορώ να την αλείψω χωρίς να την συνθλίψω και να τη σπάσω.
0: Φρυγανιές ελίτ.
1: Φρυγανιές
0: ελίτ.
1: Τώρα έβαλες. Τη φρυγανιά που τη βάζεις και προσπαθείς να μην σπάσει, αλλά ποτέ σχεδόν δεν τα καταφέρνεις. Και χράτσι πρώτη δαγκωματιά στο στόμα και μόλις την καταπιείς, κάνεις έτσι και τα φλιτζάνια.
0: Τώρα δεν μου λες. Δεν μου λες.
1: Και πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ.
0: Γιατί τους οδηγείς αυτό εδώ? Γιατί αυτά τα ακούει και ένας άλλος που είναι κάπου εκεί στις Σινούσες. Ένας Αργύρης Δούμπλατζης.
1: Ναι.
0: Αχαρακτήριστος. Τον οποίον τώρα, όντας 15 μέρες στις Σινούσες, αν τον είχα μπροστά μου, δεν τον κερνούσα ψωμιά και μαρμελάδες και βουτύρατα, αλλά φάπες.
1: 6 ώρα θα είναι τώρα σε καμία από τις παραλίες, θα έχει ρίξει
0: τα παραγάδι
1: του. Μπράβο.
0: Έχω ρίξει παραγάδι. Για ψάξει το τραγούδι.
1: Σας αρέσει η Ελλάδα εμείς.
0: Τι θα κάνετε το βράδυ?
1: Καινούριο πρέπει να είναι, στα φρέσκα ψάξε.
0: Do you like Fräulein?
1: Στις τελευταίες κυκλοφορίες είναι ενός Φερέλπη. Ενός Φερέλπη. Εντάξει. Λοιπόν, Πέτρος
0: εμφανίστηκε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, η πόλη
0: ξύπνησε. Νέος.
1: Αλλά δύσκολα εμείς σήμερα δεν άνοιγαν με τίποτα τα μάτια. Αλλά όμως πρέπει, γι' αυτό λέει, σηκωθήκαμε βάναυσο το πρωινό ξύπνημα. Μιλάς τώρα με συναγωνιστές σου, ρε φίλε.
0: Μιλάς με επαγγελματίες του είδους στο πρωινό ξύπνημα.
1: Και εννοείται, λέει, χωρίς καφέ. Ακόμη, εύχομαι καλή συνέχεια, με υγεία και ειρήνη.
0: Σήμερα τι ώρα άνοιξε τα μάτια σου?
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Ακριβώς 4.30 με το πρώτο χτύπημα του ξυπνητηριού.
0: Εγώ πάλι που χθες είπα, επειδή σου είπα δεν ήμουν έτσι και πολύ καλά, πήγα να ξαπλώσω λίγο νωρίτερα. Αλλά τελικά μας έχει κολλήσει το βίτσιο, γιατί 4 η ώρα ντάνκ άρχισα την ανησυχία.
1: Ναι.
0: Άρχισα να σηκώνομαι, να λέω θα κοιμηθώ λίγο παραπάνω και έλεγα άντε θα έχει περάσει μισή ώρα. Είχαν περάσει 5 λεπτά, πήγαινε 4 και 5. Άντε, κάτσε λίγο ακόμα. Πόσο πήγε, 4 και 10. Αυτό το μαρτύριο της σταγόνας.
1: Κοίταξε, εγώ αν σηκωθώ 4 ώρα και έχω μισή ώρα μπροστά, λέω: ωραία, παιδάκι μου, μισή ώρα. Κλείνω τα μάτια, προσπαθώ να κοιμηθώ και τα ανοίγω. Και ενώ θεωρώ ότι έχει περάσει ένα μισή ώρα, όπως λες εσύ,
0: βλέπεις.
1: Έχει περάσει 5 λεπτό. Και λέω: ωραία, έχω άλλα 25 λεπτά.
0: Αυτή η δουλειά είναι. Ναι, αλλά αυτό είναι πέδεμα. Αυτό δεν είναι ύπνο, με συγχωρείς.
1: Λοιπόν, έλα. Μας άκουσαν οι νούσες. Αετοφολιά, καλή Αετόπουλο. Αετοφολιά, καλή Αετόπουλο, over over. Το Αετόπουλο μας λαμβάνει από οι νούσες. Καλημέρα, λέει, και συγχαρητήρια για τις μουσικές επιλογές. Με τρεις τελίτσες. Ακούω, λέει, τις φάπες να πέφτουν. Πάπα, πούπα. Καλημέρα, Αργύρι.
0: Πώς μας λένε, κάποιο Φαποκράτορας.
1: Εχθές κάναμε μία σύνδεση και θα το πω και στον αέρα του ραδιοφώνου. Από τις Ινούσες, made in Αργύρης Δούμπλατζης. Και ήτανε θεϊκό εκείνα τα πλάνα από το drone. Σε παρακαλώ, δηλαδή, έβλεπε το νησί, έβλεπε τη θάλασσα. Δεν υπήρχε.
0: Εγώ μας σκέφτομαι σαν εμένα τον Μπάμπη και τον Αργύρη να κάνουμε αυτό εδώ πέρα. Πώς θα κατέληγε.
1: Στην Καταλωνία που φτιάχνουν τους
0: ανθρώπινοι πύργοι. Ναι. Ανεβαίνει ο ένας πάνω στον άλλον. Φυσικά αυτός που είναι στην κορυφή είναι ένας πιτσιρικάς. Γιατί πού να τον αντέξουν, φαντάζει να πήγαινε κανένα παιδοβούβαλο. Είναι ένα κάτι πιτσιρικά, πιτσιρικάκια, ναι, 10 χρονών.
1: Μπούλινγκ, φίλε, αυτό λέγεται μπούλινγκ. Ναι, παιδοβούβαλο. Ναι. Σε παρακαλώ.
0: Α, νάτος. Μας βρήκε. Έλα, και ο Αντώνης ο Καλογιάννης.
1: Αφιερωμένο στον Αργύρη.

0: Αναφέρεται αυτό το τραγούδι μεταξύ και στα καμάκια της παλιάς εποχής.
1: Όχι, ξεκάθαρα.
0: Με τις τουρίστριες. Και δεν ξέρω τώρα αν στις Ινούσες έχει ακόμα τουρίστες και τουρίστριες. Και κάποιοι εκτός από τα άλλα καμάκια εκεί κάνουν και τέτοιο καμάκι.
1: Να σου πω κάτι, Νίκο. Αυτό, εκεί πήγε στο μυαλό μου ότι Mademoiselle de Gris και τα λοιπά. Σαν έχω μπροστά μου τον Αργύρι τον Δούβλαζη, ο οποίος προσπαθεί και καλά να εξυπηρετήσει και
0: βέβαια,
1: να βοηθήσει. Άδολα κορίτσια από τη Βόρεια Ευρώπη που ήρθαν στα ελληνικά νησιά για το καλοκαιράκι.
0: Ας ονειρευτούμε λίγο ακόμα, κύριε Αντρέα.

0: Πέρα από τις ωραίες εικόνες που μας μεταφέρει αυτό το τραγούδι, λέω κιόλας, ρε παιδί μου, τι εποχές, έτσι, και τι τραγουδάκια με ένα άλλο ήθος, ακόμα και στο σατυρικό, έτσι, που έχουν τα λόγια αυτού του τραγουδιού, του Αργύρη Κουνάδη, από ένα κύκλο τραγουδιών, πάρα πολύ ωραίο. Και έβλεπα τον εαυτό μου απέναντι και στην Τζαμαρία, έτσι, με το άσπρο το t-shirt τώρα, και θυμήθηκα και στο Λίκα Μακιών, έτσι. Θυμάσαι και παλιά ταινίες. Λοιπόν, περιμένουμε και τα σχόλια του Αργύρη του Δούπλα και όλων των φίλων μας.
1: Αχ, λέει, γι' αυτό λέει, το ρίξα στο ψάρεμα. Κάθε πράγμα στον καιρό του.
0: Ναι.
1: Και ο κολλιός τον Αύγουστο.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Πέτρο, θέλω να σε ρωτήσω, ρε φίλε μου, σήμερα με τι θερμοκρασία ξύπνησε ο Εύωσμος, με μείον 5 ή με μείον 6 βαθμούς? Θέλω να μου στείλεις, να μου πεις, Πέτρο, τι θερμοκρασία δείχνει τώρα το θερμόμετρο σου.
0: Δεν ξέρω, εγώ νομίζω.
1: Γιατί από χθες το έχω στο μυαλό μου και σήμερα πάλι κοιτούσα βγαίνοντας από το σπίτι. 13 είχα εγώ επάνω, το τυχερό 13.
0: Και εγώ 13.
1: Στα Πεύκα, τώρα μου δίνει 16. Και η αλήθεια είναι ότι ένα κρυουλάκι περισσότερο πάνω στο πατίνι το ένιωσα στο πρόσωπο ερχόμενος σε σχέση με προηγούμενες ημέρες.
0: Μα ίσως πρέπει να το δεις, γιατί ναι, η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, πάνω στα Πεύκα σίγουρα έχει πιο πολύ δροσιά, αλλά και εδώ κάτω, ξέρεις, όσο περνάει η ώρα, κρυώνει η ατμόσφαιρα. Δηλαδή, συνήθως το πιο πολύ κρύο είναι λίγο πριν βγει ο ήλιος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μετά και τις 5 προς τις 6, 6.30.
1: Το πιο βαθύ σκοτάδι
0: έρχεται πριν το φως.
1: Έρχεται πριν το φως. 16 βαθμούς ο ελάχιστη μας δίνει, μέχρι και 24 σήμερα για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Αλλά ένα κρυουλάκι, εγώ, φίλες και φίλοι, στο πρόσωπο το ένιωσα περισσότερο σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Αν και σήμερα προβλέπεται έθριος ο καιρός, το μεσημεράκι θα ανέβει πάλι η θερμοκρασία. Μας κάνει καλές ημέρες. Δεν έχουμε ανάψει ακόμα σώματα καύσω, ναι, ναι, τζάκια, καύσω.
0: Παρότι είδα το θερμοστάτη χθες στο σπίτι ότι έχει πέσει πλέον η θερμοκρασία. Δεν μπορεί να κρατήσει θερμοκρασία το σπίτι. Έχει πέσει, δηλαδή, μέχρι την περασμένη, μέχρι το Σαββατοκύριακο ήταν στους 24, δεν είχε πέσει κάπου τους 24. Τώρα πλέον έχει πέσει 23,5 και έχει την πορεία καθόδου.
1: Είναι
0: πορεία καθόδου.
1: Η δύσκολη πορεία προς το χειμώνα, το έχουμε ξαναπεί. Αλλά ακόμα αντέχει η φάση, και στο λέω εγώ που έχουμε πιο αυξημένες ανάγκες ζέστης επάνω, ώστε να μην πατήσουμε.
0: Μπάμπη, αυτό σκεφτόμουν.
1: Τον διακόπτη για να αρχίσει να γράφει το κοντέρ.
0: Αυτό σκεφτόμουν και εγώ χθες, και μάλιστα επειδή, δεν ξέρω, είχα πέσει μέσα σε μία ροή ρεπορτάζ τα οποία ανέφεραν κάπου και από τις κινητοποίησεις των αλλιέων, κάποιες προειδοποίησεις πήγε χθες ο Αλέξης ο Τσίπρας στο Συνδικάτο των Μεταφορέων και λοιπά, και λέγανε αυτοί, μιλώντας και προς τον Τσίπρα αλλά και προς την κοινωνία, ναι, ότι αυτό το χειμώνα δεν μπορείτε να φανταστείτε τι θα περιμένουμε και λοιπά, ναι, και λοιπά, και κάτι τέτοια, έτσι, πολύ απαισιόδοξα σενάρια. Ναι, ναι. Και έλεγα αυτό, έλεγα, Θεέ μου, ας κρατήσει έστω 10 μέρες, 15 μέρες ακόμη λιακάδες αυτά, να μην δουλέψουμε τους διακόπτες,
1: ναι,
0: του αερίου.
1: Φυσικά, γιατί αν αρχίσει να δουλεύει, δεν σταματάει. Μου ήρθε λογαριασμός φυσικού αερίου και είπα ότι μέσα σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε, να καταθέσω το ποσό το οποίο μου ήρθε.
0: Θυμάσαι που σου είπα τις προάλλες και μου λες τόσο πολύ.
1: Φυσικά, 130.
0: 143 ευρώ.
1: 140 φυσικό αέριο μέσα στο καλοκαίρι, δεν εννοείται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμένα μου ήρθε λογαριασμός 23,29 ευρώ.
0: Είσαι αλήτης.
1: 23,29.
0: Το λέω, δηλαδή.
1: 29. Και έπαθα σοκ. Είναι ο χαμηλότερος λογαριασμός που έχει έρθει ποτέ φυσικό αερίο.
0: Αλλάζουμε οικογένειες. αλλάζουμε σπίτια. Μπάμπη.
1: Φίλε, δεν υπάρχει.
0: Φαίνεται ότι η δική σου οικογένεια είναι πιο πειθαρχημένη και δεν ξοδεύει τόσο πολύ.
1: Φίλε, τους έχω πει κομμένα τα μπάνια, κομμένα τα πλυντήρια, κομμένα όλα.
0: Εσύ, κοίταξε, αγόρι μου, εσύ έχεις δύο γυναίκες στο σπίτι, όχι τέσσερις.
1: Ναι. Είμαστε μοιρασμένοι,
0: μα θα σου πω κάτι. Και εγώ, παλιότερα χρόνια, τα καλοκαίρια ήταν στα 60, στα 70 ευρώ. Όχι, ρε παιδί μου, 143. Τι στο καλό γράψαμε εμείς και έχουμε 143. Άκου, 23, τώρα γιατί μου το είπες τώρα, με φούντωσες.
1: 23, γιατί και εμένα μου έκανε εντύπωση. Δεν μου έχει έρθει ποτέ τόσο χαμηλός λογαριασμός και μου κάνει φοβερή εντύπωση. Ελπίζω μην κάνω καμία διορθωτική τον άλλο μήνα και μου έρθει κανένα,
0: δηλαδή,
1: 150.
0: Πάντως, όσα πήραν από μένα τα έδωσαν σε σένα. Ναι, να θεμάμαι.
1: Να ξέρεις, εδώ.
0: Πω.
1: Λοιπόν, πού 13, βρε παιδιά, λέει ο φίλος ο Πέτρος. Τι 16, είστε σοβαροί? Ξεκίνησα, λέει, με 8 βαθμούς κοντά στις 4 παρά 10.
0: Έχει δίκιο. Νομίζω λίγο ο δικός ο θερμοστάτης είναι λίγο πειραγμένος. Και εμένα μου είχε 11.
1: πλάκα μου κάνετε, ρε παιδιά, τώρα.
0: Σας Πέτρο, εγώ είμαι μαζί σου.
1: Συμπαρίσταμε. Φυσικά, ο λαϊκισμός όλο το μεγαλείο.
0: Συμπαρίσταμε.
1: Στα Πεύκα είμαι, δίπλα στο δάσος, φίλε Πέτρο. Δεν γίνεται ο Εύωσμος να έχει οκτάρια και εγώ να έχω δεκατριάρια στα Πεύκα. Δεν γίνεται. Εκτός και αν πλέον δεν μας ακούς από τον Εύωσμο, αλλά από τη δράμα που έχουν τις καλές πατάτες.
0: Στο Νευροκόπη.
1: Εκτός και αν έχεις πάει στο Νευροκόπη, μέσα από αυτά τα προγράμματα που δίνουν πλέον 10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση σε περιφερειακούς νομούς.
0: Και νομούς, ναι.
1: Και μας δουλεύεις, ας πούμε. Στέλνεις από εκεί τα μηνύματα, μας ακούς ιντερνετικά και λες, παιδιά, εδώ έχει 8 βαθμούς. Να. Μάρτισμο Θεός. Α, και για πες μας, σε ποιο ακριβώς σημείο του Ευώσμου μένεις? Μένεις εκεί στα πρώην χωράφια πάνω από την περιφερειακή, κάτω από την περιφερειακή? Να ξέρουμε.
0: Λοιπόν, μια που αναφέρθηκε σε αυτά τα επιδόματα που δίνουνε, να σου πω, να μια ακόμη έτσι πολύ θετική πρωτοβουλία. Στο Δήμο Τίνου βλέπω μηνιαίο επίδομα σε εκπαιδευτικούς και δημοτικούς υπαλλήλους. Από τον Δήμο.
1: Αρέσει,
0: την επέκταση του μηνιαίου επιδόματος, το οποίο τώρα αφορούσε αποκλειστικά στο ιατρικό προσωπικό του νησιού, αποφάσισε ο Δήμος Τίνου, συμπεριλαμβάνοντας πλέον στους δικαιούχους εκπαιδευτικούς και τους δημοτικούς υπαλλήλους.
1: Ξεκάθαρα θα
0: πάρα πει, πολύ καλό.
1: Φυσικά.
0: Πάρα πολύ
1: και
0: καλό.
1: Δεν ξέρω για τους δημοτικούς υπαλλήλους, αλλά σίγουρα σε εκπαιδευτικούς που καλούνται με ένα διορισμό να πάνε σε ένα νησί και να στήσουν από την αρχή τη ζωή τους, η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε.
0: Να λέει ο Δήμαρχος
1: Τίνου, και στους αστυνομικούς.
0: Δήλωσε σχετικά, είμαστε περήφανοι γιατί η Τίνος γίνεται από τους πρώτους Δήμους που κάνουν αυτό το αποφασιστικό βήμα. Πολύ σωστό. Ρε Συμπάμπη, άμα δώσουν και σε δημοσιογράφους να το σκεφτούμε και εμείς πολύ πολύ σοβαρά.
1: Νίκο, εμείς αυτές τις ημέρες στην
0: Πάω και οι νούσες.
1: Στην περίμετρο, άκου. Κάνουμε αυτό ακριβώς το πακέτο. Σου λέει 10.000 ευρώ για να πας να ζήσεις σε έναν συγκεκριμένο νόμο. 8 προσθέθηκαν το τελευταίο διάστημα κτλ. Ανάμεσά τους είναι, ας πούμε, και στην Ήπειρο. Είναι τα χωριά του Σουλίου, θέλω να πω. Και είσαι εσύ, ρε φίλε μου, και έχεις τη δυνατότητα να δουλεύεις εξ αποστάσεως, όπως είναι τόσες και τόσες δουλειές. Γιατί να μην είσαι εκεί? Γιατί να μην πάρεις τα 10 χιλιαρικάκια, να πας σε ένα παραδοσιακό χωριό, όπου εκεί το κόστος για να νοικιάσεις σπίτι δεν είναι 7 και 8 κατοστάρικα, αλλά είναι 150 και 200
0: αν
1: ευρώ.
0: Αν έχεις τη δυνατότητα να δουλεύεις και εξ αποστάσεως. Δεν το συζητάμε, βέβαια.
1: Οι ψηφιακοί νομάδες τι κάνουν? Από όλο τον κόσμο τριγυρνάνε εκεί που τους αρέσει.
0: Κάποιοι μπορεί να πούν ότι εντάξει, έχω, ξέρω εγώ, 10 χρονών αγόρι, 12 χρονών κορίτσι. Έχουν τα σχολεία τους, τις παρέες τους, τα τέτοια.
1: Φυσικά, δεν είναι.
0: Πρέπει
1: εύκολο.
0: Να αλλάξουμε ζωή.
1: Δεν είναι εύκολο. Αλλά αν πραγματικά θες να κάνεις μια ανατροπή στη ζωή σου.
0: Βέβαια. Το βλέπα με μια σειρά βίντεο που ανέβαζαν στο διαδίκτυο μια οικογένεια Αμερικανών, δεν ξέρω αν έχεις δει, που αποφάσισαν και μένουν κάπου στα Ψαχνά της Εύβοιας.
1: Mm.
0: Ψάχναν, λέει, για ένα τόπο στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, τους φάνηκε πολύ καλά γιατί η Εύβοια, εκείνη η περιοχή, σου λέει, είναι και σχετικά κοντά και στην Αθήνα, αν χρειαστεί κάτι κλπ. Και ανεβάζει ο άντρας του σπιτιού κάθε μέρα, τουλάχιστον έβλεπα εγώ προς το τέλος καλοκαιριού, έτσι η ζωή μας ως προς αυτό, ως προς εκείνο, ως προς το άλλο, ως προς τις ιατρικές υπηρεσίες, ως προς τη γραφειοκρατία, ως προς το ένα. Και έλεγε, ρε παιδί μου, έδειχνε ότι πόσο πιο όμορφη έχει γίνει. Εντάξει, λέει, μας λείπουν κάποιοι άνθρωποι, ξέρω εγώ, οι συγγενείς μας. Πόσο πιο όμορφη έχει γίνει η ζωή τους από την Αμερική, παρακαλώ, στα Ψαχνά της Εύβοιας.
1: Ναι, μα το θέμα είναι το τι ψάχνεις, τι αναζητάς.
0: Πάντα
1: τη
0: παιδιά
1: ζωή
0: τους
1: σου.
0: Κανονικά στο δημόσιο σχολείο της περιοχής, λέει, είχαμε δυνατότητα, πιθανότατα, δεν ξέρω, είναι κοντά και η Χαλκή, δεν είχαμε δυνατότητα, λέει, να πάνε και σε ιδιωτικό. Αλλά λέει, όχι, λέει, θέλαμε τα παιδιά να ζήσουν έτσι με το σύστημα της χώρας.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Μπράβο τους, μπράβο. Είναι το τι ζητάει ο καθένας.
0: Είναι ευτυχισμένοι. Εν τω μεταξύ, νομίζω, τουλάχιστον αυτός, αλλά όχι και η σύζυγός του, κάτι με κτηνιατρική έχουν να κάνουν, αλλά πάλι με δουλειά που μπορούν να την κάνουν και μέσω υπολογιστή.
1: Αυτό είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Όσους έχετε αυτή τη δυνατότητα, παιδιά, δείτε το. Όσοι δεν χρειάζεται να δένετε το παρόν και να χτυπάτε κάρτα, αλλά εργάζεστε από το σπίτι.
0: Ορίστε. Να, καιρός να το σκεφτεί και ο Θείος Τάσος, ο οποίος μας λέει ότι είναι παρόν. Την καλημέρα μας και στο Θείο Τάσο.
1: Καλημέρα, Θείε.
0: Να σκεφτεί
1: καλημέρα.
0: Πια σε αυτή την ηλικία την απόλυτη επιστροφή. Αλλά δεν το κάνει.
1: Θα
0: ερχόσουν τώρα
1: ποτέ.
0: Παιδιά, εγγόνια.
1: Θα ερχόταν ποτέ, το ρώτησες? Θείε Τάσο, θα ερχόσουν ποτέ?
0: Εκείνος αισθάνομαι ότι είναι με τα δύο πόδια σε δύο βάρκες. Δηλαδή ότι ποτέ δεν πραγματικά αποφάσισε ότι είναι εκεί. Αλλά εντάξει. Είναι και η Θεία που νομίζω ότι έχει ένα θέμα με τα αεροπλάνα.
1: Ναι, δεν μπαίνει εύκολα στο αεροπλάνο.
0: Δεν μπαίνει καθόλου. Λοιπόν, σήμερα βλέπω εδώ τρίπτυχο κοριτσιών στο ρεπορτάζ της τηλεόρασης και στη μέση η φίλη μας Ηλία Χριστάρα.
1: Τι φοράει,
0: αναφέρεται και σε αυτή.
1: Τι φοράει.
0: Φοράει παλτουδάκι σήμερα. Εσύ να το βλέπεις που μου λες κάτι 16άρια και,
1: όχι,
0: τα, και
1: τα
0: βάζεις με τον φίλο μας τον Πέτρο.
1: Όπου μιλάμε χωρίς πλάκα. Το πρόβλημα αυτής της χώρας είναι ο λαϊκισμός, λέει παιδάκι μου. Δηλαδή 16 λέει η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, 16 δείχνει εφαρμογή στο κινητό και εμείς επειδή ο Πέτρος λέει ότι είναι 8 στον έβασμα πρέπει να πούμε ότι είναι 8.
0: Μα και
1: για
0: εγώ
1: να είμαστε καλοί στον Πέτρο.
0: Λοιπόν, κανένας λαϊκισμός. Είδες εκεί στη Λάρισα, εξεράγει η μισή Λάρισα, έγιναν χαμός. Επειδή μίλησε για λαϊκισμό. Θέλω να είμαι συνεπής. Αυτά λέει τώρα. Είδες θες εκεί πέρα στη Λάρισα. Να μας δώσει η ανταποκρίτριά μας στην Λάρισα, να μας δώσει ανταπόκριση. Τι έγινε.
1: Μετά τις 7 εμφανίσεις.
0: Πόσο τα αντελήφθησαν. Να μου το θυμίσεις, να το ξαναθυμίσω μετά. Εντάξει, κύριε.
1: Μάλιστα, κύριε Διγητά, μάλιστα.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα για το επόμενο τραγουδάκι. Νομίζω.
1: Ναι.
0: Ήρθε.
1: Νομίζω.
0: Νομίζω, λέει. Είναι και η ώρα. Έλα, πάμε. Nothing can tear us apart. Εντάξει. Πάμε, κύριε Αντρέα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα το κάνουμε και restart, όλα θα τα κάνουμε. Κόλλησαν τα μηχανήματα.
1: Φίλε.
0: Για πες, περιμένοντας τον Κοντό, λέει ένα θεατρικό έργο.
1: Μπράβο.
0: Και ξάφνει εκεί πέρα που ήμασταν έτοιμοι να παίξει το τραγούδι, κοιταζόμαστε μεταξύ μας αμήχανοι.
1: Εντάξει, τώρα αυτά συμβαίνουν.
0: Ακούρευτοι.
1: Σε ζωντανές εκπομπές, ακούρευτοι. Και ασκεπείς. Και ακομβίωτοι.
0: Και ακομβίωτοι,
1: ρε φίλε. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ σήμερα κατεβαίνοντας στην πόλη δεν συνάντησα την κλασική αυτή εικόνα που παρατηρώ όταν είναι κλειστό το βράδυ ή το κομμάτι εκείνο της περιφερειακής. Δηλαδή ήταν κανονικά τα αυτοκινητάκια.
0: 5.30 λέει ανοίγει.
1: Έχω διαπιστώσει
0: 11.30 με 5.30
1: ότι κατεβαίνοντας το κομμάτι εκείνο στον κόμβο της

0: Κόλλησα,
1: δεν
0: κόλλησα εκεί. Ναι. Άμα σου λέγανε πριν από 30 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, έτσι όπως ήταν στη Θεσσαλονίκη, στα 90s, να σου λέγανε ότι θα έρθει μια εποχή έτσι, μετά από λίγα χρόνια που οι αλεπούδες και τα γριογούρουνα, όπως με τον Οβελίξ βλέπαμε στον Αστερίξ, ας πούμε, θα κυκλοφορούν μέσα στην πόλη, μέσα στις αυλές κλπ. Θα πήγαινε το μυαλό σου.
1: Όχι, δεν το
0: πιστεύω. Πώς άλλαξαν τα πράγματα και σε αυτό το πράγμα.
1: Δεν θα το πιστεύω, φίλε.
0: Λοιπόν, παίζει ήδη το τραγουδάκι. Να σοπάσουμε εμείς και να γυρίσουμε λίγο να δούμε τι γίνεται και εκεί με το σουφλί, με τη φωτιά.
1: Με το σουφλί, με τους Τούρκους οι οποίοι λέγαμε οι κοτούλες επιτίθενται οι Χούτι στους Σαουδάραβες και δεν κουνιούνται και βλέπεις τώρα ότι ενεργοποιείται η συμφωνία.
0: Πάνε να ακουνήσουμε.
1: Έχει, ναι. Έχει θέματα για να κοιτάξουμε.
0: Εγώ νόμιζα άλλο θα μου λέει τους Τούρκους για την ανάρτηση που έκανα χθες που το αλίευσα αυτό.
1: Το είδα και εγώ. Κοίταξε, οι προκλήσεις τους είναι δεδομένες και συνεχείς τώρα.
0: Εντάξει, τώρα αυτά τα πράγματα.
1: Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι και πιστεύουμε έχουμε πολλά θέματα να πούμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε, φίλες και φίλοι. Ξύπνησε εκεί στο πρώτο δεκαήμερο το Οκτώβρη με Νίκολα Διανό.
1: Μπάμπη Τζομπάνογλου, εδώ στον 102.
0: Ανδρέα Κοράνη στην τεχνική επιμέλεια. 693-0-078-228 η τηλεφωνική γραμμή για τα μηνύματά σας στο Viber. Και ο φίλος ο Πέτρος στέλνει για του λόγου, λέει, το αληθές μια φωτογραφία. Δες εδώ, Νίκο, που δείχνει 6,5 βαθμούς Κελσίου.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Αυτή τη στιγμή, αλλά στο δρόμο για Γενιτσά.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Γιατί τι είναι
0: άλλο στα δρόμο για τα Γενιτσά.
1: Ο κάμπος των Γενιτσών έχει
0: ζέστη. Ναι, και άλλο η πλατεία Εβόσμου. Έχει μεγάλη διαφορά.
1: Άσε μωρέ.

0: Σε δίκιο έχει ο άνθρωπος τώρα, ότι ήθελα το 6,5 ώρα.
1: Ρε φίλε, δεν ώρα. Είσαι δηλαδή.
0: Λοιπόν,
1: δεν.
0: Σήμερα κάτσε να
1: τώρα
0: δώσουμε.
1: Τώρα καταλαβαίνω τα... γιατί δώσουμε... αυτή η χώρα έχει πάρει αυτή την κατεύθυνση, Νίκο.
0: Να δώσουμε ταυτότητα μέρας.
1: Ναι.
0: 6 Οκτωβρίου σήμερα.
1: Ναι.
0: Έτσι μην λέμε.
1: Μην μπερδευτεί κάποιο και νομίζω ότι είναι.
0: Δεκαήμερο. 6 Οκτωβρίου ναι. σήμερα. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στις 6:30.
1: Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή έχει 6,5 αφού είσαι με τα εξάρια.
0: Πολλά εξάρια.
1: 6-6-6. Πίσω, πίσω μου πήγαινε, Σατανά.
0: Πολλά εξάρια.
1: Στο καντάν του αυτοκινήτου του φίλου του Πέτρου που κινείται για τα γενιτσά. Εγώ να στείλω τα χαιρετίσματα και την καλημέρα και στον Αλέξανδρο το Χατζηδιαμαντίδη που αυτή την ώρα κινείται σύνδεσμο με το αυτοκίνητό του προς την Άουσα. Καλό δρόμο, φίλες και φίλοι, σε όλους όσοι αυτή την ώρα είστε στο αυτοκίνητό σας και κατευθύνεστε για έναν προορισμό.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε και απάντηση στο ερώτημα. Το σημαντικό, το υπαρξιακό από το θείο Τάσο για το αν θα επέστρεφε στην Ελλάδα. Λέει πριν από πολλά χρόνια αν ήμουν παντρεμένος με την Γκόλφο. Αυτό.
1: Πολύ
0: μου είχε θερμοκρασία. Πολύ μου είχε θερμοκρασία της ναι. περιοχής τους.
1: Στην Νότια Καρολίνα.
0: 19 βαθμούς αυτή την
1: αυτή
0: ώρα.
1: Την ώρα. Κοντά είμαστε. 16 εμείς, 19 η Καρολίνα.
0: Πιο ανοιξιάτικη είναι της Καρολίνας. Βέβαια εκεί είναι βράδυ τώρα, δεν είναι νωρίς το πρωί. Δεν ξέρω τι θα κάνει το πρωί με την Πάχνη.
1: Την Πάχνη.
0: Έτσι.
1: Με την Πάχνη, θυμάσαι που τρέχαμε πιτσιρίκια. Ε, στα πρωινά εκείνα.
0: Την Πάχνη. Μαζεύαμε
1: και
0: μπαμπάκια.
1: Και κουμπούσανε τα δάχτυλά μας στην Πάχνη.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, χωρίς ρεύμα σήμερα περιοχές στο πανόραμα, κύριε Μπάμπη. Έλα. Ναι. Ας γυρίσουμε εδώ στην επικαιρότητα.
1: Είχαμε πει ότι θα γυρνούσαμε και θα πηγαίναμε στο σουφλί για τη φωτιά.
0: Να πάμε, αλλά κάτσε πρώτα να τους ειδοποιήσουμε. Εκεί στην οδό Πυθαγόρα και σε ναι. γειτονικές περιοχές, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11.30 το πρωί και στις οδούς Μουστακλή και Μπιζανίου από τη 1.30 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι έχουμε και κάποιες συγκεντρώσεις κινητοποίησης σήμερα.
1: Ναι, αλλά είπαμε ότι θα πάμε
0: άντε
1: στη Ρούσα Σουφλίου.
0: Πάμε
1: δηλαδή,
0: στη Ρούσα Σουφλίου.
1: Σταμάτα να πηγαίνεις μέσω της περιφερειακής για να κατέβουμε στην Τζιμισκή.
0: Πάμε στη Ρούσα Σουφλίου.
1: Αγγελάκι είμαστε. Πάμε στην Τζιμισκή.
0: Πάμε
1: δίπλα
0: στη Ρούσα
1: είναι.
0: Σουφλίου.
1: Πάμε.
0: Τέλειωνε.
1: Όχι, τέλειωνε. Τώρα θα αρχίσω.
0: Άντε πάνε τέλος πάντων.
1: Δεν πάω πουθενά. Δεν πάω. Δεν πάω πουθενά.
0: Σε περιμένουμε.
1: Άντε, ρε,
0: το
1: άντε,
0: το πάμε, ακροατήριο πάμε. Περιμένει με αγωνία.
1: Τι περιμένει. Δύσκολη η νύχτα χθεσινή στην περιοχή εκεί της Ρούσας Σουφλίου. Λέγαμε και από χθες ότι υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα γιατί από τη Βουλγαρία έχει περάσει μια αρκετά μεγάλη φωτιά στο ελληνικό έδαφος και σε μια περιοχή καμένη από τα όσα είχαν συμβεί τα προηγούμενα χρόνια.
0: Βλέπεις, εμείς τους δίνουμε ναι. τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ
1: και
0: αυτοί μας στέλνουν φωτιές. Φλογοβόλα.
1: Δηλαδή θες να χαλάσεις σχέση σου και με τους Βουλγάρους.
0: Είναι αυτή η αμοιβαιότητα τώρα.
1: Έναν σύμμαχο δεν θες να έχεις εδώ στα Βαλκάνια. Έναν που να μην διεκδικεί κάτι από σένα. Γιατί οι Βουλγαροί δεν διεκδικούν τίποτα από σένα.
0: Ντομπερντέν, θα πω εγώ. Για να δεις πόσο δηλαδή... αναπτύσσω τα διπλωματικά σχέσεις μας.
1: Παλιότερα ανέπτυσες διαφορετικές
0: περιφερειακά
1: σχέσεις όταν έτρεχε στο Σαντάνσκι για να κάνεις κανένα δυο σφραγίσματα. Νίκο.
0: Ναι, ναι, καλά.
1: Κανα δύο σφραγίσματα στο Σαντάνσκι. Ήθελε να περάσει και γέφυρα. Και τώρα
0: καταρχάς,
1: γέφυρα από τον τόπο σου και εσύ είναι βαλωμένη.
0: Καταρχάς, η οδοντοστοιχεία μου είναι σαν 18χρονο παιδιού. Δεν έχω τέτοια πράγματα. Τι είμαι εγώ, σαν εσάς. Προχώρα, λέγε για το σουφλί, τι γίνεται.
1: Θέλω να είσαι λίγο πιο γλυκός, φίλε.
0: Λέγε, λέγε.
1: Θέλω να είσαι λίγο
0: περιμένω
1: πιο γλυκός.
0: Περιμένω με αγωνία.
1: Ναι, ναι, μην τυχόν. Μην τυχόν και πάρεις και τον πυροσβεστήρα να τρέξεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι σημαντική φωτιά, φίλες και φίλοι, και μάλιστα οι πυροσβέστες που έχουν πέσει εκεί με όλα τα μέσα για να μπορέσουν να την ελέγξουν ενισχύονται με δυνάμεις συνεχώς προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο. Και μάλιστα έδιναν μάχη καθόλου τη διάρκεια της νύχτας. Υπήρχαν και κάποιοι άνεμοι οι οποίοι δυσκόλευαν το έργο. Υπάρχουν ενεργές εστίες μέσα στη δασική έκταση και αλήθεια είναι ότι υπάρχει σοβαρή δυσκολία για να μπορέσεις αυτές τις εστίες να τις αντιμετωπίσεις όταν είναι βαθιά μέσα στο δάσος. 220 πυροσβέστες, 12 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 48 πυροσβεστικά οχήματα. Θυμάστε χθες με το πρώτο φως της ημέρας ότι είχαν σηκωθεί τουλάχιστον 5 εναέρια μέσα. Κάτι τέτοιο αναμένεται να γίνει και πάλι σήμερα προκειμένου να δούμε πώς αυτό το πράγμα μπορεί να τελειώσει.
0: Θυμάμαι και μία φωτιά που είχε πρόσφατα προς την Πίνδο.
1: Μπράβο.
0: Και δεν μπορούσε να σβήσει. Δυστυχώς, άμα πιάσει τέτοια μεγάλα παρθένα δάση, είχαμε δει τι είχε γίνει και με τη Δαδιά. Ολική καταστροφή, έτσι.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Δύσκολα μπορείς μέσα να μπεις και να δράσεις μέσα σε τέτοια δάση. να αντιδράσεις, τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Εν τω μεταξύ, με τόσα, αναφερόσουν πριν στα drones, με τόσα σύγχρονα μέσα που υπάρχουν στην τεχνολογία, αυτά τα πράγματα δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Θα έπρεπε να τα ελέγχουμε καλύτερα. Δεν ξέρω γιατί γίνεται.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι, Νίκο μου, ότι η φύση γίνεται όλο και πιο
0: εκδικητική.
1: Εκδικητική, σε εισαγωγή, απέναντί μας. Όταν την πιέζουμε, αντιδρά. Και η αλήθεια είναι ότι αντιδρά με μεγαλύτερες δυνάμεις από τις οποίες εμείς μπορούμε να αντιπαρατεθούμε. Πάντοτε η φύση θα μας νικά. Όσα βήματα και αν κάνουμε εξέλιξης, η αλήθεια είναι ότι πάντοτε η πιο δυνατή θα είναι εκείνη.
0: Λοιπόν, έχουμε σήμερα ένα μεγάλο θέμα που αφορά στην έλευση του κύριου Ρούμπιο στην Ελλάδα.
1: Του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
0: Πολλά είναι τα θέματα και πολλά είναι τα θέματα τα οποία σχετίζονται. Ακόμη και αυτό που παρακολουθούμε, που είναι σε εξέλιξη, πιο δηλαδή, η συμμαχία της ΜΕΚΑΣ, η λεγόμενη, έχει σχέση με αυτά τα οποία θα συζητηθούν και σήμερα. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Θα έλεγα όμως, επειδή και μάλιστα έχουμε και άλλα ζητήματα, όπως οι κινητοποίησεις που λέγαμε νωρίτερα, που άπτονται της έλευσης του κυρίου, της άφηξης του κυρίου Ρούμπιο. Ας πάμε όμως, θα έλεγα, θα πρότεινα στους τίτλους, που σίγουρα έτσι τα έχουμε σε αναφορά αυτά, και να πάμε να δούμε μετά και λίγο πιο αναλυτικά τι περιμένουμε και ποιες μπορεί να είναι.
1: Πάντως είναι μια πολύ σημαντική, ένα σημαντικό γεγονός η έλευση ενός Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας, και μάλιστα σε μια χρονική συγκυρία που δεν θα ακολουθήσει ή δεν προηγείται ταξίδι του στην Άγκυρα. Οι απέναντι προσπαθούν να αναρωτηθούν τι στο καλό θα υποθεί και τι θα συζητηθεί στις συναντήσεις. Βέβαια, εγώ το λέω ότι οι Αμερικανοί συνήθως στις διαφωνίες που έχουμε εμείς με τους Τούρκους είναι πάντοτε της λογικής βρείτε τα, και αυτό το πράγμα λειτουργεί συνήθως σε βάρος μας. Για να δούμε τι θα προκύψει.
0: Λοιπόν, πάμε εμείς να ακούσουμε ένα τραγούδι, θα επιστρέψουμε με τίτλους ειδήσεων, αφού ακούσουμε το, ποιο θα ακούσουμε, Ξημερώνει, Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και νομίζω ότι είναι πολύ κατάλληλη ώρα για ένα τέτοιο τραγούδι.

0: Άρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλες. Εδώ είμαστε στον 102.
0: Ο Μπάμπης, ο Νίκος και ο Ανδρέας.
1: Και όλοι εσείς, οι πολύ καλοί φίλοι αυτής της πρωινής παρέας που έχουμε φτιάξει.
0: Και ο Μάκης.
1: Ο Μάκης Μουδιώτης.
0: Και ο Μάκης και ο Τάκης και η Σούλα.
1: Και η Σούλα και η Κατερινούλα.
0: Η
1: οποία μου στέλνει.
0: Κατερίνα, είχα τη σταμάτη.
1: Ναι, η οποία μου στέλνει τη μέτρη στο δικό της το κινητό αυτή την ώρα. Λέει καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ένα χρόνο εκπομπών, δεν το έχετε βρει ακόμα τη θερμοκρασία. Δεν συμφωνείτε.
0: Το κατάλαβες.
1: Λοιπόν, 10 βαθμούς δίνει το δικό της το.
0: Πιο κοντά σε εμάς είναι. 9 έλεγε ο ένας, 11 εγώ, 10. Στη μέση είναι η Κατερίνα.
1: Καλά. Ναι. Στη μέση είναι και εμένα δείχνει 13, είπαμε.
0: Εσένα είσαι πολύ θερμός άντρας. Ναι. Γι' αυτό συνέχεια ανεβαίνει. Και εσένα και της Σοφίας. Και επειδή και εκεί είναι θερμή γυναίκα, θερμό θηλυκό, πονηρό θηλυκό, κατεργάρα γυναίκα. Λοιπόν. Γι' αυτό δείχνει πιο ψηλά μόνιμα το δικό σας.
1: Ωραία. Δηλαδή το 10 με το 13 είναι κοντά. Όσο απέχει το 7 από το 10.
0: Αλλά το 11 με το 10 είναι πιο κοντά.
1: Ναι. Να το δείτε και αυτό, Κατερίνα.
0: Έτσι, Κατερίνα. Τώρα έκανε μούτρα, Κατερίνα. Ναι. Μου μούτρωσε εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι, δεν βλέπεις.
0: Λέει, μου πήρες και την Κατερίνα. Ντροπή, ντροπή. Ναι,
1: έχεις πάρει άπαντες και την Κατερίνα και την Σταμάτη.
0: Γεια σου, Κατερίνα. Λοιπόν, πάμε. Λέγαμε ότι στην Αθήνα αναμένεται το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντική σύμμαχο των Ηνωμένων
1: και
0: Πολιτειών.
1: Και έχουμε γίνει, φίλε.
0: Τονίζοντας ότι είναι,
1: τον τρόπο, απαξιώνει τη σημαντικότητα
0: ότι
1: της
0: είναι μια χώρα, η Ελλάς, όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς, τους πολιτισμικούς που τους πας, κύριε Ρούμπιο.
1: Έχουμε και συγγενικούς, έχουμε και το θείο Τάσο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά δεν λέει ο Ρούμπιο. Θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με τη συμμετοχή του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών προφανώς, του Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αμερικανού ομολόγου του. Στη συνέχεια ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
0: Λοιπόν, η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, της επιμέρους συνόδους εργασίας με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Θα συζητηθούν περιφερειακά ζητήματα διεθνής εξελίξης, θέματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου, επενδύσεων και άμυνας, ενώ προβλέπεται υπογραφή τριών συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Αλλά σήμερα θα τα βρουν λίγο ζόρικα κάποιοι φίλοι στο κέντρο της Αθήνας.
1: Μου ήρθε ειδοποίηση. Πού να μην κινούμε.
0: Ναι, από το 112.
1: Ναι. Σήμερα θα υπάρχουν προφανώς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων, δηλαδή συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχαν κομματικοί σχηματισμοί, οι οποίοι είχαν προαναγγείλει συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την παρουσία εδώ του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Νομίζω ότι το έχει λίγο και ως παράδοση κάποιοι συγκεκριμένοι χώροι να το πραγματοποιούν. Υπάρχουν όμως απαγορεύσεις σε ισχύ από το απόγευμα έως και την Πέμπτη. Οι απαγορεύσεις αυτές για την Αττική. Στη Θεσσαλονίκη.
0: Και από ό,τι έχουμε ακούσει και στη Θεσσαλονίκη, γύρω στις 7, εκεί κλασικά στο άγαλμα Βενιζέλου, θα υπάρχει μια συγκέντρωση. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή λεπτομέρειες, αλλά
1: εφόσον
0: τις γνωρίζουμε αργότερα, θα τις δώσουμε. Πάμε να πιάσουμε λιγάκι τα 50διάχρονα της Νέας Δημοκρατίας, μήνυμα συσπήρωση εν όψη των εκλογών, οι οποίες, όπως επανέλαβε, θα διεξαχθούν την άνοιξη του 27. Έστειλε χθες τη βάση της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση της παράταξης, έθεσε ως δίλημα τη σταθερότητα απέναντι στο λαϊκισμό και σημείωσε πως η Ελλάδα πλέον αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τη δημοσιονομική της πορεία.
1: Βέβαια, αυτό που συζητείται και άλλη μια φορά είναι οι απουσίες, τις οποίες τις ξέραμε βέβαια, δεν είναι καμία έκπληξη. Και ο Καραμαλής έλειπε, και ο Σαμαράς και ο Μεϊμαράκης.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις γιατί έλειπε ο Κώστας ο Καραμαλής.
0: Είχε να κάνει κανένα διοικητικό συμβούλιο εκεί, ναι, στην
1: Ξάνθη, λέει, στη ΣΕΚΕ.
0: Ναι, στη ΣΕΚΕ που είναι πρόεδρος.
1: Καλά. Έγινε 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία και εσύ έχεις τη ΣΕΚΕ και δεν πηγαίνεις. Okay.
0: Πάντως για τον Σαμαρά δεν πιστεύω να περίμενες να πάει.
1: Όχι, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι και ο Δένδιας έλειπε, αλλά και ο Δένδιας βρίσκεται στην Ιταλία και κάνει σημαντικές επαφές. Μαθαίνω για νέες προμήθειες από το
0: κάνει
1: Ιταλικό ναυτικό.
0: Κάνει αριστερά, κάτσε να. Να σου πω, περίμενε, μου εστάλει και μήνυμα.
1: Ναι.
0: Μου εστάλει και μήνυμα.
1: Δηλαδή, ο Δένδιας έλειπε αυτή τη φορά για ξεκάθαρους λόγους. Υπηρεσιακούς.
0: Λοιπόν,
1: με υπηρεσιακό σημείωμα το στείλαμε.
0: Συμμετοχή του Νίκου Δένδια στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Πρωτοβουλίας Άντριων στη Βενετία.
1: Δηλαδή.
0: Αβενέτσια.
1: Αβενέτσια. Λοιπόν, εδώ, στα δικά μας, σε αυτούς που είναι εδώ παρόντες,

0: Στις 11:45 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον συγγραφέα Ντάνιελ Μέντελσον στο πλαίσιο του συνεδρίου για την Αθήνα που διοργανώνει η εφημερίδα Το Βήμα στο ΕΚΠΑ. Και στις 7:30 θα μιλήσει στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Συνεχίζουμε με την πολιτική κίνηση. Επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας, η πολιτική αλλαγή, δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές του οροπεδίου Λασιθίου, έτσι, τις οποίες γνωρίζει βέβαια πολύ καλύτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Και στις 4 συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Ειδικά κλιμάκια έχουν ήδη αρχίσει την αποτίμηση των ζημιών.
1: Μες στο επόμενο 15ήμερο, περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πληγμονοπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 μέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για οικοσκευές κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ.
0: Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.
1: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις αλλιεύματα φάνηκαν ήδη στην αγορά και εδώ στην περιοχή του Καπάνη, που είναι πολλά τα ψαράδικα. Από ό,τι είδα, οι πάγκοι έχουν αρχίσει να αδειάσουν και προειδοποιούν οι ψαράδες. Να ξέρετε, λέει, σε όσους αρέσει το ψαράκι, ότι τις επόμενες μέρες θα τρώτε κυρίως κατεψυγμένο, έτσι, μη σας κοροϊδέψουν.
0: Ό,τι
1: αν και βλέπουμε βέβαια
0: μας
1: από κάποια ρεπορτάζ ότι έχουν αρχίσει και οι συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Πάνε κάποιοι, ψαρεύουν ουσιαστικά απεργοσπαστικά και χωρίς να διαθέτουν σε κεντρικές αγορές, έτσι, με τον νόμιμο τρόπο τα αλλιεύματά τους, γίνεται το παρελθόν.
0: Πού το άκουσες αυτό πρώτη, ποιοι το είπανε πρώτη, σε ποια εκπομπή το άκουσες, Νίκο?
1: Εμείς εδώ.
0: Εδώ. Βασίλης ο Πεκλάρης. Αργύρης ο Δούβλατζης, απεργοσπαστικός μηχανισμός, πάει, ψαρεύει στις Ινούσες και ρίχνει ψάρια στην αγορά που υπάρχει έλλειψη τώρα.
1: Τώρα έτσι
0: όταν τα λέγαμε εμείς,
1: βλέπω να καταζητείτε από το ΣΔΟΕ ο Αργύρης στις Ινούσες. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, στάση εργασίας από τις 12 ως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού.
1: Πάμε τώρα και στη Σαουδική Αραβία. Χαμός γίνεται εκεί πέρα. Συμφωνίες, επιθέσεις,
0: εκρήξεις.
1: Έχεις
0: δει κάτι βίντεο με Σαουδάραβες οι οποίοι υποτίθεται ότι αντεπιτίθενται και τους εκδιώχνουν από κάποιες θέσεις τους Χούθη και βλέπω κάτι βίντεο να υποχωρούν πεζοί κάποιοι Χούθη και να περνάει το αυτοκίνητο με τους Σαουδάραβες και να τους πατάει. Παιδιά, καλά, δηλαδή, εκεί στη Μέση Ανατολή δεν υπάρχει μια αγρίλα, μια αγριότητα η οποία δεν μας ταιριάζει εμάς. Περνάνε τέτοια βίντεο, τα
1: ανεβάζουν.
0: Πέφτει άλλος γλιστά και περνάει το αυτοκίνητο από πάνω και πάει και στους επόμενους και τους πατάνε. Τους πατάνε.
1: Εξόντωση. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, ενεργοποιώντας τη συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει σε 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες εκεί, τους Χούθη της Ιεμένης.
0: Οι Χούθη εξαπέλυσαν χθες επιθέσεις και στο αεροδρόμιο του Ριάντ, σε δηληστήριο της Αράμκο. Αυτό δεν είναι που φυλάμε εμείς.
1: Όχι. Είναι διάφορα δηληστήρια. Από ό,τι είδα, αυτό πρέπει να είναι κοντά στο Ριάντ.
0: Και εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έπληξε στρατιωτικούς στόχους των αντάρτων στο λιμάνι Χοντέιν της Ιεμένης.
1: Εφόσον γίνουν τέτοιες επιθέσεις, θα ενημερωθούμε αμέσως εάν υπάρχει επίθεση σε εκείνη την περιοχή που βρίσκεται η ελληνική δύναμη και αν υπάρχει φυσικά και απάντηση, που μέχρι τώρα ξέρουμε ότι υπάρχουν απαντήσεις πετυχημένες, στοχευμένες. Τώρα βέβαια δεν ξέρω όλα αυτά πώς θα συνδυαστούν εκεί πέρα, θα πρέπει να συλλειτουργούμε και με τις τουρκικές δυνάμεις.
0: Μπράβο.
1: Λίγο μπλέκι το pullover, να δούμε τι θα γίνει. Ας επιστρέψουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα μήνα πριν τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες διάταγμα για την επέκταση σε όλους της αφορολόγητης χρήσης κόκκινου ντίζελ που συνήθως προορίζεται για γεωργικά μηχανήματα και άλλους.
0: Οριζόντια μέτρα, φίλε. Αυτό που ζητάει ο Νίκος. Οριζόντια μέτρα για όλους.
1: Τώρα που είδε τα δύσκολα.
0: Πανεθνική μέρα κινητοποίησεων και σήμερα στη Γαλλία, με αφορμή και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειρομοβίδα Κρότου Λάμψης στη διάρκεια των σημαντικότερων μαθητικών κινητοποίησεων των τελευταίων δεκαετιών. Τουλάχιστον 5.000 συλλήψεις σε όλη τη χώρα, τραυματίες 215 μαθητές. Εδώ δεν αναφέρεται πόσοι αστυνομικοί
1: φυσικά,
0: και εκπαιδευτικοί μπορεί να
1: περίμενα,
0: είναι τραυματίες.
1: Περίμενα να ολοκληρώσει, βλέπει, για να μην σε διακόψω.
0: Γιατί
1: για
0: τα βίντεο τα οποία παρακολουθούμε δεν δείχνουν μαθητικές κινητοποιήσεις, αλλά μιλάμε για μάχες σώμα με σώμα.
1: Άρα έπιασες τα δύο σημεία στα οποία θα στεκόμουν και εσύ και εγώ. Η κυβέρνηση στο μεταξύ ζητά ειρηνικές συγκεντρώσεις και επιστροφή σε μια δομημένη, νομίμη και δημοκρατική μορφή αντιπολίτευσης. Έχουμε δει, και φυσικά δεν θα δικαιολογήσουμε τη βία από καμία πλευρά, έχουμε δει επιθέσεις νεαρών, οι οποίοι βέβαια δεν συμπεριφέρονται ως μαθητές, αλλά ως μάου-μάου, και κατά γυναικών αστυνομικών.
0: Και πυρπολήσεις κτηρίων, σχολείων, έχουμε
1: και βέβαια συνθήματα,
0: αυτοκινήτων, λεωφορείων.
1: Επιτεθείτε τους, ο Αλλάχ είναι μαζί μας. Επιτεθείτε τους, ο Αλλάχ είναι μαζί μας. Ο Αλλάχ το θέλει.
0: Λες για εκείνο το σημείο που έλεγε ότι είναι μόλις 10, με τη βοήθεια του Αλλάχ μπορούμε να τους σκοτώσουμε.
1: Και παντού, Αλλάχ ο Αλλακμπάρ. Εντάξει.
0: Η αλήθεια είναι πως έχει ξεφύγει από το κομμάτι.
1: Έχουν άλλη ταυτότητα.
0: Κλασικών μαθητικών κινητοποιήσεων.
1: Άλλη ταυτότητα. Δεν πρόκειται για άδολες, όπως θα έλεγες και εσύ, μαθητικές κινητοποιήσεις. Εντάξει.
0: Πάμε στην επόμενη. Σε πάω στη Γάζα.
1: Έκκληση για μόνιμη εκεχηρία στη Γάζα, απίφθινε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ. Εντάξει, αυτός αυτό ξέρει να κάνει. Με αφορμή την τρίτη επέτειο της επίθεσης Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Αυτό δεν ξέρω, δεν είδα όλη την δήλωσή του, αλλά αν είναι αυτό το κεντρικό μήνυμα που παίρνουμε, δηλαδή τρία χρόνια μετά από αυτήν την. Άμα την πω σφαγή. Άμα την πω σφαγή, ναι. Αισθάνομαι ότι είναι πολύ επίοικης ο χαρακτηρισμός μου. Ήταν κάτι άλλο, σουρεαλιστικό ως προς το ό,τι χειρότερο μπορεί να συλλάβει ή να μην συλλάβει ανθρώπινος νους. Λοιπόν, αν το μόνο που έχουμε να πούμε τρία χρόνια μετά είναι έκκληση για μόνιμη εκεχηρία, φυσικά αυτό φυσικά είναι ένα ευχολόγιο, το οποίο το λέμε κάθε μέρα, θα μπορούσαμε να το λέμε όλοι οι πολιτισμένοι άνθρωποι. Peace.
0: Αυτό θα θέλαμε άπαντες. Το θέμα είναι πώς φτάνουμε σε αυτή την εκεχηρία, σε αυτή την ειρήνη. 650 ουκρανικά drones φέρεται να κατευθύνθηκαν τη νύχτα προς την περιοχή της Μόσχας, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, ενώ η αεράμινα κατέληψε 105 από αυτά. Και το ερώτημά μου είναι, με τα υπόλοιπα, περίπου 500 ή 495, τι έγινε? Θα το μάθουμε μάλλον στην επόμενη σύνδεση. Αυτό που θα μάθουμε όμως πριν ολοκληρώσουμε είναι την ανταπόκριση της εκλεκτής ανταποκρίτριάς μας της Ευαγγελίας από την πόλη της
1: Λάρισας.
0: Βλέπω
1: εκ του μακρόθεν, διότι ο υπολογιστής είναι κοντά στον Βάμπη.
0: Βλέπω
1: ολόκληρο κείμενο εδώ πέρα.
0: Για την έκρηξη που σημειώθηκε σε συνεργείο στη Λάρισα, είχαμε κάνει μια αναφορά στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ο Νίκος ζήτησε την ενεργοποίηση του ανθρώπου μας της Ευαγγελίας στην πόλη.
1: Και είναι άμεση ανταπόκριση.
0: Και λέει, καλημέρα, λέει.
1: Μήπως να το σκεφτεί και για αλλαγή επαγγελματικού προσανατολισμού η Ευαγγελία, η φίλη μας.
0: Σας έβαλε, λέει, και στο αυτοκίνητο σήμερα, Μπάπη, οπότε σας άκουσα νωρίτερα από τις 7. Γιατί εγώ είπα ότι η Ευαγγελία έρχεται πλέον μετά τις 7. Σχετικά με την εξέλιξη, ευτυχώς δεν υπήρχαν θύματα. Είναι σχεδόν δίπλα από τη δουλειά μου. Ακούσαμε όλοι τον πρώτο δυνατό ήχο. Έγινε σε συνεργείο αυτοκινήτων. Αυτό που ακούγεται εδώ στις γειτονίες, στις τοπικές, είναι ότι η έκρηξη προήλθε από τσιγάρο. Ταραχθήκαμε όλοι, υπήρχε αναστάτωση, σύγχυση και βέβαια στο συνεργείο δεν έχει μείνει τίποτα.
1: Και δυστυχώς την πλήρωσαν και πολλά. Ευτυχώς δεν είχαμε πρώτα απ' όλα κάποιο τραυματισμό, αλλά την πλήρωσαν και πολλά αυτοκίνητα τα οποία ήταν μέσα έξω στο συνεργείο και από την έκρηξη. Τώρα, όταν κάνεις εργασίες τέτοιες με αέριο, εντάξει, δεν ανάβει τσιγάρο εκεί κοντά.
0: Έτσι, και συνήθως έχουν και την εμπειρία να ξέρουν
1: όπου νους και γνώση, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
0: πάντως πληρέστατο το ρεπορτάζ.
1: Πληρέστατο. Και λες και το ήξερα, είχα μία διέστηση, γιατί είδες ότι είπε ότι είναι πολύ κοντά στη δουλειά της. Πόπο, μπράβο ρε κοριτσάκι που την γλιτώσατε. Μπράβο, χαιρόμαστε πολύ.
0: Και σε ευχαριστούμε για την ανταπόκριση, Ευαγγελία.
1: Και μακριά από τέτοια, μακριά από τέτοια. Λοιπόν, Ευαγγελία, δεν ξέρω αν στις μουσικές επιλογές σου συμπεριλαμβάνεται και η Λάνα Ντελ Ρέι, έτσι, αυτή η τραγουδίστρια που νομίζω ότι κουνάει έτσι καταφατικά το κεφάλι του Μπάμπη, του αρέσει ιδιαιτέρως.
0: Ναι, νομίζω ότι.
1: Η κοκκινομάλα.
0: Πολύ δύσκολο θα βρει κάποιον να σου πει ότι δεν μου αρέσει.
1: Πάμε να ακούσουμε Λάνα Ντελ Ρέι και με αυτήν να Να πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων, κύριε Μπάμπη.
0: Πάμε και ας λένε κάποιοι πως είναι λαοπλάνα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στην Αθήνα σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούπιο, ο οποίος την Τετάρτη θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια με τον Πρωθυπουργό. Στο μεταξύ, εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα, δήλωσε τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ισχύ από το απόγευμα έως την Πέμπτη στις 6 κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Την ίδια ώρα, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και πολλές ακόμη πόλεις της χώρας, κόμματα, οργανώσεις, λογικότητες καλούν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας απέναντι στην επίσκεψη Ρούπιο. Στη Θεσσαλονίκη, η συγκέντρωση θα γίνει στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου. Μήνυμα συσπήρωσης εν ώψη των εκλογών, οι οποίες επανέλαβε ότι θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, έστειλε χτες στη βάση της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης. Επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας, η πολιτική αλλαγή, δήλωσε χτες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές στο οροπέδιο Λασιθίου στην Κρήτη. Η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα με αντικείμενο την αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Στόχος η επιτάχυνση των αποζημιώσεων και η άμεση επιδιόρθωση των ζημιών, τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που καίει σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σουφλί, με τις δυνάμεις να ενισχύονται σημαντικά. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 220 πυροσβέστες με δεκάδες οχήματα και 12 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο που πέρασε στο ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία. Στο μεταξύ, σε 6 συλλήψεις για την πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε Ζάκυνθο, Φθιώτιδα, Τρίκαλα, Αργολίδα και Εύβοια. Εκτεταμένες υλικές ζημιές προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε οικοκυστήριο στο πλατή του Δήμου Αλεξάνδρεια στην Ημαθία χτες το βράδυ. Για το περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από την αρμόδια ανακριτική αρχή. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιεύων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις σε αλλιεύματα φάνηκαν ήδη στην αγορά. Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη του ωραρίου. Στην Αθήνα θα γίνει παράσταση διαμαρτυρίας στη 1 το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της διοίκησης του ΕΦΚΑ, ενώ θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις των πρωτοβάθμιων συλλόγων σε όλη τη χώρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτησε την επικράτηση του Φλάβιο Μπολσονάρου στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών της Βραζιλίας, σχολιάζοντας την επίδοσή του, ο οποίος θα αναμετρηθεί με τον απερχόμενο πρόεδρο Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στο καθοριστικό δεύτερο γύρο της στις 25 Οκτωβρίου. Ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους πως η διαφορά ήταν οριακή, αλλά ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη. Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι εργασίες για τη θεσμική συγκρότηση της αμυντικής συμμαχίας της ΜΕΚΑΣ, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν μετά τη συνεδρίαση της Στρατηγικής Πολιτικής και Αμυντικής Επιτροπής στο Ριάντ. Και μια ματιά στον καιρό. Έθριος καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες σε Μακεδονία και Θράκη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά κυρίως από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις και στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα, φίλες, φίλοι. Καλημέρα από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ερτβόλου με το Βλέμμα στην Πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Σωτήρης στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει όπως κάθε μέρα τη μουσική μας.

Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στο FM διαδικτυακά μέσα από τους topusertnews.gr και ertaco.gr και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 24210 26201 και 26221 αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς ετβόλου σε Facebook και Twitter.

Να υπενθυμίσω και τους αριθμούς κλήσης των τηλεφώνων μας 2-4-21-0-26-201 και 26-221. Και να πω ακόμα ότι το email μας είναι το aritvolou@papakert.gr.

Πάμε να δούμε λίγο τα καιρικά μας. 13 έως 24 βαθμούς θα κοιμανθεί η θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σήμερα. Έχουμε ανέμους πνέων βόρειο-δυτική με 7 χιλιόμετρα την ώρα και έχουμε 64% υγρασία. Σε ό,τι αφορά τώρα την ποιότητα της ατμόσφαιρας, να σας πω ότι αυτή την ώρα είμαστε στο 5,71 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα. Τα μικροσωματίδια δηλαδή, τα PM2,5 και 4,54 ο μέσος όρος των 24 ωρών. Πράσινοι είμαστε ακόμα σε σχέση με το ημερήσιο όρο πάντα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που είναι τα 15 μιλιγκράμμ ανά κυβικό μέτρο αέρα.

Τρίτη λοιπόν, σήμερα 6 Οκτωβρίου του 26, ο ήλιος θα ανατείλει σε 7 και 23 πρώτα λεπτά, θα δει σε 7 και 2 το απόγευμα. Είναι Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας, παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Λοιπόν, όλα για τον άνθρωπο είναι όπως λέμε. Η γεωποικιλότητα είναι παντού γύρω μας και είναι αυτή που στηρίζει τη βιοποικιλότητα και παρέχει τα θεμέλια των οικοτόπων για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Αφορά τώρα την ποικιλία των μη ζωντανών στοιχείων της φύσης, όπως είναι τα πετρώματα, ορυκτά, απολιθώματα, εδάφη, ζήματα, γεωμορφές, βουνά και οροσειρές, εντυπωσιακά τοπία, υπόγεια ύδατα, ποτάμια, λίμνες και υγρόδομοι, ακόμη και οι διαδικασίες που δημιουργούν, τροποποιούν και καταστρέφουν τα πιο πάνω χαρακτηριστικά όπως σεισμοί, φυστιακές εκρήξεις, πλημμύρες και πολλά άλλα. Χωρίς την πλούσια γεωλογική ποικιλία και γεωμορφολογία, δεν θα είχε αναπτυχθεί μεγάλη ποικιλία οικοσυστημάτων μέσα στα οποία δημιουργήθηκε, αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε η ζωή στη Γη. Για τον σπουδαίο ρόλο λοιπόν που διαδραματίζει η γεωποικιλότητα για τον πλανήτη μας, αποφασίστηκε από την 41η Σύνοδο της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO η 6η Οκτωβρίου κάθε χρόνο να γιορτάζεται ως Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα.

Αρχίζω με το 1825 που λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. Το 1860 γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του Δευτέρου Πολέμου του Οπίου. Το 1927 ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Al Jolson είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του μιλούντος κινηματογράφου που κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. 1951 ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. Το 1973 αρχίζει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. Και το 2003 το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλντ για την συνεισφορά του στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. 1849 γεννιέται ο Βασίλειος Ζαχάροφ, Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων. 1887 ο Le Corbusier, Charles Edouard Jeanneret Gris, το πραγματικό όνομά του, Ελβετός μοντερνιστής αρχιτέκτονας. Και το 1974 ο Αλέξης Γεωργούλης, Έλληνας ηθοποιός. Το 1989 έφυγε από τη ζωή Μπέτε Ντέιβις, Αμερικανή ηθοποιός. Το 1999 η Αμάλια Ροντρίγκες, Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των Φάντο. Και το 2023 η Μέρη Χρονοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός.

0: Λοιπόν, αυτά φίλες φίλοι με αυτό το παρελθόν, το οποίο αν ξέραμε πώς μας επηρεάζει, το ξέρουμε πάντα δηλαδή ότι αν βρισκόμαστε στο παρόν, αλλά τέλος πάντων μπορούμε να το μελετάμε πλέον και το παρόν κάπως μπορούμε να το μελετώμε για να ξέρουμε τι μπορεί ίσως να γίνει στο μέλλον, αν και ποτέ δεν μπορείς να μαντεύεις. Τέλος πάντων, επανερχόμαστε στα γνωστά, στη γνωστή μας σειρά δηλαδή, και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που μας προτείνει για σήμερα η Μαρία Δημητρίου.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Στις 6 Οκτωβρίου του 2020 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών ο Eddie Van Halen, ο εμβληματικός κιθαρίστας και συνιδρυτής του συγκροτήματος Van Halen. Θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς του 20ου αιώνα, καθώς άλλαξε ριζικά τον τρόπο παίξηματος της ηλεκτρικής κιθάρας και επηρέασε γενιές ολόκληρες με την τεχνική του. Πέρα από τις μεγάλες επιτυχίες του με το group, το όνομά του συνδέθηκε και με ιστορικές συνεργασίες, όπως το παγκοσμίως διάσημο σόλο του στο Beat του Michael Jackson. Σήμερα στην αναδρομή μας θυμόμαστε την κληρονομιά που άφησε πίσω του στην παγκόσμια ροκ σκηνή.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε τώρα μια ματιά στον τύπο, αρχίζοντας με τον Αθηναϊκό. Καθημερινή, η επίμονη μαφία της λιφωνικής απάτης. Τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για το ίδιο αδίκημα. Γενέθλια με μήνυμα Μητσοτάκη και απουσίες. Η εκπλήξη επίσκεψης Ρούμπιο απόψε στην Αθήνα ο Αμερικανός ΥΠΕΚ. Μέτρα στήριξης 2,2 δις στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Τα έργα που δεν έγιναν ποτέ στην Κρήτη. Ο άγνωστος πόλεμος στην καρδιά της Αθήνας. Συνταξιούχοι αύξηση 2,8% από την 1η Ιανουαρίου. Ισπανία εκλογές στοίχημα για το Σάντσεθ. Για να δω τι άλλο. Νέο σπίτι για Όθωνα και Αμαλία. Σενάρια για παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Υποποίηση τα ομόλογα ευρωπαϊκών κρατών. Η Ισπανία το είπε αυτό, ναι. Πάμε τώρα στα νέα. Όλη η νέα λίστα, αεροπλάνα δικαιώματα επιβατών, ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται, τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερείς, τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά, τι αλλάζει με τις κάρτες επιβίβασης. Παίζει τα αρέστα του ο Πέδρο Σάντσεθ, κάλπες 29 Νοεμβρίου. Πλεονέκτημα Μπολσονάρο στη Βραζιλία, ο δεύτερος γύρος θα κρίνει τη μονομαχία με το Λούλα. Θα στείλει μήνυμα από την Πνίκα ο Μάρκο Ρούμπιο. Νέα Δημοκρατία επιστροφή στα σεμνά και ταπεινά χωρίς Καραμαλή. Ο Ναύαρχος στο Πασόκ με εχμές κατά Τσίπρα. Προϋπολογισμός αισιόδοξο προσχέδιο εν μέσω κρίσης. Απογευματινή άλπισμα νίκης με αυτοδυναμία. Κυριάκος θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40%. Εφημερίδα των συντακτών, η απογευματινή λέει εδώ πέρα ότι ο Μητσοτάκης, αλλά δεν βλέπω γιατί έχει πάνω εδώ το εφημερίδα των συντακτών που είναι η επόμενη εφημερίδα. Α, να το. Θα διαψεύσουμε τις προσδοκίες εκείνων που δεν πιστεύουν ότι μπορούμε να το ξανακάνουμε. Όσα έγιναν είναι αυτά στη γαλάζια γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στον Γκάζι. Η επιστροφή του Πυρσού, οι μπασκέτες και ο πίνακας των ευχών. Γιατί ο Καραμαλής έκανε τον Κινέζο. Κοκτέιλ θανάτου στο αίμα του Μαζονάκη. Η καταστροφή της Κρήτης στο πιάτο μας και 112 νέα εποχή με silent button και βιντεοκλήσεις. Τέσσερις χώρες ξεκλειδώνουν τον κάθετο διάδρομο. Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία, Μακεδονία κλείνουν το δρόμο στο ρωσοτουρκικό αέριο ανήμερα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Γιατί γύρισε την πλάτη στην Τουρκία Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Εφημερίδα των συντακτών, δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Να πάρει το μέτρα τώρα και όχι του χρόνου, ζητά από την κυβέρνηση ο πρόεδρος Ελλάς, σε ρόλο παρατηρητή ο πρωθυπουργός.

Λοιπόν, πάω στο ριζοσπάστη. Με πολεμική ατζέντα, φωτιά, ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Ανεπιθύμητο ο Ρουμπίο, επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού. Όλοι σήμερα στα συλλαλητήρια σωματείων και φορέων σε όλη τη χώρα. Θεσσαλονίκη 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου. Σταθερότητα στη φορολογιστία και τους κόφτες που τσακίζουν το λαό. Ανακούφιση από την ακρίβεια σημαίνει σύγκρουση με τις αιτίες που την προκαλούν. Ελεύθερος τύπος, Μητσοτάκης για τα 52 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο, 4.703 προσλήψεις μέσα στον Οκτώβριο, διπλάσια ανάπτυξη από Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξήσεις 2,8% σε συντάξεις. Θα είχε σωθεί με τρεις ανάσεις οξυγόνο ο Μαζονάκης, τις κάλπες στη Ισπανία με προβάδισμα κεντροδεξιάς, Νόμπελ ιατρικής για Πάρκινσον και Άνοια. Πάω στο μανιφέστο, η Ελλάδα δεν θα τα πέσει θύμα λαϊκιστών, το μεγάλο λαϊκό κόμμα που άλλαξε την πορεία της χώρας, άλπισμα νίκης εν όψη εκλογών, το 2027 από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δυναμικό παρόν χιλιάδων οπαδών και στελεχών στα γενέθλια της κεντροδεξιάς παράταξης. Ο Τσίπρας προσβάλλει βάναυσα τους πολίτες, τοξικός υβριστής, Ευάγγελος Αποστολάκης, ο υπουργός του Τσίπρα και υποστηρικτής του Κασελάκη, ρίχνει άγκυρα στο Πασόκ. Πρόωρες κάλπες, η στεγαστική κρίση και τα σκάνδαλα γκρέμισαν την κυβέρνηση Σάντσεθ. Τύπος Θεσσαλονίκης. Κλιμακώνουν οι αλληλείς, αδειάζει από ψάρια η αγορά, μπλόκο στην Ιχθυόσκαλα για φορτηγά με ψάρια από την Τουρκία. Εξαγγελία Μητσοτάκη για μέτρα στήριξη του κλάδου. Παραμένω στη λεωφόρο Νίκης οι ψαράδες. Η επόμενη μέρα της καταστροφής στην Κρήτη, απολογισμός και πρώτα μέτρα. Εγκαινιάστηκε η γυάλινη πινακοθήκη στη Νέα Παραλία. Πρόωρες εκλογές στην Ισπανία προκήρυξε ο Σάντσεθ. Ολοκληρώθηκαν οι προμελέτες για τη ζυθοποία Φίξ. Την Τετάρτη στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, 120 δόσεις εφορία και ταμεία τι πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες. Κόντρα νιούς, Πρωθυπουργός μόνο στο αμαξοστάσιο, απουσία με νόημα και από το Δένδια με πρόσχημα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνα στη Βενετία. Δεν πήγαν στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας οι τρεις πρώην πρόεδροι Καραμαλή Σαμαράς και Μεϊμαράκης. Για να δούμε τι άλλο αθηναϊκό έχουμε. Α, τι είναι αυτεμπορική να πούμε. Επενδυτικό άλμα άνω των 50 δις για το 27, αισιόδοξη πρόβλεψη του κρατικού προϋπολογισμού παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες, με μέτρο η τόλμη στη μόχλευση, υπάρχει τάση επιστροφής των νέων από το εξωτερικό, οι συμφωνίες και τα τέτα τετρούμπιο, διεθνής προμηθευτής Γαλλίου ή Μέτλεν. Με 3,9 δις δολάρια, λέει, συμβασιοποιημένα έσοδα ταξιδεύει η CMF. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στα τοπικά μας φύλλα τώρα. Τάχει δρόμος, μαφιόζοι και νέδρα ληστών τον περικύκλωσαν κουκουλοφόροι στον Άγιο Γεώργιο Φερών. Νύχτα τρόμου για 72χρονο και την αδερφή του στο νοσοκομείο ιδίου μετά την επίθεση, πλήρη εξέλιξη έρευνα των αρχών για τους δράστες που τράπηκαν σε φυγή. Στα δικαστήρια του Βόλου εργάζονται με ποντίκια, άνοιξαν ονόματα για χρήματα του εξοικονομώου 2025, φόβοι για δεκάδες θύματα απάτης. Σε απόγνωση υλοπαραγωγή αλμυρού, στο 80% η απώλεια επιτραπέζιας ελιάς, η παραγωγή κατέρευσε, η ποιότητα υποβαθμίστηκε. Παρέμεινε ξανά ήτη με τη Γερμανία Εθνική Ελλάδα, τρίτη εθνική σε αυτές τις νίκες για Σαρακινό και Θεοχάρη. Ο Ολυμπιακός Βόλου διατήρησε το απόλυτο 1-0 ο Γυμναστικός Σύλλογος Αλμυρού. Η ώρα της κρίσης για τη διάτρητη απόφαση κατά του Βόλου στην Επιτροπή Εφέσεων, η υπόθεση αφαίρεσης βαθμών από την ΠΑΕ, γράφει ο Ταχυδρόμος. Πάω στη Μαγνησία. Τους έστησαν ανέδρα για να τους ληστέψουν, σοκ στον Άγιο Γεώργιο Φερών, κουκουλοφόροι έδραν άγρια, κτηματία και την αδερφή τους,

Στο νοσοκομείο τα δύο αδέλφια. Νίκος Αθανασάκης στο Ράδιο 1, ο Χρήστος Τριαντόπουλος θα δικαιωθεί. Καμπούρης, η προσβασιμότητα παραμένει το μεγάλο πρόβλημα στη Ζαγορά. Συνδέστε επιτέλους το Βόλο με το Βόρειο Αιγαίο. Έκλεψαν κινητό μέσα από τα δικαστήρια του Βόλου. Ανοιχτό μέτωπο για το λιμάνι του Βόλου. Τι θα γίνει με την αξιοποίησή του? Από το τσουχτερό πρωινό κρύος 27 βαθμούς. Η πρόγνωση τακούδι για το Βόλο. Βολιώτης από την πολλή αγάπη επίλυσε να σκοτώσει τη σύντροφό του, δήλωσε στο δικαστήριο πως δεν θέλει να την ξαναδεί. Μισός μισθός για μια γκαρσονιέρα ή ένα διάρρη στο Βόλο. Φωτιά τα φοιτητικά νίκη. Ενστάσεις εμπόρων για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, δεν ξέρουμε τι θα προσφέρει. Χτίζει ο Βόλος πάνω από 8.500 οικοδομικές άδειες σε 5 χρόνια. Ελπίζω να μην είναι φούσκα. Πάω να δω και τη Θεσσαλία για να δούμε αν ανανεώθηκε κάτι. Ναι, είναι 3η 6 Οκτωβρίου. Στη Θεσσαλία του 25 σε σχέση με το 24 περισσότεροι επισκέπτες, είναι το βασικό της θέμα. Στη Ζαγορά το αυθεντικό βιολί του Μότσαρτ, δυσκολεύτηκε αλλά νίκησε ο Ολυμπιακός. Υποτροφίες σε 8 οριστούχους μαθητές στο Βαλεστίνο. Αυτοψία από κλιμάκιο περιφέρειας, μείωση ελαιοπαραγωγής μέχρι 80% στο Δήμο Αλμυρού. Ενεργειακή αναβάθμιση 4 σχολείων του Βόλου, που είναι στην ουσία 18ο, 21ο δημοτικά, 10ο και 32ο νηπιαγωγεία. Γιόρτασε 50 χρόνια γνώση και προσφορά στο Γενικό Λύκειο Αλμύρου. Πρώτη νίκη για το Σαρακινό, την ήττα γνώρισε ο Ρήγας Φεραίος. Αυτά και από τη Θεσσαλία, τραγούδι, επανερχόμαστε.

Λοιπόν, θα δούμε στην πορεία ένα αγροτικό θέμα, ένα θέμα που αφορά ασφάλεια μετακίνησης μαθητών. Θα δούμε επίσης τι γίνεται με τις ελιές στην περιοχή του Αλμυρού, καθώς φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής έχει καταστραφεί, και θα δούμε και μια ποιητική συλλογή, έτσι. Λοιπόν, πάμε όμως ακόμη σε ένα τραγούδι και μετά να καλέσω τον καλεσμένο μας.

0: Φίλες, φίλοι, πάμε στην πρώτη τηλεφωνική μας επικοινωνία. Είπα ότι αργότερα θα δούμε για τις ελαιές στην περιοχή του Αλμυρού. Πάμε τώρα να δούμε γενικότερα θέματα που αφορούν τους αγρότες. Συνεχίζονται, υποθέτω, κύριε Θοδωρή Γεωργαδάκη, πρόεδρε της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας. Να δούμε λίγο πώς πάτε με τις συναντήσεις, τι κάνετε, τι αποφασίζετε, πώς κινείστε. Γιατί συγχρόνως, βέβαια, έχετε και δουλειές αυτή την περίοδο. Καλημέρα.
1: Γενικότερα όλο τον χρόνο ο πρωτογενής τομέας έχει φουλ εργασίες. Απλά είναι και κάποιες εποχές που είμαστε φουλ εν ώψη συγκομιδίες και είμαστε αυτή την περίοδο. Αλλά πράγματι ναι, δεν έχουμε σταματήσει το συντονισμό και το πανελλαδικό βέβαια, αλλά και εδώ στην περιοχή μας, στον νομό μας. Έχουμε θέματα σοβαρά και με το ΟΣΔΕ που δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και βέβαια οι συνάδελφοι αυτοί που μένουν εκτός. Έχετε δει με τους συναδέλφους αλληλείς το νομοσχέδιο που κατεβάσαν το κατάπτυστο. Οι κτηνοτρόφοι είναι σε μια δυσχερή θέση και όλα παραμένουν στον αέρα. Επίσης έχουμε θέματα σοβαρά και με τις ελιές που παρουσιάζονται τώρα αυτή την περίοδο και πάμε μάλλον για πανελλαδική σύσκεψη ελαιοπαραγωγών μέσα στον Οκτώβριο. Θα ανακοινωθεί και από την Πανελλαδική Επιτροπή του Μπλόκου μια ανακοίνωση για την ακριβής ημερομηνία. Πάντως είναι πάρα πολύ σοβαρά τα προβλήματα και αναπροϊόντα. Απλά το βασικό είναι με τα ΟΣΔΕ τώρα, γιατί δεν μπορούμε να κλείσουμε τα ΟΣΔΕ. Και πολλά αγροτεμάχια απορρίπτονται και δεν μπορούν να μπουν στη δήλωση ΟΣΔΕ.
0: Δεν λένε τίποτα γι' αυτό, δηλαδή πώς θα λυθεί αυτό το θέμα τέλος πάντων. Τι αφορά κυρίως, είναι θέμα κτηματολογίου, δηλαδή πού χωλαίνει τώρα?
1: Είναι πολλά τα θέματα, και με το κτηματολόγιο και με τον ΕΛΓΑ και με ο ΕΛΓΑ πενώ, που αφήνει λευκή επιταγή ακόμα και να κλείσει το ΟΣΔΕ, που δεν ξέρουμε πόσο βγαίνει το στρέμμα. Που μας βάζουν να υπογράψουμε ένα χαρτί ότι η ΑΔΕ μπορεί να μπαίνει να συμψηφίζει τις επιδοτήσεις μας, συνισχύσεις μας με κάποια οφειλή μας. Μας βάζουν να υπογράψουμε τέτοιο χαρτί για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το ΟΣΔΕ. Με το κτηματολόγιο βέβαια, εκεί που έχει μικρές αποκλείσεις, δηλαδή σχέση με το ε9 σου αποκλείει το χωράφι. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα και δεν κλείνουν τα ΟΣΔΕ, δεν γίνεται, μπλοκέρει το σύστημα, δεν μπορούν να κλείσουν οι συνάδελφοι αγρότες στις δηλώσεις τους όπως κλείναμε άλλα χρόνια. Αλλά τα χωράφια είναι παραγωγικά και υπάρχουν και αυτοί οι συνάδελφοι μένουν εκτός γενικότερα και τα χωράφια τους βέβαια. Που σημαίνει ότι η ενίσχυση του επιδότηση ούτε κάποια αποζημίωση άμα τυχόν πάθει μια καταστροφή. Είναι μια ασφαλισμένη.
0: Ναι, πόσο μπορεί να αντέξει με αυτή τη λογική και με όλα αυτά που έχουν συμβεί?
1: Και επίση έχουμε κόστο παραγωγή δυσβάσταχτο, έχετε δει που φεύγει στο πετρέλαιο γενικότερα. Αντίστοιχη εικόνα είναι και στα λοιπάσματα, φάρμακα κλπ. Το μέλλον είναι αβέβαιο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει θέμα επιβίωση. Θα συντονιστούμε βέβαια και με του αλληλευτικού συλλόγου. Που μιλάμε γενικότερα, έχουμε κάτι στο μυαλό μας, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί γιατί θέλουμε να τελειώσουμε όλες τις συνελεύσεις, το ανακοινώσουμε για μέσα φθινοπόρου, τώρα δηλαδή, να κάνουμε την πρώτη αγωνιστική μας δράση σε Μαγνησία, εκτός τα άλλα, σαν πρωτογενής τομέας, όλοι μαζί από κοινού. Γιατί τα προβλήματα, όπως είπα, είναι πολλά. Και στον κάμπο οι συνάδελφοι έχουν τεράστια ζητήματα, και στα ορεινά, και οι ψαράδες και οι κτηνοτρόφοι.
0: Θα δούμε.
1: Έχουμε επίσης την κυρία Μανώλη, το ξέρω. Και είναι σοβαρό το θέμα. Έρχονται από τα φανς συνέχεια στις συναδέλφους για τα κόκκινα δάνεια, για πληστηριασμούς. Έχουμε και παράδειγμα από μία συνάδελφο κτηνοτρόφο που της ήρθε τέτοιο χαρτί από την εταιρεία αυτή του φανς και τη ζητάει να πληρώσει, να εξοφλήσει όλο το ποσό, αλλιώς θα προχωρήσουν σε πληστηριασμό της κατοικίας της. Αυτό δεν πρόκειται να το αφήσουμε.
0: Αυτό αφορά τη χρέη δηλαδή για το ίδιο το σπίτι ή είχε πάρει κάποιο δάνειο για τη δουλειά, δηλαδή για την κτηνοτροφία?
1: Ήταν από την πρώην αγροτική τράπεζα. Από την
0: τόσο παλιό δάνειο, μάλιστα.
1: Ναι, και η ATM Bank πούλησε το καλό κομμάτι της συμπεριόρσης του, κακό σε μια εταιρεία funds δηλαδή τα δάνεια. Και εκεί που ήταν και άτοκα τα δάνεια της αγροτικής τράπεζας όλα τα περισσότερα, είτε με πολύ μικρό τόκο, μπήκε το φάνος με τόξο πανωτό και καταλαβαίνετε έχει φτάσει το κεφάλαιο διπλό και τρίδιπλο από ό,τι έχει πάρει ο συνάδελφος, που μπορεί να είναι εξοφλημένο το κεφάλαιο που έχει πάρει δηλαδή. Απλά τώρα αυτό το ποσό τις το ζητάνε είναι από τους τόκους και τα πανωτόκια. Και τις ζητάνε να τους πάρουν το σπίτι. Που βέβαια τα λεφτά δεν είναι σε καμία περίπτωση στην αξία του σπιτιού.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ λιγότερα. Αλλά είναι τραγικό τώρα να έρχονται κλητήρες και να στέλνονται χαρτιά στις συναδέλφους, ειδικά κτηνοτρόφους που έχουν αφανιστεί στην κυριολεξία, δεν έχουν αποζημιωθεί. Είτε ακόμα και στους συναδέλφους μας αγρότες που αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα και να επιβιώσουν, τέτοια κατάπτυση στα χαρτιά.
0: Τι ήθελα να πω, είναι η μοναδική εδώ πέρα στη Μαγνησία κτηνοτρόφος που έχει δεχθεί τέτοιο?
1: Όχι, είναι δεκάδες συνάδελφοι. Είναι δεκάδες συνάδελφοι, μαθαίνουμε. Και είναι συνεχόμενο αυτό. Δηλαδή καθημερινώς έρχονται.
0: Μάλιστα.
1: Με το συντονισμό που έχουν.
0: Και ακόμα φυσικά και εδώ πέρα δεν έχουν ακόμα οι άνθρωποι προχωρήσει ανασύσταση, δεν τους επιτρέπεται. Ούτε καν έχουν στήσει.
1: Και αυτοί που έχουν τα ζώα ζωντανά δεν μπορούν να.
0: Και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Τα έχουν μέσα.
1: Ναι, και αυτοί που τα έχουν ζωντανά τα έχουν εσόχληστα και ναι, έχουν μπει μέσα σε 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Από τις ζωοτροφές και από αυτά που δεν τους αφήνουν να τα βγάλουν για να τα αποσχολήσουν.
0: Έτσι ακριβώς. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πείτε μου, ναι.
1: Πάντως θα απαντήσουμε δυναμικά και κανένα κοράκι δεν θα πρόκειται να πάρει ούτε χωράφι ούτε σπίτι συναδέλφου βιοπαλαιστή. Θα βρει το κίνημα απέναντι. Αυτό είναι βέβαιο και το δηλώνουμε από τώρα.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Γεωργαδάκη. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό το θέμα με τους αλλιείς. Βλέπω εδώ μία παρέμβαση από την πλευρά των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ, των κυρίων δηλαδή Μανιάτη και Αναουτογλού στην Κομισιόν για την αδράνεια της κυβέρνησης, λέει, στο πρόγραμμα Μέτσαφ. Λοιπόν, οι δύο ευρωβουλευτές, λέει, ζητούν εξηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μη ενεργοποίηση από την ελληνική κυβέρνηση του χρηματοδοτικού αυτού εργαλείου. Ενώ και οι αλλιείς σε όλη τη χώρα, έτσι, προχωρούν σε κινητοποιήσεις. Και η αγωνία τους έχει φτάσει, βέβαια, όπως είδατε, μέχρι την Ευρωβουλή. Τώρα, για ποιο λόγο δεν ενεργοποιήθηκε αυτό το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα, θα μας τα πει ίσως καλύτερα και τους προβληματισμούς και που βρισκόμαστε ο κύριος Γιάννης Μπουτούκος, ο οποίος είναι στην Πανελλήνια Ένωση Μέσης Αλλίας. Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα στους ακροατές. Τι να σας πω. Σίγουρα ο κλάδος περνάει μια κρίση, τα καύσιμα έχουν εκτιναχθεί πολύ περισσότερο από ό,τι στην Ουκρανία, έχουν συμπαρασύρει πάλι τα λειτουργικά έξοδα και έχουν μειώσει τη ζήτηση, έχουν μειώσει την αγοραστική δύναμη των πολιτών κτλ. Ενώ υπάρχουν δύο εργαλεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δείξει γρήγορα ανταλλακτικά και ανταποκρίθηκε δηλαδή και προτείνει δύο εργαλεία. Το ένα είναι το κρατικές ενισχύσεις ίσων σημασίας, το de minimis που λέμε, αύξησε το όριό του, και το άλλο είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλλίας, το οποίο στο άρθρο 26 περιλαμβάνει, προβλέπει οικονομική στήριξη για έκτακτο συμβάν, όπως είναι ο πόλεμος στο Ιράν. Ναι. Παρ' όλα αυτά δεν ανταποκρίνεται ως όφιλε το ελληνικό κράτος, έχει αργήσει πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι η μεσοσταθμική αύξηση του καυσίμου κυμαίνεται για το 2026, η προσάυξηση, προσέξτε, από 65 και μέχρι 85 λεπτά το ευρώ. Έτσι, επομένως η αλληλεία είναι απαγορευτική και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε κάνουμε αυτή τη διαμαρτυρία σε πανελλαδικό επίπεδο, η οποία ξεκίνησε από την 1η Οκτωβρίου. Ανταυτόν όμως η ελληνική διοίκηση, ο Υπουργός, μας είχε εξαγγείλει εδώ και αρκετό καιρό ότι θα δώσει μια οικονομική ενίσχυση της τάξης των 16 λεπτών για δύο μήνες και 12 λεπτά για άλλους δύο μήνες. Αυτό, όπως καταλαβαίνουν όλοι, είναι ελεημοσύνη και μας προσβάλλει κιόλας, διότι έχουμε αξιοπρέπεια, δεν μας τιμά δηλαδή να απαξιώνεται έτσι ο κλάδος και φυσικά δεν είναι θεραπεία και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την αλεία. Με αυτή την έννοια διαμαρτυρόμαστε και περιμένουμε, τώρα το εξετάζουν, να ανταποκριθούν στο κάλεσμά μας, έτσι, και να χρησιμοποιήσουμε κυρίως ευρωπαϊκά χρήματα τα οποία υπάρχουν για αυτό το σκοπό και δίνονται σε άλλες χώρες. Έτσι, σε άλλες χώρες έχουν προβλεφτεί ενισχύσεις, να καταλάβετε, στην Κύπρο παραδείγματος χάρη θα δοθούν στους αλλιείς όλη η προσάυξηση από 1η Μαρτίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου για κάθε ημέρα εργασίας αναλύτρο. Ναι. Οπότε εδώ τι κάνουμε. Υπάρχει κάποια πρόνοια για ένα παραγωγικό, ευαίσθητο παραγωγικό κλάδο. Έτσι, γιατί είμαστε πράγματι ένας παραγωγικός κλάδος του πρωτογενού τομέα που έχει μεγάλο ειδικό βάρος. Ναι. Καλύπτει την επιστημιστική ασφάλεια σε αυτόν τον πόρο, το ψάρι, έτσι, την αυτονομία της χώρας και δίνει μεροκάματο σε δεκάδες χιλιάδες οικογένειες. Όχι μόνο στο Βόλο, σε όλη την Ελλάδα, στην παράκτια ζώνη, στην νησιωτική Ελλάδα. Δεν μας αρμόζει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Αυτά, κυρία.
0: Τώρα, για ποιο λόγο τώρα πιστεύετε εσείς δεν ενεργοποιήθηκαν και φτάσαμε τώρα να το ΠΑΣΟΚ να λέει τι γίνεται και τέλος πάντων τραβήξε τους το αυτή, γιατί κάπως έτσι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Ναι, για να πω και την αλήθεια, μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει ενδιαφερθεί. Όχι μόνο, κυρίως το ΠΑΣΟΚ έχει ενδιαφερθεί για τον, ναι, κλάδο. Έτσι, τους τελευταίους μήνες. Τώρα βέβαια βλέπουμε και από άλλα κόμματα να αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα, κάτι το οποίο δεν το κάνει η ελληνική διοίκηση.
0: Μα είναι δεν υψηλό το 70% που λέει στο κόστος πετρελαίου επιδότηση, ναι, έως και, ναι, 70% είναι πραγματικά ένα υψηλό
1: είναι ποσοστό. Αυτό δεν είναι κάτι, το 70% είναι κάτι που κυκλοφορεί, ναι, δεν προβλέπεται από κάπου συγκεκριμένα, αλλά είναι μια πώς να τη χαρακτηρίσω, μια εύπεπτη λύση. Ναι. Μια εύπεπτη πρόταση και σε κάποια κράτη, ναι, αποφάσισαν να δώσουν το 70% της προσάυξησης για πράγματι για το ίδιο χρονικό διάστημα, 1η Μαρτίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου, έτσι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ανακοίνωσή της. Άλλη χώρα έδωσε 85%, ανάλογα τις ανάγκες και τις τιμές που υπήρχαν, δεν το ξέρω αυτό, ναι, έτσι, δεν ξέρω, ναι, πόσο, ναι, πουλούσε βέβαια, μεγάλες, ναι, διαφορές δεν έχουμε. Άλλη χώρα έδωσε το 100%, έτσι. Δεν είναι κάτι που έχει νομική βάση και να πούμε «Α, δίνουμε το 70%». Εξαρτάται από τη κάθε χώρα, τις ανάγκες του κλάδου κτλ. Συνήθως, ναι, κάπου εκεί παίζει το 70% περίπου της προσάυξησης, αλλά δεν είναι και δεσμευτικό αυτό. Καταλάβατε.
0: Πάντως δεν είναι πίσω ότι δεν ξέρουν το πρόγραμμα. Ας πούμε, το καλοκαίρι διαβάζω ότι το είχαν ενεργοποιήσει για να βοηθήσουν, ας πούμε, να αντιμετωπιστεί το κόστος των λοιπασμάτων στον αγροτικό τομέα, περίπου 41, ναι, εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Ξέρουν ότι είναι, μπορούν να τεθεί.
1: Αυτές είναι κρατικές ενισχύσεις ίσονος, ναι, σημασίας, ναι, έτσι λέγονται. Ήταν όριο 30.000 για μια τριετία, έγινε 40.000 για μια τριετία. Για μια επιχείρηση, έτσι, ναι, δεν μπορεί να πάρει πάνω. Και τώρα προσωρινά μέχρι 31 Δεκεμβρίου έγινε 50.000. Όμως αυτό το πρόγραμμα είναι κρατικές ενισχύσεις, είναι κρατικά χρήματα και δεν έχει και πολλά χρήματα το ταμείο, ναι, αυτό. Από ό,τι μας είπανε, δεν φτάνουν δηλαδή, δεν επαρκούν. Αυτό που επαρκεί είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλίας. Είχε πολλά χρήματα, αλλά φέρει καταχρηστικά τον τίτλο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλίας. Μόνο για τη θαλάσσια λία, μόνο για τους αλίες δεν είναι. Δηλαδή υπήρχε ένα 520 εκατομμύρια, από ότι έτσι ενδεικτικά 130 εκατομμύρια θα δώσουν ή θα τα δώσουν στις υδατοκαλλιέργειες, άλλα 70 εκατομμύρια λέει για τη γαλάζια πατρίδα και δεν μας λένε τι είναι αυτά. Και 130 εκατομμύρια για τον έλεγχο, δηλαδή τον έλεγχο της αλίας. Θα δώσουν στο λιμενικό 130 εκατομμύρια, ναι, για να πάρει πλωτά, να πάρει τσιπάκια, ξέρω εγώ τι θα πάρει. Υπάρχουν άλλες δράσεις, λιμάνια, συλλογή ελευτικών δεδομένων και για τους ψαράδες δεν δίνουν τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν προβλέπουν, ναι, τίποτα. Ναι. Αυτά τα χρήματα όταν εκπονείται το πρόγραμμα, δηλαδή το πρόγραμμα αυτό είναι από το 2021 μέχρι το 2027.
0: Ναι.
1: Το 2021 που λένε ότι, ξέρεις, η Ελλάδα θα πάρει 520 εκατομμύρια, εμείς εδώ τα κατανέμουμε σε διάφορες δράσεις. Βέβαια, τότε δεν ξέραμε ότι θα προκύψει ο πόλεμος στο Ιράν, έτσι. Ναι. Όμως, πώς δουλεύει τώρα το σύστημα, αφού τα κάναμε την κατανομή, κάποια χρήματα εξ αυτών πράγματι εκταμιεύτηκαν, κάποια χρήματα δεσμεύτηκαν, είναι δεσμευμένα, εντάξει. Αφού είναι δεσμευμένα, λοιπόν, πρέπει να τα αποδεσμεύσουν και να τα δώσουν στους αλλοίς.
0: Ναι.
1: Οι αλλοίς έχουν προτεραιότητα. Αποδεσμεύουν, λοιπόν, κάνουν ένα νέο σχέδιο, μια νέα κατανομή, να το πω έτσι. Δηλαδή, εκεί που λέγανε, π.χ. κάτι τέτοιο έγινε και στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία πάλι υπήρχαν πολλά χρήματα για τον έλεγχο. Δεν υπήρχαν δηλαδή για την Ουκρανία. Αυτή η κατάσταση ανήκει στο προηγούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα 2014-2021. Και τι κάνανε, πήραν από τον έλεγχο τα χρήματα,
0: ναι,
1: πήραν την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα δώσαν στους αλλοίς ως αποζημίωση, οικονομική στήριξη για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να κάνουν και εδώ. Αλλά δεν βλέπω να ανταποκρίνονται. Άρα, τι σημαίνει αυτό, ότι δεν έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Έτσι το ερμηνεύω εγώ. Ναι.
0: Κύριε Μπουντούκο, απλά 8 η ώρα πάμε στο δελτίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, συνδεόμαστε με Earth News Radio για να ακούσετε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό των Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην Ολομέλεια του Στρατηγικού Διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Στις επιμέρους συνόδους εργασίας, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών, θα συζητηθούν οι διεθνείς εξελίξεις, καθώς και θέματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, επενδύσεων και άμυνας. Επίσης, προβλέπεται η υπογραφή συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης. Επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας, η πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Earth News. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές στο οροπέδιο Λασιθίου. Συνεδριάζει το απόγευμα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Ειδικά κλιμάκια έχουν ήδη αρχίσει την εκτίμηση των ζημιών. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για 20 συσκευές κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορουμένους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 έως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, ενεργοποιώντας τη συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει σε 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι Χούθη εξαπέλυσαν επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ, σε δηλητήριο της Αράμκο και εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έπληξε στρατιωτικούς στόχους των ανταρτών στο λιμάνι Χοντέιντα της Ιεμένης. Πανεθνική σήμερα κινητοποιήσεων ημέρα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειρομβοβίδα Κρότου Λάμψης στη διάρκεια των σημαντικότερων μαθητικών κινητοποιήσεων των τελευταίων δεκαετιών. Τουλάχιστον 5.000 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα, τραυματίες σε 215 μαθητές. Η κυβέρνηση ζητά ειρηνικές συγκεντρώσεις και επιστροφή σε μια δομημένη, νόμιμη και δημοκρατική μορφή αντιπολίτευσης. 650 ουκρανικά ντρόν φέρεται να κατευθύνθηκαν τη νύχτα προς την περιοχή της Μόσχας σύμφωνα με το δήμαρχο της πόλης, ενώ η αεράμινα φέρεται να κατέριψε 105 από αυτά.
0: Ο καιρός.
1: ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η δύναμη της ψυχής μου. Βιώματα που γίνονται ελπίδα. Φωνές που γίνονται αλλαγή. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία με το Σύλλογο Οικογενειών, Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Νομού Μαγνησίας οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας για την Ψυχική Υγεία στις 10 και 11 Οκτωβρίου έξω από το κτίριο Παπαστράτου από το πρωί και μέχρι το βράδυ.
2: Γέφυρε,
1: γιατί κάποιες μάχες δεν φαίνονται. Κάποιες πληγές δεν έχουν σημάδια.
2: Γεμίζουμε, γέφυρες χτίζουμε.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
6: Το 42ο Φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια Φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, δεύτερο μέρος εκπομπής με το Βλέμμα στην Πόλη. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Και να σας πω ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διεθνής Αγροτικής Οικονομίας Μαγνησίας και Σποράδων, η παραγωγή της επιτραπέζιας ελιάς αναμένεται να μειωθεί κατά 80,8% και του ελαιολάδου κατά 57,14%, καθώς στη Σούρπη, Πτελεόκια, Χίλιο, κλιμάκιο της περιφέρειας Θεσσαλίας που έκανε αυτοψία, είδε μεγάλες ζημιές που πραγματικά πλήττουν μια καλλιέργεια που, όπως λέει και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Τσέτσιλας, αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος για μεγάλο μέρος του αγροτικού πληθυσμού. Και η αλήθεια είναι ότι η ελιά στην εν λόγω περιοχή, στην περιοχή του Αλμυρού, εκεί στις περιοχές που είπαμε, αποτελεί μόνο καλλιέργεια. Κύριε Τσέτσιλα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μανώλη, καλημέρα στους ακροατές σας. Είναι ακριβώς όπως θα έπρεπε τα πράγματα. Κάνω μια αυτοψία μαζί με τους περισσιακούς μου παράγοντες, τόσο και τη διεύθυνση της ΔΑΟΚ της Μαγνησίας, αλλά και γενικά και με τον Γενικό Διευθυντή όλης της Περιφέρειας. Μας καλέσανε εκεί η παραγωγή και πραγματικά διαπιστώσαμε το πρόβλημα, το οποίο, να εξηγήσω στον κόσμο που μας ακούει, είναι σε δύο φάσεις. Δηλαδή, είναι ένα το φαινόμενο της ακαρπίας, κάποιες περιοχές δηλαδή έχουν ακαρπία. Και κάποιες έχουν καρπό, αλλά έχουν πολύ σημαντική μείωση και έχουν και δάκο. Ναι. Τι θέλω να πω με αυτό. Εμείς, όταν κάνουμε το πρόγραμμα τακτοκτονίας, που το γνωρίζει το πρόγραμμα τακτοκτονίας που κάνει η περιφέρεια, όταν δείχνει ότι είναι κάτω από 10-15% η παραγωγή, σχεδόν στα όρια της ακαρπίας, δηλαδή εντελώς μηδέν, δεν κάνει τακτοκτονία. Και όταν έχει πάνω από 20-25, κάνει τακτοκτονία. Έστω και αυτό δηλαδή. Και 20-25 να έχει παραγωγή. Περίπου που υπολογίζουμε, κάνουμε. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν περιοχές εκεί στο νότιο Πύλιο, στην Ανατολική Μαγνησία, στο οποίο δεν κάναμε καθόλου. Δηλαδή σε κάποιες περιοχές δεν κάναμε. Άρα αυτό και μόνο αποδεικνύει το ότι δεν κάναμε το κοκκινί εμείς η ΔΑΟΚ, αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει καθόλου παραγωγή σε κάποιες περιοχές, όπως είναι η Σούρπη, για παράδειγμα. Και σε κάποιες άλλες περιοχές, όπως είναι ο Πτελεός, παρόλο που είναι κοντά, έτσι, υπάρχει, αλλά πάλι είναι πάρα πολύ μειωμένη. Δηλαδή όταν έχει 20%-25% τη παραγωγή. Είναι στα όρια, δηλαδή, μπορεί να μην είναι στα όρια το 30 που λένε, αλλά είναι στα όρια της ακαρπίας, είναι πολύ χαμηλή η παραγωγή. Δηλαδή, μπορεί να μην έχει πάνω από 30 για να αποζημιωθεί, γιατί όπως ξέρει ο κόσμος, οι αποζημιώσεις στην Ελλάδα δίνονται μόνο αυτοεργά σε περίπτωση που σπάω και χαλάζει, τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα, για να μπορέσει να δώσει κάποιο μια αποζημίωση ένα προϊόν στην Ελλάδα, θα πρέπει να υπάρχει, ΔΑΟ που να πιστοποιεί και με κάποιον καθηγητή, γιατί όπως είδατε στη συνέντευξη ή είδατε στα δημοσιεύματα, είχαμε μαζί μας και τον καθηγητή φυτοπαθολογίας, τον κύριο Βαγγέλα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν πάμε ποτέ μόνοι μας, πάμε ποτέ με κάποιο καθηγητή, ο οποίος για να αποδειχτεί αυτό το πράγμα, ότι υπάρχει πραγματικά, πρέπει να υπάρχουν κάποιες συνθήκες που το αποδεικνύουν. Και συνήθως τέτοιες συνθήκες φέρνουν με τον καθηγητή που το αποδεικνύει. Και άμα δείτε, στο δημοσίευμα πραγματικά υπάρχουν τέτοιες συνθήκες, διότι υπήρχε μεγάλη συναγωγή στην θερμοκρασία. Και είχαμε μεγάλο πρόβλημα και με τις μορφιές στην υγρασία. Είχαμε λοιπόν σε άλλες περιοχές ακαρπή εντελώς και σε άλλες περιοχές έντονη προσβολή από γλιοσπόριο και υπερνοτρίτη, που εκεί μπορεί να φαίνεται και ενδεχομένως σε κάποιες κακές πρακτικές. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι σε μια περιοχή που είναι μονοκαλλιέργεια.
0: Κακές πρακτικές από τους ελαιοπαραγωγούς, εννοείται τώρα.
1: Σε κάποιες φάσεις συμβαίνει και αυτό. Ναι, έτσι τουλάχιστον είμαστε υποκριτικητής. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα μπορούσαν κάποια πράγματα να τα γλιτώσουν. Ψεκάοντας. Αλλά το πιο μεγάλο και το σημαντικό είναι ότι υπάρχει ακαρπία και η παραγωγή τόσο μειωμένη ακριβώς αυτό που σε σχέση με τα προηγούμενα 2-3 χρόνια είναι 80%.
0: Ναι.
1: Σημαίνει δηλαδή θα έχουμε πολύ μεγάλη οικονομική επίπτωση στα νοικοκυριά αυτών των περιοχών, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουν άλλη παραγωγή. Έτσι πρέπει να το καταλάβουμε. Είναι μόνο καλλιέργεια. Σε άλλες περιοχές μπορεί να έχει κάποιο 4-5 καλλιέργειες να έχει τις ελιές για να βγάλει τον άλλο τη χρονιά. Εκεί είναι το άμεσο εισόδημα των νοικοκυριών. Και γι' αυτό λοιπόν και το σηκώσουμε ψηλά. Και στείλαμε και στο Υπουργείο, ήδη έχουμε στείλει και υπηρεσιακά, σαν ΔΑΟΚ, έχουμε στείλει στο Υπουργείο και σαν άνοιξη εξωτερικά, για να μπορέσουν να δουν την περιοχή αυτή διαφορετικά και θεσμικά να μπορέσουν να δώσουν κατήνησης.
0: Ναι. Ήταν μια από τις χρονιές της που δεν είχαμε παραγωγή. Δεν ξέρω δηλαδή, γιατί συνήθως η ελιά, είδατε, λέμε, πάει κάθε 2 χρόνια, μία έτσι, μία αλλιώς, ας πούμε.
1: Όχι, κοιτάξτε, είναι επειδή και ο νομός Λάρισας, που και εγώ ζω, έχει πάρα πολλές ελιές, έτσι,
0: ναι.
1: Και η Μαγνησία ακόμα περισσότερες, κυρίως αυτοί οι δύο νομοί σε σχέση με τους υπόλοιπους έχουν ελιές, είναι ένα περιοχή. Το βλέπω εδώ και σε την περιοχή τη δικιά μου στη Λάρισα. Δηλαδή, όπως και η Σούρπη και η Καρπία, ο Πτελεός είχε ελιές, αλλά έχει άλλο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Είναι ανάλογα η κάθε περιοχή, είναι οι κλιματικές συνθήκες, πώς έγινε η υγρασία. Άρα δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι είναι χρονιά που δεν έχει ελιές.
0: Ναι.
1: Είναι μια χρονιά που αλλού έχουν λίγες και αλλού δεν έχουν καθόλου. Άρα πιστεύω δηλαδή ότι πρέπει να κοιταχτεί κατά περίπτωση. Καταλάβατε.
0: Εδώ πέρα όμως έχουμε ας πούμε και κάποιους παραγωγούς που κάνουν ειδικά πράγματα. Δηλαδή κάνουν πολύ καλή δουλειά με την, πώς το λένε, συστηματική, για να έχουν και καλή ποιότητα, για να έχουν και πολύ καλό λάδι, να κάνουν και τυποποίηση, να στείλουν και στο εξωτερικό. Μπορεί και να μην διακινούν καν εδώ, να φτιάχνουν διάφορα πράγματα με αυτό το λάδι τέλος πάντων και να το στέλνουν έξω. Θέλω να πω, το να έχει τόσο υποβαθμισμένο καρπό αυτή η περιοχή θα είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Το καταλαβαίνω, δηλαδή, γιατί η περιοχή σας έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο. Είναι γεγονός, επειδή όντως είναι μόνο καλλιέργεια, και αυτό συμβαίνει και με το ανάγνευμα το δικό σας του νομού Μαγνησίας. Δηλαδή, από μια έρευνα που είχαμε κάνει με τον Αποστάθμο και πάλι ο Περιφερειακός, ο οποίος κουρέντας να γίνει, διαπιστώσαμε ότι γενικά στη Μαγνησία. Να σου πω ένα παράδειγμα. Τώρα λέμε για τις ελιές που λέμε αυτό που λέτε. Μπορώ να σου πω και τα μελές αγοράς. Δηλαδή, όταν έχεις ένα πιο μικρό κλήρο και μόνο καλλιέργεια, βρίσκεις τρόπους για να κάνεις το προϊόν σου με μεταποίηση, με βιολογικό. Το αγουρέλιο που έχετε εκεί, να το φτάσει σε άλλο επίπεδο και να υπάρχει και αξία προς την αξία.
0: Ναι.
1: Είναι γεγονός λοιπόν αυτό που λέτε, ότι η ποιότητα του λαδιού σας είναι πάρα πολύ μεγάλη και προσπαθεί ο κόσμος να δώσει προστέρμια αξία στο προϊόν του. Αυτό είναι ένας λόγος παραπάνω, δηλαδή, που ο κόσμος έχει επενδύσει, έχει κάνει και διάφορα μεταποιητικά ηλιοτριβία για να μπορεί να. Και ο καθένας ατομικά, ας πούμε, και οι συντηρισμοί, γιατί μας καλέσαν και οι συντηρισμοί εκεί πέρα για να παραδοθούμε. Οπότε λοιπόν το πλήγμα είναι ακόμα μεγαλύτερο, γιατί όπως είπα και νωρίτερα, από εκεί περιμένουν το κάθε νοικοκυριό. Γι' αυτό λοιπόν και προσπαθεί να κάνει πιο ποιοτικό λάδι, με καλύτερα μπουκάλια και να κάνει και εξαγωγές. Όντως λοιπόν, φέτος εκεί η περιοχή σας υπάρχει πρόβλημα, και ακόμα και εκεί που υπάρχει ελιά, είναι χαμηλής ποιότητας λόγω του δάγκου. Και τώρα να πω κάτι για το δάγκο, γιατί το πρόγραμμα δακοτονίας, όπως ξέρετε, το έχει περιφέρει και το έχουμε εμείς η δικιά μου. Πρέπει να ξέρω εγώ το εξής. Πολλές φορές είναι και θέμα χρονιάς που θέμα, έτσι. Φέτος έχουμε κάνει 5 δολωματικούς σοκασμούς και πάμε για 6. Να καταλάβει ο κόσμος δηλαδή ότι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ 6 δολωματικοί σοκασμοί. Πολλές φορές βέβαια είναι από κάθε περιοχή, πώς θα το πιάσεις, πώς θα το κάνεις, και σίγουρα και σε κάποιες περιοχές μπορεί να γίνει νωρίτερα 5 μέρες και 10 μέρες. Αλλά πιστέψτε με, 6 δολωματικοί σοκασμοί δεν έχουν γίνει ποτέ. Και το Υπουργείο εμάς, είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου που παίρνουμε χρήματα, μας δικαιολογεί περίπου το 3 με 3,5. Τα υπόλοιπα τα βάζει η περιφέρεια. Άρα, να σα πω, δηλαδή, από την μεριά μας θα γίνουν 6 δολωματικοί ψεκασμοί σχεδόν σε όλες τις περιοχές της Μαγνησίας και της Λάρισας. Υπάρχουν όμως χρονιές, καταλάβετε, και λόγω των βροχών και λόγω της υγρασίας, που πραγματικά ή λόγω του ότι ο καρπός είναι πολλές φορές λίγος, οπότε άμα υπάρχει πολλής δάκος, καταλαβαίνετε, πέφτει στην ίδια ελιά. Έτσι, και είναι μια χρονιά από αυτές που σε κάποιες περιοχές υπάρχει δάκος, παρόλο που εμείς κάναμε 6 φορές, και μου δίνει την ευκαιρία να πω και το εξής. Όσο η περιφέρεια, γιατί και εγώ ήδη που μιλάω τώρα εδώ ψηλά, έχω και εγώ ελιές δικές μου. Έτσι. Όσο και να κάνει η περιφέρεια λογοκτονία, όσο και να γίνει, και ο ίδιος ο παραγωγός, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως τις δικές σας, στις οποίες είναι μονοκαλλιέργεια, πρέπει να κάνει πρακτικές και ο ίδιος δικές σου και να σκέφτεται και ο ίδιος πώς θα ψεκάσει σε κάποια πράγματα, να γλιτώσει ή από το κρυοσπόριο ή από τον πυρηνοτρίτη, δεν είναι μόνο ο δάκος, αλλά που κάνουμε, μην καταλαβαίνετε. Πρέπει να δώσει έμφαση και ο ίδιος σου. Δεν περιμένετε δηλαδή μόνο την περιφέρεια και την λογοκτονία της περιφέρειας. Ναι. Καταλαβαίνετε εννοώ.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Τώρα λέτε ότι θα παρακολουθείτε την κατάσταση, βλέπω. Και να δείτε τι θα κάνετε, δηλαδή τα στοιχεία που θα δώσετε στα Υπουργεία για αποζημιώσεις, εννοείτε, τι εννοείτε θα παρακολουθείτε.
1: Κοιτάξτε, όταν κάποιος θέλει να δώσει ενίσχυση σε ένα προϊόν,
0: ναι.
1: Έχετε ακούσει φαντάζομαι για ad hoc, για de minimis, για μέτρο 23, έτσι. Έχετε ακούσει αυτούς τους όρους δηλαδή.
0: Ναι.
1: Θα σας είπα, το ΕΛΓΑ όταν δίνει μια αποζημίωση δίνει όταν ασφαλίζεται ένα προϊόν. Δίνει.
0: Καλά, το ΕΛΓΑ θέλει ένα διοργάνωση εκβάθρων.
1: Ναι, πέρα από αυτό, οφείλω να πω ότι το πιο αδικημένο προϊόν στο ΕΛΓΑ είναι η ελιά. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι άμα πάτε τελευταία εξαρτία, ξέρω ότι δείτε διάφορα προϊόντα που πήραν αποζημίωση, η ελιά είναι τελευταία ενδεχομένως.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω για ποιο λόγο, ή μπορεί να τον ξέρουμε για το λόγο, γιατί υπάρχουν χιλιάδες δέντρα, οπότε συνήθως πρέπει να γίνει κάτι πολύ έντονο για την ελιά, είτε οι παγωνιές που είναι κάτω από μειονίκους, καταλαβαίνετε, έχεις περιπτώσεις. Εδώ λοιπόν, άμα θέλει κάποιος πραγματικά να καταλάβει ότι υπάρχει πρόβλημα, θα πρέπει κάπου να πατήσει και στη δικιά μας επιστημονική εκδοχή και του κυρίου Βαγγέλα, αλλά και της ΔΑΟΚ. Αν θέλει κάποιος να πει ότι ναι, όντως υπάρχει πρόβλημα εκεί, αποδεικνύεται, πρέπει να αποδειχτεί αυτό το πράγμα. Οπότε λοιπόν εμείς αυτό κάνουμε, αποδεικνύουμε με κάποια στοιχεία ότι πραγματικά υπάρχει πρόβλημα και από εκεί πέρα ρίχνουμε το μπαλάκι κατά το κοινό λεγόμενο στο Υπουργείο Υγείας Ανάπτυξης. Αν θέλει και θέλει σε κάποιες περιοχές να τονώσει το δίδυμο, ενδεχομένως δεν μπορεί να το κάνει. Και το έχει κάνει σε διάφορες περιπτώσεις. Σας λέω το παράδειγμα το μέτρο 23 που διάφορα προϊόντα στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Και εδώ πρέπει να πω ότι η περιφέρεια Θεσσαλίας από τα 7-8 προϊόντα που ήταν στα 6 έχει πάρει κάποια ενίσχυση με το μέτρο 23. Σας δείξει με άλλες περιφέρειες, γιατί για να αποδείξει αυτό πρέπει κάποια ΔΑΟΚ να ξεκινήσει, να αποδείξει με στοιχεία. Και δεν είναι μόνο τα επιστημονικά στοιχεία του προβλήματος που υπάρχει. είδατε στο δημοσίευμα, πρέπει να δούμε τιμολόγια τα προηγούμενα χρόνια, να συγκρίνουμε χρονιές προηγούμενες, να δούμε ότι υπάρχει όντως πτώση. Γιατί για να δικαιολογήσω ότι υπάρχει πτώση, διαβάσω το δημοσίευμα. Το 23-26 τη διαφορά που υπάρχει, ναι, σχεδόν 80%. Έτσι, αυτό κάπου αποδεικνύεται με τιμολόγια. Έτσι, δεν είναι νέο αυτό το λέμε εμείς. Άρα, ναι, άμα θέλει το Υπουργείο της Ανάπτυξης, μπορεί να σκύψει το πρόβλημα και να πει ότι ξέρεις εκεί στην Μετρητική Μαγνησία ή στον Νότιο Πύλιο ή στους Παράδες υπάρχει πρόβλημα. Καταλάβατε. Έχει γίνει κατά καιρούς σε Σετσινελιά και έχει το δει κατά περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό προσπαθούμε λοιπόν και εμείς να βοηθήσουμε τον κόσμο, γι' αυτό λοιπόν και στείλαμε χαρτί στο Υπουργείο, να δει λίγο τα πράγματα διαφορετικά για την περιοχή.
0: Ωραία. Κύριε Τσέσλε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που μπορείτε να είστε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.

πάρα πολλά, ότι ο κόσμος εργασίας αλλάζει ραγδαία, πόσο ποσοστό, τουλάχιστον 64 για φέτος, έχει χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη, ενσωματώνεται στην καθημερινή εργασία και αλλάζει και πάρα πολύ γρήγορα. Οι εργαζόμενοι μπορεί, λέει, να αμφισβητήσουν αν τα επιτεύγματα είναι πραγματικά δικά τους, ενώ οι εργοδότες διατρέχουν τον κίνδυνο να υποτιμήσουν την εργασία απλώς και μόνο επειδή η τεχνητή νοημοσύνη βοήθησε στο να παραχθεί. Πρέπει λοιπόν και οι οργανισμοί να επανεξετάσουν τι μετράει ως απόδοση. Πάντως, η πλειοψηφία των εργαζομένων κινδυνεύει να μείνει πίσω στην τεχνητή νοημοσύνη. Περισσότεροι λένε ότι οι εταιρείες τους, τέλος πάντων, δεν έχουν σχετικά σεμινάρια να ενημερωθούν ότι οι αλλαγές γίνονται πολύ γρήγορα και αυτοί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Υπάρχει, λέει, πραγματικός κίνδυνος στο παγκόσμιο εργατικό δυναμικό να αρχίσει να κινείται με διαφορετικές ταχύτητες. Δεν επωφελούνται λοιπόν και από την τεχνητή νοημοσύνη και τις δεξιότητες με τον ίδιο τρόπο, ενώ όσοι έχουν, λέει, περιορισμένες δεξιότητες και ισχυρές δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης αποκτούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και μεγαλύτερη κινητικότητα. Είπε επίσης, στη μελέτη αυτή διαπιστώνονται οι κίνδυνοι που ενδέχεται να διατρέχουν οι εργοδότες αν αγνοήσουν αυτό το χάσμα μεταξύ των εργαζομένων τους. Λοιπόν, έχει τώρα τις 4 ομάδες που έχει κατηγοροποιήσει τους σημερινούς εργαζόμενους η PwC όσον αφορά τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, τους AI Insurgents που αποτελούν το 18% του εργατικού δυναμικού. Αυτή η ομάδα βλέπει, λέει, απροσδόκητα ωφέλη και θα μπορούσε να αμφισβητήσει υποθέσεις σχετικά με τη μελλοντική αξία. Είναι οι front runners. Αυτή είναι μια ομάδα εργαζομένων με μεγάλη ζήτηση που βλέπουν μερικά από τα ισχυρότερα ωφέλη από την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι το 14%. Είναι οι indispensables. Αυτή η ομάδα βλέπει το μικρότερο πλεονέκτημα από την τεχνητή νοημοσύνη, αν βλέπει καν κάποιο πλεονέκτημα, την απορρίπτει τελείως. Και είναι και το engine room. Όσοι ανήκουν, λέει, σε αυτή την ομάδα, η οποία αποτελεί το βασικό εργατικό δυναμικό, είναι οι άνθρωποι που βλέπουν ελάχιστα έως καθόλου πλεονεκτήματα στην τεχνητή νοημοσύνη και είναι περίπου το 56% των εργαζομένων. Οι καθημερινοί χρήστες αισθάνονται, λέει, μεγαλύτερη ασφάλεια, καθώς έχουν μόνιμα ένα βοηθό, που κάποιοι δεν είχαν ποτέ τους, έτσι, βοηθό. Φυσικά αυτό δεν σε σταματάει να σκέφτεσαι, αλλά έχει σημασία, γι' αυτό λέω τη λέξη βοηθός. Και λέει ότι καθώς εξελίσσεται η εργασία, το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με τον τρόπο αξιολόγησης απόδοσης. Οι οργανισμοί δεν θα πρέπει να περιορίζονται στο αν χρησιμοποιήθηκε η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να λαμβάνουν υπόψη τι συνέβαλε ο εργαζόμενος στο αποτέλεσμα, το πλαίσιο, την πρωτοτυπία, τον κριτικό έλεγχο, την επαλήθευση και τη λογοδοσία για την τελική απόφαση. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη δεν επιταχύνει απλώς την εργασία, μεταμορφώνει την εικόνα της πολύτιμης απόδοσης. Οι εργοδότες, λοιπόν, να γνωρίζουν ότι η αλλαγή θα είναι σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσουν, να αναπτύξουν και να ανταμείψουν τις ικανότητες που χρειάζονται όλο ένα και περισσότερο.

Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Σε ένα μένο τσιγάρο οφείλεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη που σημειώθηκε χθες το πρωί σε συνεργείο υγραεριοκίνησης οχημάτων στην οδό Βόλου στη Λάρισα. Από την έκρηξη πέσαν εγκαύματα πρώτου βαθμού, ο ιδιοκτήτης επιχείρησης, ο γιος του και ένας πελάτης, και ήδη και οι δύο έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου και μεταφέρθηκαν, ενώ ένας παραμένει για νοσηλεία. Την αρχική έκρηξη διαδέχτηκαν απανωτές μικρότερες εκρήξεις και πυρκαγιά που κατέστρεψαν ολοκληρωτικά το συνεργείο και δύο οχήματα στα οποία εκτελούνταν εργασίες τοποθέτησης συστήματος υγραερίου. Για προβλήματα και λήψεις στα συστήματα ασφαλείας του σιδηροδρόμου και για ενέργειες αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος έκαναν λόγο οι γονείς του 22χρονου Γιώργου Παπάζογλου, ενός από τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, καταθέτοντας στο δικαστήριο. Χθες επίσης κατέθεσαν οι γονείς της Αγάπης Τσακλίδη και του Νικήτα Κάρα Θεοδόρου, ζητώντας μέσα σε φορτισμένο κλίμα να βγει αλήθεια στο φως. Αναστάτωση στον Άγιο Γεώργιο Φερών μετά την άγρια επίθεση 4 κουκουλοφόρων σε γνωστό κτηματία και την αδερφή του. Οι δράστες έστησαν ενέδρα στον άνδρα έξω από το σπίτι του και τον ξυλοκόπησαν, ενώ τραυμάτισαν και την αδερφή του που προσπάθησε να βοηθήσει. Τα δύο αδέρφια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Βόλου με τον άνδρα να παραμένει νοσηλευόμενος. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βόλου διερευνά την υπόθεση. Πήραν 25.000 ευρώ από ηλικιωμένη στην Ελάτη Τρικάλων με πρόσχημα ότι τα χρωτονομίσματα χάνουν την αξία τους. Δύο συλλήψεις από την αστυνομία βρέθηκαν τα χρήματα. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιεί σήμερα στις 2 το μεσημέρι στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο Σύλλογος Δασκάλων Λάρισας, ο οποίος διαμαρτύρεται για υπερπληθή τμήματα και τεχνητές υπεραριθμίες εκπαιδευτικών. Κάλεσμα συμμετοχής στο Πανθεσσαλικό Αντιπολεμικό Συλλαλητήριο που θα γίνει σε 7 Οκτωβρίου στη Λάρισα απευθύνονται τα εργατικά σωματεία και το αγροτικό κίνημα της Καρδίτσας. Περισσότερο από 500 ατομικά δέματα για τους κρατούμενους των φυλακών και των κρατηρίων της περιοχής επιδιώκει να ετοιμάσει ως τα Χριστούγεννα ο Σύλλογος Συμπαράστασης Κρατουμένων Βόλου Εσταυρωμένο, ζητώντας τη στήριξη πολιτών και επαγγελματιών. Την άμεση ολοκλήρωση μελέτης κατασκευής του νέου ειδικού σχολείου Καρδίτσας ζητά ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας νόμου Καρδίτσας, προκειμένου να μην χαθεί η διαθέσιμη χρηματοδότηση. Με την απονομή των βραβείων ολοκληρώθηκε στο Μπούτζι ο τρίτος διαγωνισμός νεολαίος της Ένωσης Ξενοδόχων Σκιάθου. Ο Γιώργος Τσολοβίκος, Δημήτρης Μιτζέλος και Μυρτό Τάσου διακρίθηκαν για προτάσεις σχετικά με την πρόθεση του νησιού, τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Σε τροχιά δημοπράτησης η ενεργεια και αναβάθμιση του δικαστικού μεγάρου Καρδίτσας. Τρίμερη δράση δωρεάν στηρώσεων αδέσποτων γατών διοργανώνει ο Δήμος Σαλονίσης 23, 24 και 25 Οκτωβρίου με δηλώσεις συμμετοχής έως τις 20 Οκτωβρίου. Διήμερες εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας θα πραγματοποιηθούν στο Βόλο το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Τις δράσεις διοργανώνουν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία και ο Σύλλογος Οικογενειών, Φροντιστών και Φίλων Νομού Μαγνησίας. Εγκαινιάστηκε το νέο Δημοτικό Καταφύγιο Δέσποτων Ζώων στην κοινότητα Παραποτάμου του Δήμου Πύλης Τρικάλων. Την 114 επέτειο της απελευθέρωσής από τους Τούρκους κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων του 12 τιμά σήμερα η Ελασσόνα. Συνεχίζονται ενημερωτικές συναντήσεις για το νέο λίντερ από την αναπτυξιακή Καρδίτσας. Ξεκινάει η διαδικασία επιλογής προσωπικού για το 15ο μήλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Λοιπόν, τελευταίο μέρος της εκπομπής φίλες φίλοι με το βλέμμα στην πόλη και να σας πω ότι πριν πάμε στην πολιτιστική μας ατζέντα σήμερα θα μιλήσουμε για ένα έργο, το έργο τέλος πάντων την πρώτη ποιητική συλλογή του Σπύρου Μακρυγιάννη, τον Επίμονο Θάμνο, που στην πόλη μας θα παρουσιαστεί αυτό το Σάββατο που μας έρχεται σε αυτό το απόγευμα στο παραδοσιακό καφενείο Πασπαρτού στην 28η Οκτωβρίου 2031 με Βλαχάβα. Όπως λέει και ο ίδιος, εκεί λέει ξεκίνησε, αυτό τα λέω τώρα από το δελτίο τύπου, η καλλιτεχνική μου διαδρομή, ποιητική αλλά και θεατρική, εκεί με πρωτογνώρισαν σαν ποιητή οι συμπατριώτες μου, εκεί με αγκάλιασε η πρώτη ποιητική ομάδα στην οποία συμμετείχα, το Βόλος Poetry Slam. Θρυλική ομάδα αυτή, κύριε Μακρυγιάννη, με ένα σωρό εκδηλώσεις και πάρα πολλούς ενδιαφέροντες ανθρώπους. Εδώ με την κυρία Ψαραλίδου, ποιήτρια ίδια και ψυχότρια της ομάδας. Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Ωραία τα είπατε.
0: Μια χαρά τα λέει το δελτίο τύπου σας δηλαδή, γι' αυτό τα είπα ωραία.
1: Ναι, είναι μια επιστροφή λοιπόν στις ρίζες μου στο Βόλο. Από το Βόλο ξεκίνησαν όλα, στο Βόλο θέλω έτσι να πει και το πρώτο δημιούργημα.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, αυτή η καλλιτεχνική διαδρομή ήταν κάτι που είχατε τέλος πάντων φανταστεί όταν μπαίνατε σε αυτή την ομάδα? Δεν ξέρω, πείτε μας λίγα πράγματα για το πώς ασχοληθήκατε με την ποιήση.
1: Πάντοτε έγραφα, από μικρός έγραφα, συστηματικά ίσως ξεκίνησα στα χρόνια της κρίσης, γιατί συνήθως για μένα ήταν η βαλβίδα στα δύσκολα. Οπότε όταν βρέθηκα σε δυσκολίες ήταν ένας τρόπος να βγάζω από μέσα μου όλη αυτή την ένταση και την πίεση. Και ήταν κάτι πολύ φυσιολογικό. Συνήθως για μένα η ποίηση λοιπόν γεννιέται στα δύσκολα. Η ποιητική ομάδα Βόλος Poetry Slam που συνάντησα κάποια στιγμή στην πορεία μου ήταν μια ευκαιρία να αρχίσω να γράφω και για άλλα πράγματα, να γράφουμε θεματικά. Επομένως, ούτως ή άλλως είχαμε μια κοινή προσέγγιση με την έννοια ότι βλέπαμε τα άσχημα γύρω μας και θέλαμε με την πένα μας να τα διορθώσουμε. Ναι. Ήταν μια καλή ευκαιρία εκείνη. Λοιπόν, η ομάδα με αγκάλιασε, κάναμε πολλά πράγματα μαζί και το χάρηκα πάρα πολύ. Δυστυχώς, χωρίσαν οι δρόμοι μας γιατί έπρεπε να φύγω από το Βόλο, αλλιώς δεν θα είχα φύγει από την ομάδα. Ιδανικά είμαι πάντα στην ομάδα.
0: Ναι, εντάξει, απλά υποθέτω η ζωή κάπου αλλού σε πάει, κάτι παίρνεις από εδώ, κάτι παίρνεις από εκεί, πάντα το κουβαλάς μαζί σου και συνεχίζεις. Τώρα, πώς προέκυψε αυτός ο τίτλος, ο Επίμονος Θάμνος?
1: Ο τίτλος προέκυψε από την πιο δύσκολη ίσως μέρα της ζωής μου, όπου ακριβώς για να μην σκάσω μέσα στο σπίτι, μια πάρα πολύ δύσκολη και άσχημη μέρα του Φλεβάρη, βγήκα έξω, έκανα δύο βήματα από το σπίτι να πάρω λίγο αέρα και έπεσα πάνω σε μια ανθισμένη συντόνια. Και εκεί που πραγματικά δεν έβλεπα φως από πουθενά, ένιωσα μια υπόσχεση άνοιξης και ένιωσα ότι όλα θα πάνε καλύτερα.
0: Να.
1: Εκείνος ο Θάμνος λοιπόν επέμενε με το φούξε σακάκι του και ήταν σαν να μου έλεγε έρχεται η άνοιξη, κάνει κουράγιο. Έρχεται η άνοιξη.
0: Δηλαδή ακόμα και στις πιο δύσκολες ας πούμε συνθήκες η ελπίδα επιμένει.
1: Ακριβώς. Και πιστεύω ότι συνολικά τα ποίηματά μου έχουν πάντοτε μια διαδρομή από τα πιο σκοτεινά στο φως. Συνήθως είναι μια αναζήτηση της ελπίδας. Όλα δίνουν λίγη ελπίδα στο τέλος.
0: Ναι. Πώς και μέχρι τώρα δεν είχατε στήσει κάτι πιο οργανωμένα και είναι αυτό το πρώτο βιβλίο?
1: Η αλήθεια είναι πως θα έπρεπε να το έχω κάνει εδώ και καιρό. Ήταν και μάλιστα, ας πούμε, η επιθυμία της μητέρας μου όταν κάποια στιγμή διάβασε κάτι δικό μου γραμμένο μπροστά της μέσα σε ελάχιστο χρόνο και είπε ότι αδικείς εσύ, πρέπει να εκδώσεις. Όχι ότι είσαι παιδί μου, αλλά αν δεν το είχα δει ότι το έγραψες μπροστά μου μέσα σε τόσο λίγο χρόνο, δεν θα πίστευα ότι είναι δικό σου. Έτσι λοιπόν, αυτή την υπόσχεση θέλησα να την κρατήσω, ότι κάποια στιγμή θα εκδώσω. Δεν είναι πια εδώ να το χαρεί, αλλά ίσως άργησα να κάνω αυτό το βήμα, η αλήθεια είναι αυτή. Όμως ήταν και μεγάλη απόφαση να διαλέξεις ποιο από τα παιδιά σου θα βάλεις μέσα, ποιο θα αποκλείσεις.
0: Ναι. Γιατί αυτό είναι για μένα αλήθεια. Είναι
1: παιδιά τα ποίηματα.
0: Ας πούμε το βιβλίο ανοίγει με τη φράση «Αν σώπαινα, οι λέξεις θα μου έσκυζαν τη ψυχή». Πότε έγινε η γραφή ανάγκη στη ζωή σας, δηλαδή από τότε, από τέτοια μικρή ηλικία που λέτε, ναι.
1: πάντα ήταν, και ειδικά όταν ξεκίνησαν τα δύσκολα στα χρόνια της κρίσης, η οικονομική δυσπραγία και άλλες έτσι καταστάσεις που έβλεπα γύρω μου, άστεγους, τα μαγαζιά να κλείνουν στο Βόλο το ένα μετά το άλλο, εικόνες αρκετά θλιβερές.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν πια ανάγκη για εκτόνωση, ανάγκη να βγει από μέσα μου, να ξορκιστεί.
0: Είναι εύκολο όμως να περάσει ένα προσωπικό βίωμα, γιατί όλα αυτά τα βιώσαμε όλοι, αλλά ο καθένας έχει το προσωπικό του βίωμα. Να το περάσει, ας πούμε, σε ένα πείμα, και όχι μόνο να το περάσει εσύ, αλλά να το δω κι εγώ, ας πούμε, και να συγκινηθώ.
1: Πιστεύω ότι όταν κανείς γράφει σε απλή γλώσσα, κατανοητή, δεν πιάχνει την εξεζητημένη λέξη, εμένα έτσι μου βγαίνει. Μου βγαίνει αυθόρμητα σε μια απλή γλώσσα καθημερινή, και αυτό που είναι ο σκοπός μου είναι να μεταδώσω το συνέστημα το δικό μου αυτούσιο.
0: Ναι.
1: Ούτως ώστε να το εισπράξει ο άλλος όπως είναι. Χωρίς την ψαγμένη λέξη. Χωρίς να θέλει να πει τι θέλει να πει ο ποιητής.
0: Ναι. Άρα δηλαδή από ό,τι κατάλαβα, το Βόλος Poetry Slam ήταν έτσι η πρώτη ποιητική κοινότητα που σας αγκάλιασε.
1: Ναι.
0: Για πείτε μας λίγα περισσότερο γι' αυτό, τι αποκομίσατε από αυτή τη συνάντηση με άλλους δημιουργούς και με το κοινό, γιατί πολλοί μπορεί να γράφατε χρόνια, όλοι όμως ερασιτεχνικά, δεν ξέρω, αποκτήσετε κάποια μανιέρα, δεν ξέρω τι κάνουν, ας πούμε, σε μια ποιητική ομάδα.
1: Ήταν πάρα πολύ όμορφο, γιατί συναντιόμασταν και ορίζαμε το θέμα που θα μπορούσε να μας απασχολήσει. Πρότεινε κάποια πράγματα η Έλενα, σαν η ψυχότρια, η Έλενα Ψαραλίδου.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα λέγαμε κι εμείς κάτι άλλο που μπορεί να είχαμε κι εμείς κάποια πρόταση για θέμα με το οποίο θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε. Ένα κοινωνικό θέμα ή κάτι, εν πάση περιπτώσει, γύρω μας που θα μπορούσε να μας αγγίξει. Από εκεί και πέρα ο καθένας έπαιρνε το χρόνο του να το σκεφτεί και να δουλέψει κάποια πράγματα από τη δική του σκοπιά. Ερχόμασταν λοιπόν και συναντιέμασταν μετά για να δούμε όλοι μαζί τι σκεφτήκαμε για αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Και στο περίπου τι γράψαμε. Και έπειτα μια ακόμα συνάντηση για να δούμε τα τελειωτικά κείμενα. Και ήταν υπέροχο να βλέπεις ότι ο καθένας είχε τη δική του οπτική γωνία, και στο τέλος η δουλειά όλων μαζί σχημάτιζε ένα ολόγραμμα από αυτό που θέλαμε να πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Ερχόντουσαν και συγκληρωνόντουσαν τα πράγματα, και ήξερες όμως ότι αυτό είναι το ύφος της Μάρος, αυτό είναι το ύφος του Άγγελου, αυτό είναι το ύφος της Έλενας, αυτό είναι το ύφος του Σπύρου, αυτό είναι το ύφος της Κατερίνας. Μπορούσες να ξεχωρίσεις τον καθέναν μας από το ποίημά του, χωρίς να ξέρεις εκ των πραγμάτων αν ήταν της Έλενας ή του Άγγελου ή κάποιου άλλου αυτό το ποίημα. Ήξερες ότι το στυλ αυτό σίγουρα ανήκει, το μάθαινες μετά στην πορεία. Και ήταν όμορφο να βλέπεις τις οπτικές γωνίες των άλλων.
0: Ναι.
1: Στο ίδιο θέμα.
0: Ας πούμε αυτό που βλέπω τώρα εδώ, δεν το έχω μπροστά μου το βιβλίο, έχω όμως αφιερώματα που έχουν οι εκδοτικοί και σε αυτό. Λέει, ας πούμε, ένα παρουσίαση. Μην περιμένεις. Δεν θα σου πει μια Μαργαρίτα την αλήθεια. Αυτό που θέλεις ή δεν θέλεις να ακούσεις, ξέρει μονάχα.
1: Ακριβώς. Ήτανε ένα σύντομο ποιηματάκι που μου ήρθε μάλιστα σε ένα τσιπουράδικο στο Βόλο την ώρα που καθόμουν. Υπήρχε συγκεκριμένο γεγονός που το προκάλεσε και σκέφτηκα ότι ακριβώς όταν μ' αγαπάς μια Μαργαρίτα, το μ' αγαπάς δεν μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά, μ' αγαπά,
0: ναι,
1: δεν μ' αγαπά, δεν είναι αλήθεια. Βασικά η Μαργαρίτα δεν θα σου πει την αλήθεια, θα σου πει μόνο αυτό που θα ήθελες να ακούσεις ή που δεν θα ήθελες να ακούσεις. Θα σου πει δεν σ' αγαπά ή σ' αγαπά, ανάλογα. Και αν εσύ τι θέλεις να εισπράξεις. Οπότε είναι φρούδο το να εναποθέτεις τις ελπίδες σου και τις τέτοιες στο μάδημα μιας Μαργαρίτας.
0: Αυτό όμως έχει λίγο ένα ρομαντισμό, έχει μια ελπίδα, έχει κάτι της, τέλος πάντων, γιατί το αντίθετο είναι τελείως λογική σκέψη, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό είναι η ποιητική προσέγγιση, ψάχνει
0: ναι.
1: άλλους τρόπους ναι. για να αποδώσει κάτι που μπορεί να είναι και πολύ πεζό ή πολύ,
0: ναι.
1: πώς να το πω, πολύ σκληρό πολλές φορές. Μαλακώνει τις οπτικές γωνίες.
0: Υπάρχει και θεατρική διαδρομή.
1: Υπάρχει και θεατρική διαδρομή, υπήρξαν οι δραπέκτες Βόλου που συστήθηκαν κάποια στιγμή από μινάρια μιας απόπειρας για μια μεγαλύτερη εκδήλωση που δεν έγινε και που κατόπιν, χάρη στην εμπνευσμένη καθοδήγηση του Άγγελου του Κάβουρα, κάναμε πάρα πολλές παραστάσεις και μάλιστα ήταν πανέμορφο γιατί οι δικές μας παραστάσεις ήταν δωρεάν και προσφέραμε γέλιο με μαύρες κωμωδίες συνήθως και όχι μόνον για ένα αντίτιμο που ήταν τρόφιμα για τους συμπολίτες μας που ήταν σε, για το κοινωνικό παντοπολείο του Βόλου τότε.
0: Να.
1: Τα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Και ήταν πολύ όμορφο να προσφέρεις γέλιο τη στιγμή που οι τράπεζες το παίρνανε με τόκο.
0: Σωστό. Τι θέλω να πω τώρα, πώς είναι δυνατόν, μάλλον θα μου πεις στη ζωή αυτά συνυπάρχουν, αλλά βλέπουμε και να συνυπάρχουν και στα δικά σας ποίηματα, η δυσκολία, η ελπίδα, μαζί ας πούμε, χωρίς να χάνεται η αλήθεια της εμπειρίας. Πώς μπορείς να τα συνδυάσεις αυτά?
1: Μπορείς να τα συνδυάσεις, πρέπει πάντοτε να ψάχνεις τη διέξοδο και την ελπίδα και τα ποίηματα μου αυτό προσπαθούσαν πάντοτε να κάνουν, να με βγάλουν, να με οδηγήσουν τα ίδια τα ποίηματά μου τη στιγμή που γεννιέντουσαν να με οδηγούν στο φως και στην ελπίδα. Γιατί το μόνο πράγμα που ήθελα να κρατήσω άσβεστο ήταν η ελπίδα. Αν έχανα και εκείνη, είχα τελειώσει.
0: Ναι. Τώρα το Σάββατο να υπενθυμίσω ότι θα είναι μαζί σας και άνθρωποι έτσι από την ποιητική ομάδα, έτσι από στο Πασπαρτού.
1: Με χαρά θελήσαν να με πλαισιώσουν και με πολύ χαρά και εγώ θα τους ακούσω να απαγγέλουν τα δημιουργήματά μου.
0: Σάββατο λοιπόν, να επαναλάβω, 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο καφενεία Πασπαρτού, έτσι στην οδό 28 Οκτωβρίου 231 με Βλαχάβα. Ο επίμονος Θάμνος. Ωραία, του Σπύρου Μακρυγιάννη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μακρυγιάννη, καλή σας μέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, καλημέρα σας.

0: Φίλες, φίλοι, πάμε τώρα να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ. Εγώ σας αποχαιρετώ σε αυτό το σημείο. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 7.
1: Φίλες και φίλοι της ERTVOL, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Τρίτη. Να ξεκινήσουμε με τα εικαστικά μας πράγματα και να σας θυμίσουμε ότι η επετειακή έκθεση Ευαγγελίστρια Νέας Ιωνίας Βόλου, ένας αιώνας ιστορίας, πίστης και προσφοράς, φιλοξενείται στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου στις 6 Δεκεμβρίου με αφορμή τα 100 χρόνια του ναού. Η έκθεση συνδιοργανώνεται από το Δήμο Βόλου και τον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας. Ο ναός αποτέλεσε τον συνεκτικό δεσμό του προσφυγικού συνοικισμού, συνδέοντας στην καθημερινότητα των κατοίκων με τη μνήμη των χαμένων πατρίδων. Η έκθεση αναπτύσσεται σε 7 ενότητες που αναδεικνύουν την κοινωνική και επιμαντική διάσταση της ενορίας. Παρουσιάζονται κοιμήλια από τη Μικρά Ασία, αρχαιακό υλικό, ενοριακά βιβλία, προσωπικές αφηγήσεις και οικογενειακές φωτογραφίες. Το υλικό αυτό, σε συνδυασμό με το ερευνητικό έργο του Μουσείου από τις προηγούμενες εκθέσεις και δράσεις για τη Νέα Ιωνία, συμβάλλει στην ανασύσταση της εκατοντάχρονης πορείας του ναού, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν την κοινωνική διάσταση της λειτουργίας της ενορίας μέσα από το ποιμαντικό και κοινωνικό έργο που επιτελεί. Ακόμη να σας πούμε ότι η εβδομάδα που διανύουμε είναι εβδομάδα αφιερωμένη στην ψυχική υγεία και ως την Κυριακή 11 του μήνα διοργανώνονται διάφορες δράσεις και όλες τις ημέρες θα λειτουργούν περίπτερα στη διασταύρωση των οδών Ερμού και Αγίου Νικολάου, αριστερά της κεντρικής εισόδου στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, όπου θα γίνεται ενημέρωση των πολιτών και διανομή ενημερωτικών εντύπων με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες δομές στο Βόλο, τις δωρεάν υπηρεσίες ψυχικής υγείας που παρέχονται από αυτές και τις αντίστοιχες γραμμές επικοινωνίας και βοήθειας. Σήμερα λοιπόν η λειτουργία αυτών των περιπτέρων ενημέρωσης θα γίνει το πρωί αλλά και το απόγευμα, συγκεκριμένα 10 με 1 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα, και παράλληλα 10 με 1 το πρωί θα διεξαχθεί κυνήγι θησαυρού στον υπαίθριο χώρο του Πάρκου Ανάβρου, στο οποίο θα συμμετέχουν ομάδες ενίκων και επαγγελματιών ψυχικής υγείας των ξενώνων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και ομάδα ωφελούμενων της Δίωδος. Θα υπάρχει παρουσία και επίβλεψη του χώρου από τη Δημοτική Αστυνομία, καθώς και ομάδα πρώτων βοηθειών, προκειμένου η δράση να γίνει σε συνθήκες ασφάλειας για τους συμμετέχοντες. Ενώ αύριο, Τετάρτη, 10 με 1 το πρωί, θα λειτουργήσουν στο σημείο που σας είπα, στον Άγιο Νικόλαο, τα περίπτερα ενημέρωσης, και παράλληλα 6 με 8 το απόγευμα θα γίνει βιωματική δράση με τίτλο «Γνωριμία με την χωροκινητική θεραπεία», μια ανοιχτή βιωματική συνεδρία στο υπαίθριο θεατράκι του Πάρκου Ανάβρου από την Ρούλα Καραφέρη, καθηγήτρια χορού και χωροκινητική θεραπεύτρια, για ενίκους των ξενώνων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, ωφελουμένων των δομών ψυχικής υγείας αλλά και πολίτες. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται το μποτιλιάρισμα στην περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο ύψος των νοσοκομείων και του κόμβου προς Τριανδρία. Παραμένουν τα προβλήματα στις κυλιόμενες σκάλες στο σταθμό του μετρό Ευκλείδης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας διαχείρισης μετρό, ο σταθμός δεν είναι προσβάσιμο σε άτομα με δυσκολίες στις μετακινήσεις τους. Να σημειωθεί ότι στο σταθμό Ευκλείδης δεν υπάρχουν συμβατικές σκάλες που οδηγούν στην αποβάθρα. Στην Αθήνα σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούπιο, ο οποίος την Τετάρτη θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Στη συνέχεια ο Μάρκο Ρούπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Στο μεταξύ, εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα, δήλωσε τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο. Σε ισχύ από το απόγευμα έως και την Πέμπτη στις 6 κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Την ίδια ώρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε αρκετές ακόμη πόλεις, κόμματα, οργανώσεις και συλλογικότητες καλούν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας απέναντι στην επίσκεψη Ρούπιο. Στη Θεσσαλονίκη, συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου από το ΠΑΜΕ και επίσης στις 7 το απόγευμα στην Καμάρα από την έξω κοινοβουλευτική αριστερά. Μήνυμα συσπήρωσης εν ώψη των εκλογών, οι οποίες επανέλαβε ότι θα διεξαχθούν την άνοιξη του 27, έστειλε χτες στη βάση της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης. Επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας η πολιτική αλλαγή, δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί τις πληγήσεις περιοχές στην Κρήτη. Η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Στόχος η επιτάχυνση των αποζημιώσεων και η άμεση επιδιόρθωση των ζημιών, τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που καίει στη δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σουφλί, με τις δυνάμεις να ενισχύονται σημαντικά. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 220 πυροσβέστες με δεκάδες οχήματα από 12 ομάδες, με 12 ομάδες πεζοπόρων για να περιορίσουν το μέτωπο, το οποίο πέρασε στο ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία. Στο μεταξύ, σε 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε Ζάκυνθο, Φθιώτιδα, Τρίκαλα, Αργολίδα και Εύβοια. Εκτεταμένες υλικές ζημιές προκλήθηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε οικοκυστήριο στο πλατή του Δήμου Αλεξάνδρειας στην Ημαθία χτες. Για το περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από την αρμόδια ανακριτική αρχή. Φωτιά είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα σε εργοστάσιο Βαμβακιού στα Τρίκαλα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, καθώς στις εγκαταστάσεις υπήρχαν μεγάλες ποσότητες βαμβακιού. Στις φλόγες έχουν ήδη παραδοθεί 6 αποθήκες με βαμβάκι, με την επιχείρηση κατάσβεσης να είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της φύσης του υλικού και του αυξημένου κινδύνου αναζωπυρώσεων. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματίων αλλιέων που διαμαρτύρονται για 5η μέρα για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις σε αλλιεύματα φάνηκαν ήδη στην αγορά. Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη του ωραρίου. Στην Αθήνα θα γίνει και παράσταση διαμαρτυρίας στη 1 το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της διοίκησης του ΕΦΚΑ, ενώ θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις των πρωτοβάθμιων συλλόγων σε όλη τη χώρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών χαιρέτησε την επικράτηση του Φλάβιο Μπολσονάρου στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών της Βραζιλίας, σχολιάζοντας την επίδοση του, ο οποίος θα αναμετρηθεί με τον απερχόμενο πρόεδρο Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στον καθοριστικό δεύτερο γύρο στις 25 Οκτωβρίου. Ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους πως η διαφορά ήταν οριακή, αλλά ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη. Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι εργασίες για τη θεσμική συγκρότηση της αμυντικής συμμαχίας της ΜΕΚΑΣ, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν μετά την συνεδρίαση της Στρατηγικής Πολιτικής και Αμυντικής Επιτροπής στο Ριάντ. Και μια ματιά στον καιρό. Έθριος καιρό σήμερα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 9.30.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες, με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ο Μεν
8: και η ΔΕ.
7: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
8: και η ΔΕ Μαρία Τσαχύρη ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
7: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι 9 και 8 λεπτά. Ήρθαμε κι εμείς στο στούντιο. Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Μαρία Τσακίρη.
0: Τον ήχο μας ρυθμίζει ο Ανδρέας Κοράνης. Τα τραγούδια μας επιλέγει. Μισό λεπτά. Και τι έκανες τώρα, πώς το έκανες αυτό?
1: Γιάννη
0: Δημητρούλη επιλέγει τα τραγούδια. Εγώ έκανα.
1: Ναι, είναι το δικό σου το καλώδιο. Το δικό μου είναι εδώ, είναι μόνο του.
0: Όχι, όχι, άλλο θέλω να σου πω. Εσύ πειράζει τη φωνή από εκεί και δυναμώνει στα δικά μου τα ακουστικά. Πώς γίνεται αυτό?
1: Σοβαρά, δηλαδή, αν το δυναμώσω έτσι.
0: Ναι, τώρα... δυναμώνει, δεν σου κάνω πλάκα. Να, δοκίμασε. Τώρα, φίλες και φίλοι, ανταλλάσσουμε λίγο ακουστικά. Μισό λεπτό.
1: Σοβαρά.
0: Για δοκίμασε. Για δοκίμασε.
1: Για
0: ανέβασα από εκεί.
1: Εγώ γιατί προσπαθώ να δυναμώσω αυτό και δεν δυναμώνω?
0: Και δυναμώνει τα δικά μου τα ακουστικά. Θα με κουφάνει, Χρήστο.
1: Όντως, ναι.
0: Πώς γίνεται αυτό, Ανδρέα? Ανδρέα, κάτι έχει γίνει εδώ. Κάποιος μας έχει. Έχουμε, πώς το λένε, δάκτυλο. Και μιλώντας, όπως λέγαμε παλιά, δάκτυλο των Αμερικανών, σήμερα έρχεται ο Ρούμπιος στην Ελλάδα, έτσι.
1: Για καλό λόγο έρχεται όμως.
0: Ναι, αλλά μας χάλασε τα ακουστικά. Με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω τι συμβαίνει.
1: Δεν μας τα χάλασε ο Μάρκο Ρούμπιο τα ακουστικά. Απλά είναι. Παίρνουμε τώρα. Ναι. Πραγματικά το είναι σαν να έχουν μπερδευτεί τα καλώδια του
0: ποτέ. Όχι,
1: δεν
0: είναι. Δεν
1: τις λέγαμε παλιά.
0: Ναι, κάτι... Ο Κορέος φταίει, ο Κορέος. Λοιπόν, οπότε θα τα χαμηλώσουμε για να μην κουφαθούμε αμφότεροι.
1: Κάτσε να χαμηλώσω εγώ τα δικά μου πρώτα για να πειραστούν τα δικά σου.
0: Όχι, όχι, δεν γίνεται. Ναι. Θα τα βγάλουμε τελείως. Θα είμαστε σαν τους τραγουδιστές που θα τραγουδάμε, ξέρεις, που κλείνει το ακουστικό με το δάχτυλο κτλ. Λοιπόν, να πούμε για τους φίλους οδηγούς ότι έχουν περισσότερα προβλήματα από ό,τι έχουμε εμείς εδώ στο στούντιο, γιατί η κίνηση στην περιφερειακή είναι πάρα πολύ αυξημένη και στις δύο κατευθύνσεις, και στο ύψος της Τούμπας, αλλά μέχρι και στην Πηλαία, δηλαδή, υπάρχουν προβλήματα. Κυρίως στην Πηλαία είναι πηγαίνοντας από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Στην αντίθετη κατεύθυνση, τα προβλήματα ξεκινούν από Μαλακοπή και μετά. Η κάθοδος της Μίκη Θεοδωράκη επίσης είναι φορτωμένη. Τμηματικά Κωνσταντίνου Καραμαλή και κυρίως λίγο πριν τη Μαρτίου σχεδόν σταματημένα τα αυτοκίνητα. Η Κατσιμίδη επίσης έχει πάρα πολύ κίνηση. Κυρίως εκεί που είναι μπουτέμνεται με τις κάθετες οδούς, δηλαδή με την Γρηγορίου Λαμπράκη, με την Κωνσταντίνου Καραμαλή, και στα φανάρια θα καθυστερήσει τα αρκετά. Μπορεί να χάσει και κάνω δύο φανάρια, έτσι όπως τα βλέπουμε τα πράγματα. Να πούμε ότι θα έχουμε εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών από τις 10 το πρωί, γιατί μπορεί κάποιοι να περνάτε τώρα από το σημείο και να λέτε τι μας λένε, αφού δεν έχει τίποτα συνεργεία κτλ. 10 λοιπόν θα ξεκινήσουν οι εργασίες έως τις 3 το μεσημέρι. Οπότε θα ισχύσει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας στην περιοχή μετά το Ρίσιο μέχρι και τη Θέρμη στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Να έχετε και εκεί το νου σας.
1: Υπομονή, θέλει. Η μέρα είναι, θα περάσει. Λοιπόν, τώρα, όπως είπε και η Μαρία, έχουμε την επίσκεψη του Μάρκου Ρούμπιου, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, που συνδέεται με τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στο τραπέζι θα τεθούν θέματα που αφορούν την ενέργεια, την άμυνα, την περιφερειακή ασφάλεια, τη διασυνδεσιμότητα, τις επενδύσεις, την τεχνολογία. Θα εξεταστούν όμως και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Αλλά είναι μια επίσκεψη η οποία είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, αποτυπώνει το βάθος και την ουσία της σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και το γεγονός ότι η επίσκεψη του Μάρκου Ρούμπιο στην Αθήνα δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη επίσκεψη στην Άγκυρα. Και το λέω αυτό διότι για δεκαετίες ολόκληρες η αμερικανική διπλωματία ακολουθούσε μια πρακτική ισορροπιών στην περιοχή. Ερχόταν Ελλάδα, έπρεπε να κάνει οπωσδήποτε και μια στάση στην Τουρκία. Άρα η επιλογή αυτή ενδεχομένως να αποτελεί ένα ακόμα στοιχείο που έρχεται να επιβεβαιώσει την αυτονομία ή τη βαρύτητα, αν θέλεις, που αποκτά η ελληνοαμερικανική σχέση. Μία σχέση στέρεη, μία σχέση δυναμική, η οποία έχει και τη δική της σημασία δεδομένης της έντασης που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή και επηρεάζει την Ανατολική Μεσόγειο, σε μια περιοχή που έτσι κι αλλιώς η Αμερική έχει ιδιαίτερες προτεραιότητες, κυρίως στα θέματα της ενέργειας και της ασφάλειας.
0: Τα είπα καλά. Αυτά.
1: Τα εξήγησα ωραία.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Δηλαδή, τι σημασία έχει να πάει ο Ρούμπιο εκεί, αφού πάει ο Ερντογάν στην Αμερική για παράδειγμα και λέει ο Τραμπ ο Σουλτάνος είναι φίλος μου και το θαυμάζω, κατάλαβα.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε όμως, ποια είναι η διαφορά.
0: Τι νόημα έχει να πάει
1: σου
0: ο Ρούμπιο?
1: Απαντώ, ποια
0: αφού
1: είναι
0: τα
1: η διαφορά.
0: Μεταξύ τους ο Τραμπ με τον
1: Ερντογάν. Σου απαντώ, ποια είναι η διαφορά. Εκεί είναι μόνο λόγια. Τι ωραία που βρεθήκαμε, τι καλά που τα είπαμε, αλλά στο παρασύθημα μηδέν.
0: Ναι.
1: Ενώ εδώ που λες ότι μπορεί να
0: υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν αντιδράσεις από τον κόσμο. Έχουμε δύο συγκεντρώσεις προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 7 θα είναι από μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και της Παλαιστινιακής κοινότητας. Θα συγκεντρωθούν στην Καμάρα. Και την ίδια ώρα μέλη του ΠΑΜ, εργατικών σωματείων και άλλων φορέων θα κάνουν μια συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου. Και οι δύο είναι με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιου στην Ελλάδα. Στην Αθήνα δεν θα γίνονται συγκεντρώσεις, απαγορεύεται. Έτσι, απαγορεύονται συναθρήσεις. Βγήκε απαγόρευση δηλαδή.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Θα μας τα πει όμως αναλυτικά η Σοφία σε.
1: Ναι,
0: λοιπόν.
1: Όλοι αυτοί που αντιδρούν, τι θέλουν δηλαδή.
0: Έλα μου,
1: τη διεθνή απομόνωση. Όχι, τη διεθνή απομόνωση τη
0: δηλαδή,
1: χώρα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, άμα διαμαρτύρεσαι για τη γενοκτονία, θέλει τη διεθνή απομόνωση τη χώρα.
1: Όχι, με την επίσκεψη του Μάρκου Ρούμπιου, ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, γιατί σου λέει εδώ πέρα ότι τα μέλη τη Παλαιστινιακή κοινότητα και του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου θα συγκεντρωθούν για την κατάσταση που επικρατεί στην Παλαιστίνη. Έτσι.
1: Πες το, έτσι απλά.
0: Συγγνώμη, δεν πρέπει να αντιδράσει άμα δηλαδή διαμαρτύρεσαι για κάτι συγκεκριμένο. Πρέπει να κάθεσαι σπίτι σου. Δεν πρέπει να ακουστεί κάποια στιγμή και η φωνή σου. Είναι δικαίωμά τους.
1: Αχα.
0: Δεν είναι δικαίωμα. Δεν υπάρχει αυτό το δικαίωμα.
1: Το συναφρίζεστε και το διαμαρτύρεστε.
0: Α, μην φτάσουμε τώρα σε άλλες εποχές που δεν υπήρχε
1: Όχι.
0: τέτοιο δικαίωμα.
1: Υπάρχει, είναι δικαίωμα. Αναφέρεται δικαίωμα του καθένος. Αλλά να ξέρεις τι ζητάς. Αν διαμαρτύρεσαι για να διαμαρτύρεσαι, είναι άλλη ιστορία.
0: Συγγνώμη, τώρα μιλάμε για μια γενοκτονία στη Μέση Ανατολή και διαμαρτύρεσαι
1: γενικά
0: για να διαμαρτύρεσαι.
1: Το λέω. Γενικά το λέω.
0: Ναι.
1: Γενικά λοιπόν, το λέω. Διότι είμαστε η πόλη τη Γκρίνια.
0: Θα δούμε. Α, τη Γκρίνια. Και μια που είπε
1: Δεν είμαστε πόλη τη Γκρίνια.
0: Θυμήθηκα τώρα.
1: Μην μου πεις και εσύ για τις σκάλες του μετρό, θα σηκωθώ να φύγω. Μα το θέλω ειλικρινά.
0: Ναι, στο σταθμό της Νέας Ελβετίας υπάρχει ανακοίνωση στο θες μετρό που λέει ότι όσοι έχουν προβλήματα κινητικά κτλ. Να επιλέξουν άλλο σταθμό γιατί δεν λειτουργούν οι κυλιόμενες σκάλες, δεν λειτουργεί το ασανσέρ. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, αν έχετε κάποιο ζήτημα ή αν έχετε καρότσι, μωρά κτλ., μην πάτε στον Ευκλήτη, δεν θα εξυπηρετηθείτε, δεν θα κατεβείτε ποτέ.
1: Δες το πράγμα πώς θα πάει. Βλέπεις αυτό το τραπεζάκι που έχουμε εδώ πέρα μαζί με την καρέκλα.
0: Ναι, είναι όταν θυμώνει ένας από τους δύο θα κάθεται
1: εκεί. Και με γυρισμένη την πλάτη.
0: Έπρεπε να μας βάλουν και ένα παραβάν για να μην κοιταζόμαστε καν μεταξύ μας.
1: Μετά θα ήταν σαν εκλογικό κέντρο. Θέλει μόνο η κάλπη.
0: Αυτό, κοίταξε, ο Σονούπο έρχεται και αυτό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Μάλλον, μισό λεπτάκι. Δεν έχουμε πει ότι έχουμε και κυβερνητική επιτροπή στις 4 για τις πληγήσεις περιοχές στην Κρήτη. Είναι δηλαδή, θα εξετάσουν την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Και των πληστηριασμών, γιατί αυτά τρέχουν ούτως ή άλλως. Τι άλλο έχουμε από την υπόθεση Μαζονάκη? Έχουμε συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και αυτό το ζητάει μάλλον ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για ψευδείς δηλώσεις σχετικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Και μιλώντας τώρα για αυτή την υπόθεση, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ πέρα με αυτή την κλινική που εντοπίστηκε να λειτουργεί παράνομα ογκολογική κλινική στη Θεσσαλονίκη, έτσι κοντά στο Θεαγένειο κιόλας, ήταν λίγα μέτρα παρακεί, στην Παπαναστασίου. Υπάρχουν μέσα 45 ασθενείς νοσηλεύονται που δεν ξέρουν οι συγγενείς τους, δεν υπάρχουν δομές για να τους πάνε. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, γιατί σε περίπτωση που μπει το λουκέτο άμεσα δηλαδή και πρέπει να εκκοινωθεί το κτίριο, πού θα πάνε οι άνθρωποι?
1: Το λουκέτο πρέπει να μπει χθες.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Αυτό. Αλλά πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι?
1: Αυτή είναι η δύσκολη εξίσωση. Στην πολιτική θα σε επιστρέψω εγώ. Είδες τη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη?
0: Λίγο ναι, και θα έχουμε αναλυτικά τη συζήτηση στη συνέχεια.
1: Τι μου έμεινε, τι κράτησα?
0: Τι κράτησες, πες.
1: Έτσι το πώς ξεκαθάρισε το δίλεμμα των επικείμενων εκλογών.
0: Δηλαδή.
1: Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Ανδρουλάκης ή Μητσοτάκης. Αυτό είναι.
0: Αυτό δεν λένε.
1: Τίποτα άλλο.
0: Άλλοι λένε Τσίπρας ή Μητσοτάκης.
1: Γι' αυτό ήταν η απάντηση λοιπόν του Νίκου Ανδρουλάκη στο «Η εμείς ικανής» του Αλέξη Τσίπρα.
0: Εντάξει, ο καθένας θα βάλει το δικό του όνομα στην ισορροπία, αλλά θα το δούμε αναλυτικά.
1: Την απλοποίησε την εκλογική εξίσωση. Δύο μόνο πολιτικές επιλογές, Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ. Ήταν οφειλούμενη νομίζω απάντηση.
0: Ναι, ναι. Θα δούμε αναλυτικά και τη συνέντευξη του κύριου Ανδρουλάκη. Να πούμε ότι ανάμεσα στα θέματα που θα συζητήσουμε είναι, θα δούμε τι γίνεται και με τα αλλιεύματα, με τα ψάρια, γιατί με τις κινητοποίησεις που έχουν οι αλλιείς πανελλαδικά, όχι μόνο εδώ στη Μηχανιώνα, στο λιμάνι της Μηχανιώνας, είναι σε πανελλαδικό επίπεδο, άρχισαν να φαίνονται και τα πρώτα σημάδια στην αγορά. Ότι δηλαδή αρχίσαμε να μην έχουμε ψάρια, λογικό. Οι μηχανότρατες δεν βγαίνουν έξω για ψάρεμα. Και από την άλλη, επειδή έχουν εντείνει τις κινητοποιήσεις, δεν επιτρέπουν να γίνονται και εισαγωγές. Δηλαδή, παλαιότερα μπορούσαν αυτοί οι έμποροι να καλύψουν αυτή την έλλειψη με εισαγωγές από την Τουρκία. Τώρα δεν υπάρχει ούτε αυτό. Οπότε, ναι, θα δούμε και αυτό το θέμα τι γίνεται. Θα έχουμε σύνδεση με λαϊκές αγορές. Θα δούμε και το άλλο το θέμα με το πρόγραμμα επιδότησης μετεγκατάστασης.
1: Εδώ είμαστε, από όλα έχει σημαίνει.
0: Στο πλαίσιο στήριξης του δημογραφικού ακριβώς, ότι μπορείς να πας για παράδειγμα να μείνεις, υπάρχουν κάποια κριτήρια και θα τα συζητήσουμε αυτά, έτσι, να δημιουργήσεις την οικογένειά σου δηλαδή σε κάποιο χωριό, σε κάποια πόλη της περιφέρειας και θα έχεις μια επιδότηση.
1: Επειδή αναφέρθηκε στο μετρό, είδες τα στοιχεία για την κίνηση στη Θεσσαλονίκη?
0: Ναι, παρουσιάστηκε από μία μελέτη ενός προπτυχιακού φοιτητή και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
1: Μείωση 8% στο φόρτο, μείωση 13% στους χρόνους, βελτιώσει την κυκλοφορία οχημάτων και στους χρόνους μετακίνησης. Κάτι αλλάζει. Αλλάζει προς το καλύτερο.
0: Ναι.
1: Α, έτσι απλά. Ναι.
0: Εντάξει, να ξεπεράσουμε λίγο και αυτές τις παιδικές τις ασθένειες που έγιναν εφηβικές, πότε δεν λειτουργούν οι σκάλες, πότε
1: έναν ενθουσιασμό.
0: Πότε δεν λειτουργεί μια γραμμή και γίνεται με την επιβίβαση. Ναι, εντάξει, ενθουσιασμό δείξαμε στην αρχή. Όταν
1: δεν σου λέω να τρέξεις και στην Αγγελάκη πάνω κάτω χαρούμενη, αλλά πες ένα από, κάτι γίνεται σε αυτή την πόλη. Άντρε, έχω άδικο.
0: Από την ημέρα που είχαν γίνει τα εγκαίνια του μετρό μέχρι σήμερα, αν τρέχαμε στην Αγγελάκη πάνω κάτω, θα είχαμε γίνει μαραθωνοδρόμοι. Δεν το συζητάμε, θα είχαμε γίνει Ολυμπιονίκες.
1: Ναι, αλλά δεν βλέπεις τη Θεσσαλονίκη που αναγεννάται.
0: Τι είναι τρόπο.
1: Άφωνη.
0: Τι είναι τρόπο. Τι εννοείς να γεννάτε.
1: Φτού. Μετρό. Πού. Επέκταση στην Καλαμαριά. Πού. Επέκταση στα δυτικά που ξεκινάει. Fly over. Νέο ογκολογικό νοσοκομείο. Επέκταση έκτου προβλήτα. Να συνεχίσω ή να τα αφήσω.
0: Τι με λες.
1: Τι με λες και τι σε λέω, ε.
0: Τι με λες. Είναι αυτά όλα τα θέματα, έργα που είχαν δρομολογηθεί εδώ και δεκαετίες.
1: Δρομολογήθηκαν.
0: Εδώ και δεκαετίες.
1: Δεκαετίες δρομολογήθηκαν.
0: Συγγνώμη, εγώ θα επαναλάβω για το θέμα του μετρό.
1: Ναι.
0: Πότε είχε ξεκινήσει. Θυμάσαι την τρύπα του κούβελα. Πάστε, σου.
1: Πότε παραδόθηκε.
0: Παραδόθηκε.
1: Παραδόθηκε.
0: Εγώ δεν είχα γεννηθεί τότε.
1: Παραδόθηκε.
0: Στις αρχές, με τα χέρια ψηλά.
1: Τελείωσε.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι δεν τελείωσε, γιατί βλέπεις ότι προκύπτουν προβλήματα. Τι ανακάλυψε.
1: Σας ενοχλούν οι κορδέλες που κόβονται.
0: Η συνάδελφος Νίκη Χατζηδημητρίου, τι ανακάλυψε και μας τα λέγε τώρα επάνω, ότι στο σταθμό Ευκλείδη δεν υπάρχουν κανονικές σκάλες.
1: Ποιο είναι το σλόγγαν μου σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρεις ποιο είναι.
0: Ναι, ποιο. Πες.
1: Για να πάμε και σε τραγούδι, αν θέλεις. Πονάς.
0: Α, ναι, έτσι πάει. Βέβαια και πονάς και λαχανιάς και γκουμαχάς. Αν είναι να ανεβοκατεβαίνει σκάλες.

0: Γιατί θυμηθήκαμε τώρα, salt and pepper θα έλεγα.
1: Πώς?
0: Όχι, δεν είναι, είναι η... Αχ, οι Spice Girls. Ναι, να σου πω κάτι, με μπαχάρια δηλαδή, το μυαλό μου εκεί πήγε στα μπαχάρια. Τι salt and pepper, τι Spice Girls. Και οι δυο ήταν έτσι πικάντικες.
1: Πες καλημέρα στη Βενετία που μας έστειλε το μήνυμα.
0: Καλημέρα. Και ακριβώς αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα. Είναι μαζί μας η συνάδελφος η Σοφία Υπακαλίδου για να μιλήσουμε για την ατζέντα που θα έχει από σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Άμυνα και Ενέργεια στο Επίκεντρο. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Μια επίσκεψη την οποία περίμενε η Αθήνα εδώ και καιρό. Να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επισκεφτεί ήδη την Τουρκία. Υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά στην ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στενά, αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν διαζώσεις πια, πέρα από ό,τι γίνεται σε διπλωματικό επίπεδο, στη συνάντηση αυτή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας μας και τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Πάντως έχουν προηγηθεί ήδη παρασκηνιακές συζητήσεις εδώ και αρκετούς μήνες. Και να πούμε ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν με κορυφαία την ελληνοαμερικανική αμυντική συνεργασία που έχει διευρυνθεί ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια μέσω κοινών ασκήσεων, εκπαιδεύσεων και ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των όπλων δυνάμεων. Στο αμυντικό σκέλος τώρα ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στα F-35 και στον οπλισμό τους, ενώ παράλληλα συζητήθηκε παραχώρηση πλεονάζοντος αμερικανικού υλικού με την Αθήνα να ενδιαφέρεται ειδικά για τα τροχοφόρα και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού τύπου Striker. Το πρόγραμμα επίσης αναβάθμισης των F-16 σε Viper αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2027. Σημαντική και κυρίαρχη θα έλεγα εγώ θέση στην ατζέντα έχει και το σχήμα 3-1 Ελλάδας και Προϊσραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών με επίκεντρο την ενέργεια και την περιφερειακή ασφάλεια. Τώρα για τη χώρα μας επιδιώκεται να ενισχυθεί ο ρόλος της ως ενεργειακή πύλη προς την Ανατολική Ευρώπη αλλά και την Κεντρική, αξιοποιώντας τον κάθετο διάδρομο, τη Ρεβιθούσα με τον σταθμό του υγροποιημένου αερίου που φτάνει εκεί, αλλά και την Αλεξανδρούπολη του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης και όχι μόνο. Τώρα, στη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ με τον Έλληνα Πρωθυπουργό αναμένεται επίσης να συζητηθούν η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ένα ζήτημα που είναι πολύ καυτό αυτές τις μέρες στην επικαιρότητα, με αφορμή βεβαίως και τις κινήσεις της Τουρκίας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Να φυσικά δεν θα μπορεί να μην συζητηθεί το ζήτημα της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, αυτού του σχεδίου που ξεδιπλώνει η Άγκυρα τα τελευταία χρόνια και έχει σχέση με στην ουσία, για να το πούμε καθαρά, μια αναδιάταξη που ζητάει η Άγκυρα στην περιοχή του Αιγαίου, ενώ στο πλαίσιο του στρατηγικού

0: Όχι, δεν αναφέρθηκαμε αναλυτικά, Σοφία. Είναι καλό, λοιπόν, είναι να πούμε και δύο κουβέντες.
1: Να πούμε ότι η πρώτη συνάντηση είναι με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στην καρδιά της Αθήνας. Θα υπάρχουν συνομιλίες. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί επίσημη έναρξη του διαλόγου, του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, για την άμεση έμφαση την άμυνα, την ενέργεια, την περιφερειακή ασφάλεια και τις επενδύσεις. Εκεί αναμένεται να υπογραφούν και σημαντικές διμερείς συμφωνίες. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου και μια ομιλία στην Πνίκα από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στον ιστορικό χώρο που θυμίζουμε τον είχε προτιμήσει για την ομιλία του, αν δεν κάνω λάθος, και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα. Και να κλείσουμε με τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που προβλέπονται, με αφορμή βεβαίως υπάρχουν 300 μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Συγκεντρώσεις λοιπόν διαμαρτυρίας έχουμε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Θεσσαλονίκη στις 7 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, στην Αθήνα σίγουρα και αλλού.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε,
2: ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε
2: πολύ, Σοφία.
0: Καλή σου ημέρα. Θα περάσουμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων, στις 9.30 και επιστρέφουμε να δούμε άλλα ενδιαφέροντα θέματα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εργατικό ατύχημα στις 8.30 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Εργάτης καταπλακώθηκε από πάνελ μέσα σε κοντέινερς. Μεταφέρεται σε νοσοκομείο της πόλης. Με δυσκολία κινούνται τα οχήματα στην περιφερειακή και στα διορεύματα στο ύψος των νοσοκομείων και της Τριανδρίας. Στην Αθήνα σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούπιο. Αύριο θα συναντηθεί με τον Έλληνα ομολογό του και τον Πρωθυπουργό. Σε ισχύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την επίσκεψη σε Αθήνα και άλλες πόλεις από κόμματα, οργανώσεις και συλλογικότητες στη Θεσσαλονίκη. Δύο συγκεντρώσεις στις 7 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου και στην Καμάρα. Συνεχίζονται για έκτη μέρα οι κινητοποιήσεις των αλιέων, των επαγγελματιών αλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις σε αλιεύματα φάνηκαν ήδη στην αγορά. Φωτιά σε εξέλιξη από τα ξημερώματα σε εργοστάσιο Βαμβακιού στα Τρίκαλα. Σε πλήρη εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σουφλί επιχειρούν 220 πυροσβέστες. Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου τους. Περισσότερες ειδήσεις στις 10.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102. Με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη. Και θα αρχίσουμε αμέσως με μια έκτακτη είδηση, Χρήστο, γιατί νωρίτερα ακούγαμε σιρήνες, αναρωτηθήκαμε τι μπορεί να συμβαίνει. Θα μας πει η συνάδελφος η Ελένη Ιατρό.
5: Καλημέρα,
3: Ελένη.
6: Καλημέρα. Για κάποιους δεν ήταν καθόλου καλή. 8 και 29 λοιπόν πρώτα λεπτά, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από το ΕΚΑΒ, σημειώθηκε εργατικό ατύχημα μέσα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Για την ακρίβεια, ένας εργάτης καταπλακώθηκε από πάνελ μέσα σε κοντέινερ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στη λεκάνη και τα κάτω άκρα. Χρειάστηκε να κληθεί πυροσβεστική υπηρεσία με 2 οχήματα και 5 άτομα προκειμένου να τον απεγκλωβίσουν κάτω από τα πάνελ. Να καταλάβετε, αυτό έγινε 8.30 και πριν από 4 λεπτά, δηλαδή, διήρκησε σχεδόν μία ώρα η όλη επιχείρηση του απεγκλωβισμού του. Ασθενοφόροι του ΕΚΑΒ μαζί και μονάδα τον παρέλαβαν και έγινε η διακομιδή του στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Είπαμε ότι τραυματίστηκε στη λεκάνη και κάτω άκρα και ελπίζουμε να είναι όσο πιο ήπια η κατάσταση και διαχειρίσιμη.
3: Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Ακούσαμε χθες και παρακολουθήσαμε, είδαμε δηλώσεις του Προέδρου του ΑΣΕΠ για αυτό το εμπόριο πτυχίων που γίνεται, δηλαδή για online εξετάσεις από το σπίτι με διαφημίσεις για 99% επιτυχία, τα οποία δεν είναι και αξιόπιστα όλα αυτά, δεν είναι πιστοποιημένα, τουλάχιστον δεν μετρούν αυτά τα πτυχία εντός εισαγωγικών αν τα λάβει κανείς από τον ΑΣΕΠ. Και είναι ένα θέμα για το οποίο εμείς είχαμε μιλήσει ούτως ή άλλως, άμα θυμάσαι Χρήστο, πριν από ένα χρόνο περίπου, με τον κύριο Χριστόπουλο, τον πρόεδρο του ΟΗΕΛΕ. Ακριβώς, είχε κάνει αυτή την καταγγελία. Ο κύριος Γιώργος Χριστόπουλος είναι τώρα μαζί μας για να συζητήσουμε ακριβώς ότι από την ημέρα που είχε γίνει εκείνη η καταγγελία από την ΟΗΕΛΕ μέχρι σήμερα, τι έχει αλλάξει. Καλή σας ημέρα, κύριε Χριστόπουλο.
1: Καλημέρα, κύριε Χριστόπουλο.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Να κάνω, αν μου επιτρέπετε, έτσι μόνο το σεβασμό, μια μικρή διόρθωση.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς, αυτά τα μαϊμού πτυχία μετρούν κανονικότατα και μοριοδοτούνται στους διαγωνισμούς.
1: Περνάνε δηλαδή στους διαγωνισμούς κανονικά, μπορεί να δηλώσουν.
2: Κανονικότατα, και αυτό είναι το τεράστιο σκάνδαλο, βέβαια.
0: Μισό λεπτά και λίγο να το διευκρινίσουμε αυτό. Γιατί στον ΑΣΕΠ, αν μπει κανείς στη σελίδα που έχει με τα προσόντα κτλ., υπάρχει ένα αρχείο PDF, εγώ χθες το άνοιξα, το βρήκα, που λέει για παράδειγμα ποιοι τίτλοι σε ό,τι αφορά τις ξένες γλώσσες τουλάχιστον έχουν ισχύ. Ναι. Και αναφέρει 50 διαφορετικούς τίτλους.
2: Ακριβώς. Αυτή είναι η ντροπή της χώρας. Αυτή είναι η ντροπή της χώρας. Ξέρετε πόσοι φορείς υπάρχουν στη Γερμανία των 80 εκατομμυρίων για πιστοποίηση αγγλικής γλώσσας? Ξέρετε πόσοι?
0: Πώς.
2: Τρεις.
0: Ναι.
2: Πόσοι υπάρχουν στην Ελλάδα? 54. Είναι αδιανόητο αυτό. Και όλη η αγορά γνωρίζει και βοά ότι τουλάχιστον οι 45 από αυτούς είναι φαντάσματα. Είναι κάποια χωριά στην Ιρλανδία, στην Ουαλία, στην Αγγλία, επιτίδη, συνεργάζονται εδώ με ΚΕΚ ή κέντρα ξένων γλωσσών. Δήθεν, έτσι, παρουσιάζουν μια τυπική αυτή, ότι εμείς είμαστε μια αγγλική, ένα αγγλικό academy, ένας αγγλικός φορέας εκπαίδευσης και παρέχουμε γνώσεις και πτυχία κτλ. Επειδή λοιπόν ο ρόλος του ΑΣΕΠ δυστυχώς, και αυτό φαντάζομαι δεν ξέρω αν μπορεί να το πει και ο πρόεδρος ανοιχτά, είναι πολύ περιορισμένος νομοθετικά. Δηλαδή το ΑΣΕΠ του παρουσιάζεται ένας φορέας, του λέει κοίτα, εγώ κάνω 1, 2, 3, προσφέρω language listening, language reading κτλ. Και τον αναγνωρίζει. Έτσι λοιπόν έχουμε πλημμυρίσει με μαϊμού φορείς οι οποίοι δίνουν μαϊμού πτυχία. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι μόνο αυτό, το κομμάτι της κλεψομάθειας είναι ένα μικρό τμήμα του ευρύτερου προβλήματος. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η αγορά έχει πλημμυρίσει με χιλιάδες κυριολεκτικά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, πιστοποίησης ξένων γλωσσών και πιστοποίησης πληροφορικής, που δεν έχουν κανένα αντίκρισμα γνώσης, έχουν απλώς εξαγοραστεί. Τυπικά είναι ok, έτσι, τυπικά, κατά την πολιτεία είναι όλα τέλεια. Λοιπόν, αλλά στην πραγματικότητα έχουν αποκτηθεί με διαδικασίες οι οποίες είναι ψεύτικες και επέσχυντες.
1: Άρα στην ουσία πρέπει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα, μπορούμε να πούμε.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, και από την άλλη, με συγχωρείτε, αν για παράδειγμα θα μπορούσε να υπάρχει ένας φορέας πιστοποίησης όλων των εγγράφων, τα οποία πιστοποιούν ότι κάποιος έχει κάποια επάρκεια, κάποιες γνώσεις, αυτός έως τώρα ήταν ο ΑΣΕΠ. Γιατί τώρα δεν καταλαβαίνω, δεν έχει περιορισμένες ευθύνες?
2: Ο ΑΣΕΠ δεν πιστοποιεί τίτλους. Ο ΑΣΕΠ πιστοποιεί φορείς. Είναι μεγάλη διαφορά.
0: Ναι, έχει μια λίστα, όμως επαναλαμβάνουμε, 50 φορείς που είναι πιστοποιημένοι. Και ποιος θα επιλέξει αν κάποιος κάνει και κάποιος δεν κάνει?
2: Αυτό σας λέω, αυτό σας λέω. Ο ΑΣΕΠ πιστοποιεί τους φορείς, δεν πιστοποιεί το proficiency. Αυτό ζητάει και ο κύριος Παπαϊωάννου και έχει απόλυτο δίκιο. Αφήστε μας να πιστοποιούμε εμείς τη γνώση. Γιατί, και έχει δίκιο, γιατί γίνεται ένα χάος. Και εγώ,
0: δηλαδή, εννοείται να
2: πολύ
0: γίνεται γραπτός διαγωνισμός στον ΑΣΕΠ απευθείας?
2: Θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά τη δική μου άποψη, υπάρχουν φορείς που είναι υπεράνω, πώς να σου πω, όπως το Cambridge για παράδειγμα. Έτσι, ξέρουμε πολύ ότι για να πάρεις λόγο και προσθέσεις στο Cambridge πρέπει να υδρώσεις τη φανέλα σου. Βέβαια και εδώ θα πρέπει οι εξετάσεις να γίνουν με όρους. Όχι μες στο κέντρο ξένων γλωσσών που συνεργάζεται με το Cambridge. Όχι με διαδικτυακές εξετάσεις με την εποπτεία του κέντρου ξένων γλωσσών. Πρέπει να γίνουν όλα με κρατικούς, με δημόσιους επόπτες.
0: Και στην περίπτωση μεταπτυχιακών, τι μπορεί να γίνει εκεί?
2: Να το πιάσω, δώστε μου ένα λεπτάκι να το πιάσω λίγο πριν, γιατί το έχουμε πιάσει λίγο από τη μέση.
0: Είναι πολλά τα θέματα, αυτό είναι το ζήτημα.
2: Να φτιάξω ένα σχελτό για να το καταλάβουν και οι ακροάτριες και οι ακροατές. Τι γίνεται? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στο διαγωνισμό των εκπαιδευτικών. που έχουμε 133.000 αιτήσεις είχαμε φέτος, αλλά και θέματα προαγωγής στο δημόσιο που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν μόρια, μοριοδότηση, για να είτε να προσληφθούν στο δημόσιο είτε να προαχθούν όταν είναι ήδη στο δημόσιο. Έτσι λοιπόν, εδώ και περίπου πάντα υπήρχε το πρόβλημα, αλλά τα τελευταία 6-7 χρόνια έχει ξεφύγει πέρα από κάθε έλεγχο, έτσι, οι οποίοι βρίσκουν τρόπους και εξαγοράζουν. Αυτό έχει δημιουργηθεί δηλαδή ένα πολλαπλό, πολυδιάστατο κύκλωμα που έχει κυρίως τρεις πυλώνες. Ο πρώτος είναι εταιρείες, ηλεκτρονικές πλατφόρμες, οι οποίες, εάν βάλεις στο Google «θέλω βοήθεια για τη διατριβή μου», θα δείτε 20-25 εταιρείες, κάποιες εκ των οποίων ξεδιάντροπα, χωρίς καμία εδώ, λένε «σου συγγράφουμε καθ' ολοκληρία τη διατριβή σου». Υπάρχουν δηλαδή εταιρείες που πας εσύ, λες «έχω ας πούμε ένα θέμα για την, τι να πω τώρα, για την, τα σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου και τη στάση των εκπαιδευτικών», λέω ένα παράδειγμα. Και σου λέει «θα στη φτιάξουμε εμείς». Λοιπόν,
1: δίνεις κάτι αυτές, παραπάνω και την παίρνεις έτοιμη.
2: Λοιπόν, θα σας πω και το τιμολόγιο. Πιάνει από 100 έως 150 ευρώ για την απλή πτυχιακή εργασία και φτάνει μέχρι τις 6-7.000 ευρώ για μια διδακτορική διατριβή. Δεύτερος πυλώνας. Με τα πτυχιακά διδακτορικά εξ αποστάσεως, με ξένα πανεπιστήμια κυρίως και κατά κύριο λόγο με ιταλικά πανεπιστήμια. Υπάρχουν τρία που εμείς έχουμε τσιμπήσει και έχουμε στείλει στον εισαγγελέα, σαν ο ΙΕΛΕ, που οι διαδικασίες είναι ανέκδοτο. Τα ιταλικά πανεπιστήμια έχουν κάποιους ψηφιακούς μεσάζοντες, κυρίως στο Facebook, οι οποίοι λένε εύκολα με τα πτυχιακά χωρίς πολύ κόπο και φθηνά κτλ. Και όταν στείλεις ένα προσωπικό μήνυμα στον κύριο Special ή στον κύριο Τσικολάτα, αυτά που σας λέω είναι αληθινοί τίτλοι μέσα στο Facebook ανθρώπων που είναι μεσάζοντες, λοιπόν, σου στέλνει μια επιστολή και σου λέει πώς θα γίνει η δουλειά. Και σου λέει, ας πούμε, ότι θα παρακολουθείς μια φορά την εβδομάδα ένα Zoom. Να μας φτιάξει και μια εργασιούλα ή θα τη φτιάξουμε εμείς, θα σε βοηθήσουμε ή και θα τη μεταφράσουμε με κανένα Google Translate. Και όχι μόνο θα πάρεις μεταπτυχιακό ή διδακτορικό που είναι 20 και 40 μόρια αντιστοίχως, πάρα πολλά μόρια, έτσι, με αυτά σου χαρίζει θέση στο δημόσιο. Ταυτόχρονα θα πάρεις και 8 μοριάκια με πιστοποίηση σε 2 ιταλικών. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε τότε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάνει ουσιαστικά μαθήματα σοβαρά ή οτιδήποτε, παίρνουν τα πτυχιακά ή διδακτορικά και παίρνουν και επιστοποίηση ιταλικών ενώ δεν ξέρουν το τι άμμο.
1: Δηλαδή στην ουσία.
0: Αυτά πόσο κοστίζουν?
2: 3-6.000 ευρώ.
1: Αχα, δηλαδή λες μόνο τη λέξη σπαγκέτι για παράδειγμα και παίρνει σε χαρτί πιστοποίηση γλώσσα. Από τον κύριο Τσικολάτα.
2: Το έχει πάρει πριν πει σπαγκ.
1: Α, οκ.
2: Λοιπόν, εδώ υπάρχει και κάτι. Βρήκα ένα ιταλικό πανεπιστήμιο. Το βρήκαμε εμεί οι δικηγόροι τη ΓΕΣΕΑ και τη ΟΗΕΛΕ. Το οποίο εδώ είναι πραγματικά εξοργιστικό. Ο νόμος λέει ότι για να μπορεί ένα ξένο πανεπιστήμιο να δώσει τίτλο σπουδών εδώ στην Ελλάδα, εγκεκριμένο, θα πρέπει να συνεργάζεται μίνιμουμ με κολέγιο. Δηλαδή το κολέγιο αυτό θα μπορεί να κάνει μαθήματα και εξετάσεις. Λοιπόν, βρήκαμε λοιπόν ότι το Ιταλικό Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με ένα φορέα εδώ στην Ελλάδα, ο οποίος έκανε μαθήματα και εξετάσεις, ενώ, προσέξτε, ήταν κέντρο διαβίου μάθησης, το οποίο είναι η μία παρανομία, και η δεύτερη παρανομία είναι ότι αυτό το κέντρο διαβίου μάθησης έκανε τα μαθήματα σε τρεις γλώσσες, δηλαδή ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά, ενώ όμως μιλάει μόνο για δύο. Το γιατί έκανε τα μαθήματα εντός εισαγωγικών στα ελληνικά, νομίζω το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Και οι απόφοιτοι αυτοί έπαιρναν και το σε δύο. Έτσι έπαιρναν δηλαδή την πιστοποίηση ιταλικών. Θέλω να σας πω ότι είναι. Και το πρόβλημα εδώ είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας, το ΑΤΕΕΝ δηλαδή, ένας από τους δύο φορείς που εξετάζουν την ισοτιμία και αυτή τον τίτλο, του έδωσε σφραγίδα. Και απορώ δηλαδή, αυτό που βρήκαμε εμείς με τους δικηγόρους της ΓΕΣΕΕ μέσα σε 5-10 λεπτά, το ΑΤΕΕΝ δεν μπορούσε να το δει. Και πάμε στον τρίτο πυλώνα. Αυτό που αναφέρατε από την αρχή είναι η πιστοποίηση ξένων γλωσσών και πληροφορικής. Στην πιστοποίηση ξένων γλωσσών το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στα αγγλικά. Εδώ, όπως σας είπα και πριν, έχουμε 53-54 φορείς, έναντι 2 ή 3 που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Γιατί, τα είπαμε, φορείς φαντάσματα, συνεργάζονται με κέντρα ξένων γλωσσών και ΚΕΚ και διάφορες άλλες φορείς και μοιράζουν αφιδώς proficiency. Με ποσοστά επιτυχίας αναφέρουν οι διαφημίσεις 99% την ώρα που είχε έρθει η ΑΛΤΕ εδώ, είχαμε κάνει μια εκδήλωση στην οποία συμμετείχε και η ΟΗΕΛΕ. Η ΑΛΤΕ είναι ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Αξιολογητών Ξένων Γλωσσών στην Ευρώπη, ένας πάρα πολύ ισχυρός φορέας, με πολύ ισχυρές διασυνδέσεις. Και οι άνθρωποι πραγματικά φρίκαραν. Σου το λέω λίγο λαϊκά. Μου λέει ο επικεφαλής της, μου λέει, μα κύριε Χριστόπουλε, μου λέει, στην Ευρώπη, στο proficiency, τα ποσοστά επιτυχίας είναι κατά μέσο όρο γύρω στα 40-50%. Του λέω τι να σου πω, λέω, εμάς τα δικά μας παιδιά έχουν μεγαλώσει όλα στα προάσκια της Οξφόρδης. Οπότε...
1: αφού τα μιλάμε καλύτερα από τα ελληνικά τώρα, τι να κάνουμε.
2: Τα μιλάμε πολύ καλύτερα από τα ελληνικά, έτσι και με την πρέπουσα προφορά, μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, και κάτι γίνεται και στην πληροφορική. Υπάρχει λοιπόν, για να καταλάβετε, δεν ξέρω αν θυμάστε και τον πρώτο πυλώνα που σας είπα, οι εταιρείες, παύλα, πλατφόρμες που συγγράφουν την διατριβή. Μία εξ αυτών έκανε έρευνα ο Μιχάλης ο Γελασάκης από τα Νέα, ένας δημοσιογράφος, συνάδελφός σας. Και μία από αυτές τις εταιρείες επέρετε ότι έχει συγγράψει, κρατηθείτε, 500,000 διατριβές από το 2014 σήμερα. Διατριβές πτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο εκτεταμένο είναι αυτό το. Εγώ πραγματικά.
0: Αυτό το θέμα με τα ghostwriter που λέμε είναι μεγάλο ζήτημα, μεγάλη πληγή.
2: Είναι τεράστιο.
0: Αλλά τώρα
2: τεράστιο
0: δεν φτάνει και ο χρόνος μας,
2: ναι,
0: κύριε Χριστόπουλο, για να τα συζητήσουμε. Ναι.
2: Ότι όλο αυτό το πράγμα που εμείς το ξεκινήσαμε, από εμάς ξεκίνησε και χαίρομαι και είναι τιμή για την Ομοσπονδία που ξεκινήσαμε αυτό το πράγμα, γιατί ξέρετε, δυστυχώς κάποιες άλλες συλλογικότητες δεν έχουν κουνήσει τα δαχτυλάκια τους, γιατί ξέρουν ότι χιλιάδες μέλη τους έχουν τέτοια πτυχία. Εμείς, παρόλο που γνωρίζουμε ότι έχουμε μέλη μας που έχουν εξαγοράσει πτυχία, θέλουμε να πάει το μαχαίρι στο κόκαλο. Δεν πάει άλλο. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να ιδρώνει για να πάρει ένα μεταπτυχιακό, ένα διδακτορικό, ένα πιστοποιητικό εξεγέρσεως και να έχει το απατεώνας και να του παίρνει τη θέση στο δημόσιο ή να προάγεται στο δημόσιο. Θα σας πω λοιπόν ότι για μένα το ανησυχητικό είναι ότι πρώτον εθίζουμε μια νέα γενιά να μην μοχθεί, αλλά να εξαγοράσει.
1: Στην εύκολη λύση, κύριε Χριστόπουλε.
2: Έτσι.
1: Στην εύκολη
2: Δεύτερον,
1: λύση.
2: Τα πτυχία αυτά πολύ σύντομα, σε 2-3 χρόνια που λέει και ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ και έχει δίκιο, θα χάσουν εντελώς την αξία τους. Δεν θα υπάρχει λόγος να έχεις μεταπτυχιακό διδακτορικό από τη στιγμή που το έχουν εξαγοράσει όλοι. Και το τρίτο και το σημαντικότερο, πλημμυρίζει η αγορά με χιλιάδες ανθρώπους που έχουν τυπικά προσόντα αλλά δεν έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες. Θα θυμίσω μόνο. Και εντάξει, πες την εκπαίδευση, θα βγάλουμε αγράμματα παιδιά, αλλά δεν θα πεθάνει και κανείς. Για φανταστείτε τέτοια μεταπτυχιακά και διδακτορικά να πάνε σε ειδικότητες που έχουν πολύ ισχυρή σχέση με τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Γιατροί, αρχιτέκτονες, πολιτικοί, μηχανικοί. Και να σας θυμίσω ότι μία εκ των γιατρών στην υπόθεση Μαζονάκη είχε ένα τέτοιο μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως από το Πανεπιστήμιο της Χονολού που δεν δίνει ιατρική πιστοποίηση. Να τα λοιπόν. Τα βλέπουμε μπροστά μας τι ζημιά μπορεί να κάνει αυτό το εμπόριο, αυτό το παζάρι τίτλων χωρίς σοβαρό έλεγχο.
1: Ίσως και για αυτόν τον λόγο, κύριε Χριστόπουλε.
2: Μια επιστολή στην κυρία Ζαχαράκη, η οποία είναι και από τον χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και γνωρίζω ότι έχει ευαισθησία για αυτό το θέμα. Θα ζητήσουμε λοιπόν μια συνάντηση να τις καταθέσουμε τις προτάσεις μας για να
1: μάλιστα
2: ξεκινήσει επιτέλους να γίνει κάτι.
1: Και ίσως και για αυτόν τον λόγο πολλοί αντιδρούν και στην αξιολόγηση, γιατί και θα φανεί τι χαρτιά έχει ο καθένας.
2: Μα βέβαια,
0: η αξιολόγηση με τα χαρτιά γίνεται. Αυτό είναι θέμα, όχι με τις δεξιότητες.
1: Όχι, όχι. Όταν θα γίνει αξιολόγηση και θα πρέπει να προσκομίσεις και τα χαρτιά σου και τα πιστοποιητικά σου και τα πτυχία σου, εκεί θα φανούν από πού είναι.
0: Από τη στιγμή που τα εγκρίνει ο ΑΣΕΠ, τι θα
1: από
0: σου πει
1: τη Μαδαγασκάρη ή από εδώ και από εκεί. Τέλος πάντων.
0: Ο ΑΣΕΠ δεν εγκρίνει τη
2: Μαδαγασκάρη. Αν έχουμε και τη Μαδαγασκάρη, θα την
1: πούμε. Πολύ πιθανό θα το βρούμε μπροστά μας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χριστόπουλε.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Χριστόπουλε.
1: Καλημέρα.
0: Έπρεπε να παίξει το τραγούδι του I like to move it, move it. Τώρα να το συνδέσουμε και με τη Μαδαγασκάρη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ό,τι έχουμε εύκαιρο, Ανδρέα.
1: Let's go, Andrew. Άμα το μιλάς στο ρημάδι, ρε παιδί μου, θα γίνει έτσι. Με κυλκυσιώτικη προφορά.

0: Λοιπόν, αυτές τις ημέρες έχουμε συζητήσει επανειλημμένα για τα αιτήματα των αλλοιών που είναι σε κινητοποιήσεις. Τώρα θα δούμε και το κομμάτι μια άλλη διάσταση αυτής της υπόθεσης, στις επιπτώσεις που έχει αυτή η κινητοποίηση στην αγορά. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τις λαϊκές αγορές. Αν υπάρχει επάρκεια, για παράδειγμα, γιατί στο ρεπορτάζ που έδωσε χθες ο συνάδελφος ο Τίμος ο Φακάλης από το Καπάνι, μας είπε ότι άρχισαν έτσι να φαίνονται κάποια ζητήματα. Λήψεις, κάποιοι πάγκοι έχουν αδειάσει. Θα δούμε τι γίνεται στις λαϊκές αγορές. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Ελλάδας και της Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας, ο κύριος Άγγελος Δερετζής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλή σας μέρα. Οι πληροφορίες που έρχονται από σχεδόν όλη την Ελλάδα είναι ότι έχουν απεργία και για λύς, δεν έρχονται ψάρια, τώρα είναι μερικά που είναι κάτι λίγα, τώρα μα ψωνίζουν οι συνάδελφοι, αλλά εμείς έχουμε πει ότι συμπεραστεκόμαστε και στους αλλοίς. Όποιοι θέλουν στον πρωτογενή τομέα, τέλος πάντων.
0: Δηλαδή αυτά τα κάτι λίγα που μπορεί να βρει κάποιος στον πάγκο ενδεχομένως να μην είναι και ελληνικά, να είναι εισαγωγής.
2: Ιχθυοτροφείο μπορεί να είναι και μπορεί να είναι και εισαγωγής, ναι.
0: Ναι. Πάντως ελληνικά προϊόντα...
2: Δεν αφήνουν να μπουν, όχι ότι δεν υπήρχαν και παλιότερα. Πάντα υπάρχουν, έτσι, να μην λέμε ψέματα τον κόσμο. Άμα δεν υπάρχουν και τα εισαγόμενα, δεν φτάνουν καθόλου τα ψάρια.
0: Ναι, αυτό βέβαια οφείλει αυτός που τα πουλάει να το διευκρινίσει στον καταναλωτή. Ότι αυτό που παίρνετε δεν είναι πελαγίσιο ελληνικό, είναι Τουρκίας για παράδειγμα, οτιδήποτε. Αυτό συμβαίνει, γίνεται διαφοροποίηση.
2: Ό,τι γράφει το τιμολόγιο. Άμα γράφει το τιμολόγιο πάνω ότι είναι Τουρκίας, είναι Τουρκίας. Δεν μπορεί να γράψει κάτι άλλο ο πολιτής. Άμα δεν γράφει, δεν γράφει. Mm-hmm. Δηλαδή όλα ξεκινάνε και από το χοντρέμπορο, έτσι.
0: Ναι.
2: Πώς τώρα, γίνεται η διακίνηση.
0: Αύριο για παράδειγμα Τετάρτη, που έχει λαϊκή, την μεγάλη τη λαϊκή στην Τούμπα, στην Κλεάνθους. Αν θα έρθει κάποιος καταναλωτής, θα βρει ψάρια να πάρει.
2: Μόνο εισαγόμενα μα θα βρει.
0: Μόνο εισαγόμενα
2: μα θα βρει.
0: Οι τιμές έχουν επηρεαστεί από αυτή την κατάσταση.
2: Σίγουρα έχουν επηρεαστεί. Τώρα δεν ξέρω πόσο, αλλά έχουν επηρεαστεί.
0: Μάλιστα. Εσείς είπατε ότι συμπαρίσταται ο κλάδος σας στους αλλοίς, αλλά το θέμα είναι μέχρι πόσο. Δηλαδή κάποιος που πουλάει ψάρια στη λαϊκή, πόσο θα αντέξει να το κάνει αυτό.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν αντέχουν ούτε εκείνοι, δεν αντέχουμε ούτε εμείς. Αυτό είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα. Είναι το ίδιο που παθαίνουν και οι παραγωγοί που στους διαγρότες, έτσι. Οι περισσότεροι τα παρατάνε γιατί δεν αντέχουν το κόστος.
0: Και ούτως ή άλλως και εσείς έχετε αυξήσει τα λειτουργικά σας έξοδα λόγω των ενεργειακών.
2: Το πρόβλημα είναι εγώ σαν επαγγελματίας, γιατί εγώ είμαι αυτή τη στιγμή επαγγελματίας, έτσι, εκπροσωπώ και τους δύο κλάδους. Οι επαγγελματίες, ναι, έχουν αυξηθεί τα έξοδα λόγω είναι οι μετακινήσεις, αλλά η παραγωγή ένα πολύ παραπάνω, έτσι, γιατί το κόστος έχει ανέβει στα λιπάσματα, σε όλα τα είδη, σε όλα τα είδη.
1: Και πάει διαδοχικά μετά.
2: Mm-hmm. Και να φανταστείτε τώρα, εγώ έτσι όπως τις πληροφορίες που έχω, ότι σε 3 χρόνια δεν θα τρώμε ελληνικά ψάρια, θα τρώμε μόνο τουρκικά. Και γενικά, όχι μόνο τουρκικά, γενικά εισαγόμενα.
0: Ναι, γιατί το λέτε αυτό?
2: Γιατί δεν έχουμε παραγωγούς, εννοώ και τους αλλοίς, έτσι. Δεν βγαίνουν καινούργοι να πεις να συνεχίσουν το επάγγελμα και δεν συμφέρει.
1: Όπως συμβαίνει δηλαδή και με τον Έλληνα αγρότη, που δεν έχει το γιος για να συνεχίσει
2: ακριβώς
1: τη δουλειά του μπαμπά. Να.
2: Έτσι ακριβώς. Πρέπει το βάρος να το ρίξει η κυβέρνηση σε αυτούς τους κλάδους, στον πρωτογενή τομέα. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου.
0: Κύριε Δερετζή, γενικότερα ο κόσμος έρχεται στις λαϊκές, ψωνίζει.
2: Ο κόσμος έρχεται στις λαϊκές αναγκαστικά, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε οι πιο φθηνοί από όλους. Είναι και φρέσκα τα προϊόντα. Προσπαθούμε να πάμε με την κατανάλωση, να πουλήσουμε όσο πιο πολλά προϊόντα μπορούμε. Εμείς πάντα έτσι δουλεύαμε, πάντα με την κατανάλωση δουλεύαμε, γιατί δεν βάζουμε πολύ μεγάλο περιθώριο και στις τιμές επάνω.
0: Τώρα, η μέση τιμή στα προϊόντα εποχής πόσο είναι στη λαϊκή αγορά,
2: αυτή
0: πώς θα τα βρει ο καταναλωτής?
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε τον καιρό σύμμαχο, είναι πολύ καλός ο καιρός, άμα θα χαλάσει ο καιρός, σίγουρα θα έχουμε αυξήσεις. Είμαστε μια χαρά μέχρι τώρα.
0: Ναι, το μια χαρά, δηλαδή τι σημαίνει σε αριθμούς για να το καταλάβει και ο Κροατής που μπορεί να μην έρχεται στη λαϊκή, αλλά πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ για να καταλάβει.
2: Δεν κάνει κρύο. Άμα κάνει λίγο κρύο, θα έχει λιγότερα προϊόντα και θα αυξηθούν ακόμα παραπάνω.
1: Για να το θέσουμε διαφορετικά,
0: άλλο λέω,
1: κύριε Δερετζή.
0: Οι τιμές ποιες είναι στα προϊόντα, ναι, κύριε Δερετζή.
1: Δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στη λαϊκή και στο σούπερ μάρκετ, ποια είναι?
2: 30 με 40% το λιγότερο. Το λιγότερο.
1: Προς τα κάτω λοιπόν 30 με 40%.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Δερετζή, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
2: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ενδεχομένως να χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε αν προχωρήσει έτσι κι άλλο αυτή η κινητοποίηση και δεν υπάρξει κάποια λύση.
2: Okay,
0: γιατί ζητούν οι αλλοίς ενίσχυση για τα καύσιμα, ανακατανομή των ευρωπαϊκών πόρων. Θα δούμε αν δημιουργηθούν οι συνθήκες
2: ώστε να ξαναβγούν στη θάλασσα. Πρέπει, ναι, να βοηθήσει και τους αγρότες.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Ήταν μαζί μας ο κύριος Άγγελος Δερετζής, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας. Χρήστο.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και νομίζω σιγά σιγά πάει και ο χρόνος μας για το δελτίο
1: ειδήσεων. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα μπει η Νίκη Χατζηδημητρίου σε περίπου 3 λεπτάκια, αλλά κρατάμε αυτό το οποίο μας είπε στο κλείσιμο της κουβέντας. 30 με 40% κάτω οι τιμές στις λαϊκές αγορές συγκριτικά με τα σούπερ μάρκετ. Οπότε βλέπεις που έχει λαϊκή στη γειτονιά σου και ξεκινάς και να κάνεις τα ψώνια σου.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Την πεποίθηση ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν, θα επανενωθούν στην Αθήνα, εξέφρασε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Θησαυροί από όλο τον κόσμο, από σημαντικά μουσεία, επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους μετά από 40 χρόνια, είπε με νόημα. Είχαμε το 2021 μια ρητή απόφαση της UNESCO που αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Είναι θέμα χρόνου, είπε χαρακτηριστικά. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Παγκράτη, για το οποίο συνελήφθησαν 3 άτομα νεαρής ηλικίας. Ένας 19χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οι άλλοι 2 για συνέργεια. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μετά από διαπληκτισμό σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένοικος της πολυκατοικίας κάλεσε την αστυνομία. Από την έρευνα στο χώρο εντοπίστηκαν στο υπόγειο ένας κάλικας και 2 βλήματα, ενώ σε ακάλυπτο χώρο βρέθηκε ένα πιστόλι μήκους 22 εκατοστών. Ο 19χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ο 20χρονος και ο 18χρονος για συνέργεια. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου. Στόχος η βελτίωση της κυκλοφορίας στην Αττική κατά 20-25%, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, αναφερόμενος στην επιχείρηση Κόμβος που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως είπε, θα εντοπίζονται τα προβλήματα και θα διοχετεύεται η κυκλοφορία σε εναλλακτικές διαδρομές ώστε να αποφεύγεται η συμφόρηση. Ο Υπουργός σημείωσε ότι το σχέδιο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και πως καθημερινά προστίθεται προσωπικό, μοτοσυκλέτες και νέα τεχνολογικά εργαλεία. Επίσης, προανήγγειλε την προώθηση διάταξης ώστε να είναι ιδιώνυμο η εκμετάλλευση και η απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, κάνοντας λόγο επιδημία τις ηλεκτρονικές απάτες. Την απορία της για το γεγονός ότι εξαπαντούνται πολίτες, παρόλο που υπάρχει ενημέρωση από την αστυνομία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με υλικό που διανέμεται με τη βοήθεια της Εκκλησίας, έφρασε μέσω του Earth News 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Υπογράμμισε μάλιστα ότι σε καμία περίπτωση αστυνομικός δεν θα ζητήσει από έναν πολίτη να κινηθεί με τέτοιο τρόπο και να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα. Ακόμη και στην περίπτωση που θεωρούμε ότι ακούμε έναν αστυνομικό, κλείνουμε το τηλέφωνο και καλούμε το τοπικό αστυνομικό τμήμα, είτε το 100 για εξακρίβωση. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μια εθιμοτυπική επίσκεψη, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδος ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην ολομέλεια του στρατηγικού διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης. Συνεχίζονται οι αυτοψίες, τις πληγήσεις από τη σφοδρή κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης και εξετάζει τα επόμενα βήματα. Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για οικοσκευές κυμαίνονται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες ανώτερες τιμές της βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από τη Χεράνη. Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε μια νέα κίνηση για να περιορίσει την πίεση που ασκούν οι τιμές ρεκόρ των καυσίμων στα αμερικανικά νοικοκυριά, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς να αγοράζουν αφορολόγητο το λεγόμενο κόκκινο ντίζελ λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Συνολικά περίπου 80 μετανάστες περισυνελέγησαν από πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος στην Κρήτη σε δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης που σημειώθηκαν τη νύχτα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης.
1: Ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, λίγες μόνο τοπικές νεφώς κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη.

Καλή σας μέρα φίλες ακροατρίες, καλή σας μέρα φίλοι ακροατές της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Καλημέρα και σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026, 271η ημέρα του έτους, κατά την οποία ο ήλιος ανέτειλε στις 7:23 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7:02 πρώτα λεπτά. Σήμερα δεν έχουμε κάποια ονομαστική εορτή για να ευχηθούμε ιδιαίτερα χρόνια πολλά. Θα ευχηθούμε ωστόσο όσες και όσους έχουν γενέθλια ή γιορτάζουν οτιδήποτε άλλο, οποιαδήποτε άλλη γιορτή ή επέτειο. Κατά τα λοιπά, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας και η Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση.

Είμαστε 12 λεπτά μετά τις 10, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ. Αν μας ακούτε από ραδιόφωνο, ανάλογα που είστε, στην ΕΡΤ, από τις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου, από τις συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισας και αντίστοιχα από τις συχνότητες της ΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Και είναι η εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο. Ξεκινάμε τώρα και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ, φίλες και φίλοι. Η ομάδα αυτής της εκπομπής, που είναι συμπαραγωγή της ΕΡΤ Βόλου, της ΕΡΤ Λάρισας και των στούντιο της ΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα.

Η εκπομπή σήμερα συντονίζεται από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική της επιμέλεια. Θα είμαι μαζί με τη Μάνια Τιγκουσιάρη από τη Λάρισα και με τον Αλέξανδρο τον Ζαούτσο από τα Τρίκαλα. Και μαζί βέβαια με τους τεχνικούς μας, ο Παναγιώτης ο Σωτήρης από την ΕΡΤ Βόλου, στην ΕΡΤ Βόλου, εδώ απέναντί μου ρυθμίζει τα του ήχου, ενώ η Μαρία Δημητρίου έχει επιλέξει τη μουσική που θα ακούσετε. Ξέχασα να σας πω, όταν αναφερόμουν βέβαια στις συχνότητες, ότι υπάρχει και ο σύγχρονος ψηφιακός τρόπος να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, με μοναδική προϋπόθεση να έχετε ή δεδομένα ή Wi-Fi, να έχετε λοιπόν διαδίκτυο. Μπορείτε να μας ακούτε μέσα από την ραδιοφωνική πλατφόρμα rteco.gr επιλέγοντας το ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου, είτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λάρισας, μεταξύ των 19 περιφερειακών σταθμών. Έτσι, είτε Λάρισα είτε Βόλο, το ίδιο πρόγραμμα όπως είπαμε, καθότι 10 με 12 είμαστε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης, ο τεχνικός μας από την ΕΡΤ Λάρισας, με ενημερώνει μόλις η Μάνια Ιγκουσιάρη, φίλες και φίλοι. Και όπως συνηθίζουμε να κάνουμε, να το πράξουμε και σήμερα, να ρίξουμε μία πολύ σύντομη ματιά στον καιρό. Λοιπόν, καλή ημέρα είναι νομίζω, έτσι, παντού, πάνω κάτω ίδιες καιρικές συνθήκες. Εκεί που θα παίζουν θα είναι ως προς την ελάχιστη ή και λίγο προς τη μέγιστη θερμοκρασία. Εκεί θα έχουμε διαφορές. Το σημαντικό είναι ότι δεν θα έχουμε βροχές και σήμερα. Από Παρασκευή Σαββατοκύριακο βλέπουμε, αλλά έχουμε μέρες ως τότε. Λοιπόν, σήμερα και συγκεκριμένα αυτή την ώρα στο Βόλο έχουμε 18 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την εφαρμογή που βλέπω εγώ, που χρησιμοποιώ εγώ αυτή τη στιγμή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί γενικά από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Βλέπετε, η ελάχιστη θερμοκρασία στο Βόλο είναι καλή. Και είναι καλή σε σχέση με τις άλλες θεσσαλικές πόλεις, πρωτεύουσες, που είναι 8 ας πούμε στη Λάρισα η ελάχιστη θερμοκρασία, ωστόσο ανεβαίνει ψηλά η μέγιστη στους 27 σήμερα παρακαλώ στα Τρίκαλα, 7 με 27 επίσης και στην Καρδίτσα, 6 με 26 η θερμοκρασία. Αυτή την ώρα 14 στην Καρδίτσα, 14 στα Τρίκαλα, 14 στη Λάρισα και είπαμε 18 στο Βόλο.

0: έχουμε και από χθες θέματα που θα δούμε σήμερα την εξέλιξή τους, όπως για παράδειγμα η έκρηξη που σημειώθηκε χθες έτσι με το, στο τέλος της εκπομπής μας στην Λάρισα. Θα δούμε λοιπόν πώς εξελίσσεται το θέμα αυτό. Από το αστυνομικό δελτίο έχουμε από το Βόλο ενδιαφέρουσες, θα τις χαρακτήριζα έτσι, ειδήσεις, φίλες και φίλοι. Να αναφερθώ αρχικά σε διάρρηξη που είχαμε πριν από λίγες ώρες τα ξημερώματα σε πρακτορείο ΟΠΑΠ στη Νέα Ιωνία. Έσπασαν τζαμαρία, βέβαια το ποσό που πήραν οι ληστές ήταν μόλις 150 ευρώ, λένε οι πληροφορίες, γιατί τόσες βρήκαν στην ταμιακή μηχανή. Οι κινήσεις τους έχουν καταγραφεί από κάμερες, υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, έχει παραδοθεί στην αστυνομία. Γίνονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Όμως είχαμε και ένα περιστατικό, άγριο περιστατικό, όχι από τα συνηθισμένα για την περιοχή μας, θα λέγαμε, στον Άγιο Γεώργιο Φερών, φίλες και φίλοι, όπου οι κάτοικοι είναι ανάστατοι, καθώς την Κυριακή το βράδυ δέχθηκε άγρια επίθεση ένας γνωστός κτηματίας της περιοχής. Όταν κουκουλοφόροι του έστησαν ενέδρα με σκοπό να τον ληστέψουν, χτύπησαν τόσο εκείνον όσο και την αδερφή του, με αποτέλεσμα και οι δύο να οδηγηθούν στο νοσοκομείο. Λοιπόν, αν μη τι άλλο, έτσι περιστατικά που δεν θα λέγαμε ότι είναι από τα συνηθισμένα, τουλάχιστον για την περιφέρεια, τουλάχιστον για τη δική μας περιφέρεια. Για να πάμε στην Λάρισα, στη Μάνια την Κουσιάρη, να πω την πρώτη καλημέρα και στο Βαγγέλη το Βούλγαρη βέβαια. Καλημέρα και στους δύο.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από εμάς. Εντάξει, τα του καιρού τα είπες πολύ ωραία και ορθά. Με ηλιοφάνεια η Λάρισα όλη την ημέρα από το πρωί. Το πρωί αρκετό κρύο, τώρα στους 14-15 βαθμούς θερμοκρασία. Θα φτάσουμε στους 26. Εντάξει, καλά είμαστε από αυτή την άποψη.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Τώρα από το αστυνομικό δελτίο έχουμε έτσι. Καταρχάς έχουμε το θέμα με την έκρηξη που έγινε χθες.
0: Ναι.
1: Ορθές ήταν οι πρώτες πληροφορίες που είχαμε πει για τους τρεις που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά εγκάβματα. Οι δύο μάλιστα πήραν εξιτήριο έτσι μέσα στις επόμενες δύο ώρες. Πώς έγινε αυτό, γιατί έγινε, έχει μια σημασία μεγάλη να μάθουμε και να δούμε τι ακριβώς συνέβη ώστε να μην ξανασυμβεί. Οι ίδιοι οι άνθρωποι της επιχείρησης, οι ιδιοκτήτες, λένε πως δεν ξεκίνησε από το αυτοκίνητο, από κάποιο αυτοκίνητο, αλλά από το χώρο του σαλονιού του καταστήματος. Προφανώς κάποια διαρροή υπήρξε. Τώρα σε ποιο σημείο ήταν αυτή η διαρροή δεν ξέρω, θα λάβουμε τις απαντήσεις επίσημα πια από το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Καλά κάνεις και το τονίζεις.
1: Υπόθηκε κάποια στιγμή,
0: ναι,
1: ότι κάποιος άναψε ένα τσιγάρο, ένας πελάτης, και από εκεί και πέρα έγινε η έκρηξη. Θα δούμε, δεν ξέρω αν αυτό είναι η αιτία ή όχι.
0: Απλά ήθελα λίγο να αποσυνδέσουμε το γεγονός ότι μιλάμε για αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν ως καύσιμο το αέριο με το θέμα της έκρηξης, έτσι. Γιατί δημιουργήθηκε κάποια έτσι, λανθασμένη εντύπωση κάποια στιγμή. Δεν έχει να κάνει, δεν σχετίζονται τα δύο, έτσι.
1: Δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά, δεν ξέρω τι
0: μάλιστα,
1: έγινε,
0: ναι,
1: αλλά σίγουρα, σίγουρα φαίνεται πως αυτή η έκρηξη μειώθηκε πάνω σε κάποια εργασία, όχι ήταν το αυτοκίνητο σταθμευμένο ή ξαφνικά έκανε μπουμ,
0: ναι.
1: Αν ρωτάς και αν λες αυτό.
0: Ναι. Λέω ότι δημιούργησε αίσθηση με την έννοια ότι, και ανησυχία με την έννοια ότι,
1: ναι,
0: πολύ
1: είμαστε αέριο, τι ακριβώς συμβαίνει και πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι να
0: συμβεί. Ανοίγει μια κουβέντα απλά.
1: Ανοίγει μια κουβέντα και μετά την πλάτη. Με το αέριο που έγινε η έκρηξη στο κτίριο. Ανοίγει κουβέντα και για τα σπίτια μας, γιατί το αέριο είναι πολύ δημοφιλές ως εγκατάσταση στα σπίτια.
0: Ναι.
1: Διάβαζα και ένα ενδιαφέρον άρθρο πρόσφατα ότι πρέπει να γίνονται επανέλεγχοι στις εγκαταστάσεις και στα σπίτια μας ανά τετραετία. Έχει ψωμί αυτό και θα το δούμε. Ελένη, αξίζει να το,
0: σωστά,
1: να το δούμε παραπέρα τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Σωστά.
1: Άλλο τώρα. Τι άλλο.
0: Τι άλλο έχουμε. Θα το δούμε το θέμα και θα έχεις σε λίγο συζήτηση.
1: Τον εκπρόσωπο του κλάδου αυτού από τα συνεργεία αυτοκινήτων, να μας πει και αυτός έτσι, επειδή ασχολείται και ο ίδιος με αυτά. Ωραία. Και οι συνάδελφοί του. Και τις πληροφορίες έχει ο ίδιος, γιατί πήγε από εκεί όταν έγινε η έκρηξη, αλλά και γενικότερα με ποιο πλαίσιο και ποιο, έτσι, ποιους κανόνες λειτουργούν τα συνεργεία αυτά σε σχέση και με τα αυτοκίνητα. Αύριο πάει στον εισαγγελέα ένας νεαρός, ο οποίος πριν από λίγες μέρες είχε επιτεθεί και μαχαίρωσε τον υπεύθυνο ενός μπαρ στο λόφο της Λάρισας, στο Φρούριο. Εκεί ενοχλούσε τους πελάτες του μαγαζιού, είχε μια αλλοπρόσαλη συμπεριφορά όπως περιέγραψαν οι μάρτυρες. Του ζητήθηκε να βγει έξω από το κατάστημα, εκείνος ξαναμπήκε και μαχαίρωσε τον υπεύθυνο του καταστήματος. Αύριο απολογείται στον εισαγγελέα, ενώ οι συγγενείς του, οι κοντινοί του άνθρωποι, ήδη σύμφωνα πληροφορίες έχουν καταθέσει ότι αντιμετωπίζει θέματα ψυχιατρικά ο συγκεκριμένος νεαρός. Τι άλλο ήθελα να πω τώρα. Αυτό, μια είδηση λίγο μας κάνει εντύπωση. Πήγε μια κυρία να πετάξει τα σκουπίδια της στη συνοικία της Νεάπολης και μέσα στους σκάδους είδε νεκρά αμνοερήφια. Καλείται και η κτηνιατρική υπηρεσία. Ναι, και όμως. Λοιπόν, καλείται η κτηνιατρική υπηρεσία να δει τι ακριβώς συμβαίνει. 8 αμνοερήφια για την ακρίβεια, λένε οι πληροφορίες. Μέσα σε κάδο πεταμένα, ολόκληρα. Μάλλον, όπως καταλαβαίνω, 8 νεαρά νεκρά αμνοερήφια. Σε κάδο λοιπόν, μεταφέρθηκαν ήδη στην κτηνιατρική υπηρεσία για διερεύνηση. Άνοιξε, λέει, τον κάδο η κυρία αυτή για να πετάξει τα σκουπίδια και βρήκε μέσα 8 νεαρά νεκρά αμνοερήφια, που έφεραν μάλιστα ενότια, είχαν αυτά τα σκουλαρίκια της σήμανσης. Είναι τα ζώα για την ηχλιλασιμότητα, φέρουν αυτά τα σκουλαρίκια, έτσι γίνονται και επιλέξιμα για οποιοδήποτε επιδοτήσεις κλπ. Λοιπόν, ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικοί, μάζεψαν τα νεκρά ζώα από τον κάδο και τα μετέφεραν στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας στην περιφέρεια Θεσσαλίας, εδώ στη Λάρισα, για να διερευνηθούν από τα ενότια. Φαντάζομαι προκύπτει και σε ποιον ανήκουν και άλλα στοιχεία. Μάλιστα. Για να δούμε γιατί και πώς βρέθηκαν εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε με το καλημέρα μια σύγκρουση στο δρόμο που οδηγεί από την Λάρισα προς τη Γιάννουλη, στον κεντρικό δρόμο της Γιάννουλης. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν έτσι με σφοδρότητα από ό,τι φαίνεται και στις φωτογραφίες που υπάρχουν από το συμβάν. Ένα άτομο χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι είναι σε καλή κατάσταση. Και είχαμε και ένα λιποθυμικό επεισόδιο στο κέντρο της πόλης, στην κεντρική πλατεία κοντά, στην Εθνική Τράπεζα εκεί, ενός ηλικιωμένου. Εκεί βρίσκεται το ΕΚΑΒ και κάνει τώρα την εκτίμηση αν θα χρειαστεί ο άνθρωπος περαιτέρω μεταφορά στο νοσοκομείο ή όχι.
0: Περαστικά του, όπως και να έχει, να ευχηθούμε. Λοιπόν, θα δούμε στην εκπομπή μας σήμερα, θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του φορέα τουρισμού της Χίου, γιατί... Πάμε στη Χίο, θα μου πείτε. Είναι πολύ απλό, γιατί το θέμα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης του Βόλου και κατ' επέκταση της Θεσσαλίας με την Μυτιλήνη και τη Χίο και κατ' επέκταση με το Βόρειο Αιγαίο επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από μια επιστολή που στάλθηκε από φορείς του τουρισμού της Χίου στον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Να θυμίσουμε ότι είχαν γίνει προσπάθειες οι οποίες είχαν προχωρήσει σε ένα ικανοποιητικό βαθμό πέρυσι, ωστόσο ο χρόνος, τα χρονικά περιθώρια ήταν στενά, δεν πρόλαβαν να δρομολογηθεί πλοίο πέρυσι. Βέβαια, δεν ξέρουμε αν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα, δηλαδή είναι χρονικό, ή αν υπάρχουν και άλλες εκκρεμότητες. Το θέμα είναι ότι μιλάμε για κάτι που το θέλουν πολύ. Το θέλουν πολύ και οι Θεσσαλοί, και η περιφέρεια στηρίζει, χρηματοδοτώντας την προσπάθεια αυτή. Το θέλει και η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που κίνησε την όλη διαδικασία και προσπάθεια. Το θέλουν και οι τουριστικοί φορείς. Το θέλουν άπαντες, γιατί είναι πολλαπλά και τα ωφέλη, και για τις δύο πλευρές, θα λέγαμε. Επανήλθαν λοιπόν πριν από δύο μέρες με κοινή επιστολή και θα μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Μούνδρο, που είναι ο πρόεδρος του φορέα τουρισμού της Χίου, για το θέμα αυτό. Θα μιλήσουμε ακόμη με εκπρόσωπο της Φιλοζωικής στην Αλόνισο, με αφορμή δωρεάν στηρώσεις γατιών που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες στο νησί. Η Αλόνισος είναι φημισμένη για τις γατούλες της, έτσι.
1: Ναι, ότι έχει μεγάλο πληθυσμό.
0: Έχει, ναι, και είναι φροντισμένες σε ικανοποιητικό βαθμό, θα λέγαμε, και φροντισμένες, και είναι και λίγο και σαν σήμα κατά τεθέν. Δηλαδή το να πας στην Αλόνισο και να φωτογραφηθείς με τις γάτες της. Σε ένα βαθμό, θα λέγαμε, αλλά βέβαια και...
1: Εγώ με τις φώκες νόμιζα.
0: Και οι φώκες, εντάξει. Ναι, το θαλάσσιο πάρκο. Ναι. Το σήμα κατά τεθέν είναι λίγο... ίσως είναι υπερβολική.
1: Αλλά πιο εύκολα βρίσκεις γάτα να φωτογραφηθείς παρά φώκια. Οπότε εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Νομίζω, ναι, έχεις δίκιο.

0: ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή τους μόνο μπροστά σε προβλήματα μπορεί να φέρει και τον ίδιο το πληθυσμό των γατιών βέβαια κατά βάση, αλλά γενικότερα έτσι, και το νησί. Οπότε καλό είναι να αναλαμβάνονται τέτοιες πρωτοβουλίες. Και στα Τρίκαλα θα πάμε. Απάτες. Γενικά στα Τρίκαλα παντού θα μου πεις, αλλά δεν ξέρω, στα Τρίκαλα έχουμε έτσι πολλά περιστατικά, ειδικά το
1: εξαπατώνται πιο εύκολα οι ηλικιωμένοι εκεί, δεν ξέρω, παντού έχουμε, δίκιο έχεις.
0: Παντού, ναι.
1: Τελευταία ακούμε για τα Τρίκαλα αρκετές περιπτώσεις.
0: Ίσως είναι μεγάλα τα ποσά και κάνουν αίσθηση που καταφέρνουν να αποσπάσουν οι επιτίδη.
1: Ναι, ίσως γι' αυτό. Πάντως μεγαλύτερο ποσό από τα 8 εκατομμύρια δολάρια που κέρδισαν οι στρατιωτικοί που είχαν αυτή την πυραμίδα τη λεγόμενη με τα κρυπτονομίσματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ιδιαίτερη απάτη τα τελευταία χρόνια.
0: Είναι άλλου επίπεδου.
1: Είναι επίπεδου
0: πυραμίδας.
1: Ναι, ναι. Η έδρα λέει της εταιρείας ήταν στη
0: Λάρισα
1: και κάνανε και χορηγή. Κάνανε και δωρεές, ναι, μπαίνανε σε πολλά και στρατολογούσαν πολλούς επίσης. Γιατί αυτό έτσι δεν λειτουργεί, Ελένη. Ο ένας φέρνει άλλους 10 και λοιπά και λοιπά για να
0: τώρα
1: γίνει
0: αν
1: αυτό.
0: Σου πω ότι δεν έχω ιδέα.
1: Πού να έχεις ιδέα τώρα, δεν χρειάζεται να έχουμε και ιδέα. Νομίζω ότι όταν κανείς σου υπόσχεται εύκολο και γρήγορο κέρδος, πρέπει να είσαι 25.000 φορές προσεκτικός, γιατί δεν στα χαρίζει κανένας δυστυχώς στη ζωή αυτή.
0: Αυτό από μόνο του να σε υποψιάζει. Λοιπόν, νομίζω δώσαμε έτσι ένα στίγμα της επικαιρότητας στην έναρξη της εκπομπής. Η ώρα ήδη έχει πάει όμως και μισή.
1: Είδες, είναι απολαυστικά πάντα να τα λέμε, απολαυστικό.
0: Γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, οπότε πρέπει να πάμε σε ένα τραγούδι πριν ξεκινήσουμε και δώσουμε τα μικρόφωνά μας μέσω τηλεφωνικών γραμμών βέβαια στους καλεσμένους μας.

0: Για να δούμε, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να δούμε αναλυτικά τα θέματά μας, κάποια από τα οποία, σε κάποια έτοιμοι από τα οποία είμαστε, αναφερθήκαμε, Ελένη, και στην αρχή, όπως αυτό το θέμα με την έκρηξη που είχαμε χθες σε ένα συνεργείο. Για Μάνια, ο λόγος σε σένα.
1: Λοιπόν, έτοιμοι είμαστε. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και στη ραδιοφωνική μας παρέα τον κύριο Γιώργο Φιλίππου. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου των Συνεργείων Γεωταχή στην περιοχή της Λάρισας. Καλημέρα, κύριε Φιλίππου, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, κυρία Γκουτσιάρη, σε εσάς και τους ακροατές.
1: Μιλήσαμε από χθες. Από χθες ήδη μιλήσαμε, κύριε Φιλίππου, αμέσως σχεδόν μόλις έγινε η έκρηξη στο συνεργείο του συναδέλφου σας. Μου είπατε και ότι πήγατε και ο ίδιος από εκεί. Έτσι, καταρχάς, για πείτε μας, τι αντικρίσατε εκεί?
2: Εντάξει, αυτό που αντίκρισα πραγματικά, ακόμα που μιλάμε μαζί, ανατριχιάζω ολόκληρος.
1: Ναι.
2: Μιλάμε τώρα ότι είναι ολική καταστροφή. Ωραία, δεν έχει μείνει ούτε βίδα μέσα στο συνεργείο, έχουν λιώσει τα πάντα, μέχρι και τα τελάρα που κρατάνε τις τζαμαρίες, ας πούμε, λήγησαν.
1: Λήγησαν, γιατί μετά την έκρηξη έγινε και φωτιά, έτσι, ακολούθησε,
2: ναι, ναι,
1: φωτιά.
2: Ναι. Φωτιά, πολύ φωτιά, ευτυχώς δεν πήρε και το σπίτι από πάνω.
1: Υπάρχει και το σπίτι της οικογένειας από πάνω, έχετε, ναι, δίκιο, ναι. Και δύο αυτοκίνητα είδα, έτσι, ότι μέσα που ήταν εκεί προφανώς για κάποια επισκευή, και αυτά έχουν καταστραφεί.
2: Ναι, αυτά έχουν καταστραφεί ολοσφυρό.
1: Ναι. Τώρα, εμείς δεν θα κάνουμε τη δουλειά του ανακριτικού, της πυροσβεστικής, να πούμε ακριβώς τι συνέβη, δεν το γνωρίζουμε. Υπάρχουν τώρα διάφορες πληροφορίες που λένε ότι κάποιος ενδεχομένως πελάτης άνοιξε έναν αναπτήρα ή άναψε ένα τσιγάρο. Τέλος πάντων, δεν το γνωρίζουμε αυτό με ακρίβεια. Πάντως υπήρξε διαρροή προφανώς και μεγάλη για να γίνει αυτή η μεγάλη έκρηξη, έτσι δεν είναι?
2: Σίγουρα, σίγουρα. Λογικά, εντάξει, τώρα όπως είπατε και εσείς, τώρα που ρωτάμε και μαθαίνουμε,
1: ναι,
2: τώρα το τι μπορεί να λέει ο καθένας, αυτό δεν μπορούμε να το πάρουμε και σαν, ας πούμε, σίγουρη πληροφορία.
1: Mm-hmm.
2: Απλά γινόταν μια εργασία σε μια φιάλη, mm-hmm, υγραερίου, προφανώς είχε κάποια διαρροή. Και λένε τώρα ότι πήγε ο άλλος και άναψε το τσιγάρο. Τώρα...
1: Πάντως με κάποιον τρόπο, ναι, κάποιος πυνθήρας κάτι έγινε και αυτή η διαρροή...
2: Αλλά προς Θεού, εννοείται, δεν μπορούμε να πούμε τέτοιο πράγμα. Mm. Αυτό είναι δουλειά της πυροσβεστικής. Να βγάλει τα πορίσματα, να κάνει τους ελέγχους.
1: Έχετε δίκιο. Ωστόσο, στον κόσμο, κύριε Φιλίππου, αυτό που μένει ως εντύπωση, ως φόβος ή ως σκέψη, και αναρωτιέται και μας ρωτάει και εμάς, και θέλουμε τη βοήθειά σας σε αυτό, είναι, επειδή είναι αρκετός ο κόσμος που κινεί το αυτοκίνητό του με αέριο, αν θα πρέπει να έχει κατά νου κάτι, αν υπάρχει πιθανότητα να συμβεί κάποια διαρροή ενώ έχει το αυτοκίνητό του και το κινεί, τι γίνεται στις περιπτώσεις που πάει και γίνεται μια αλλαγή? Δεν ξέρω και πώς λειτουργούν αυτά τα αυτοκίνητα. Δεν έχω εγώ τέτοια τεχνολογία. Κάθε πότε χρειάζεται να αλλάζουν, να αλλάζεται, να γεμίζει. Όχι, γεμίζουν στα πρατήρια τα αέρια, αλλά κάποια στιγμή αλλάζεται και τη δεξαμενή, το ντεπόζιτο.
2: Ναι, ναι. Είναι κάθε 10 χρόνια.
1: Ναι.
2: Από την ημερομηνία που παραγωγή τη δεξαμενή. Γιατί έχει ένα καρτελάκι πάνω η δεξαμενή,
1: ναι,
2: η οποία αναφέρει τα λίτρα της και το πότε κατασκευάστηκε.
1: Mm-hmm.
2: Από αυτή λοιπόν την ημερομηνία και για 10 χρόνια είναι ok, είναι ασφαλής. Στα 10 χρόνια λοιπόν, όταν θα πάμε να περάσουμε κταίο,
1: mm-hmm,
2: και μας δουν ότι η δεξαμενή μας λύγει από τη στιγμή που θα περάσουμε κταίο σε ένα χρόνο,
1: mm-hmm,
2: σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο, δεν θα μας δώσουν δελτίο ελέγχου για 2 χρόνια.
1: Α, θα μας δώσουν τέτοιο δελτίο ελέγχου, ώστε την επόμενη φορά να έχει αλλαχθεί η δεξαμενή.
2: Μέχρι τότε που λύγει η δεξαμενή.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή μπορούμε να περάσουμε κταίως σήμερα,
1: mm-hmm,
2: και σε ένα μήνα να λύγει η δεξαμενή μας.
1: Ξανά
2: κταίο
1: πάλι.
2: Θα μας το δώσουν για ένα μήνα.
1: Μάλιστα, σαφές.
2: Θα ξαναπάμε λοιπόν να αλλάξουμε τη δεξαμενή μας, θα πάρουμε τα χαρτιά από τον νόμιμα αδειοδοτημένο επισκευαστή, θα τα προσκομίσουμε στο κταίο και θα μας δώσουν μετά για το υπόλοιπο μέχρι τα 2 χρόνια που είναι να ξαναπεράσει το αυτοκίνητο κταίο.
1: Τώρα από την εμπειρία σας υπάρχουν και περιπτώσεις που ούτε νόμιμα, με κατασκευαστή νόμιμο έχει γίνει η μετατροπή του αυτοκινήτου να κινείται με αεροκίνηση, είτε περιπτώσεις ανθρώπων που δεν περνάνε τα αυτοκίνητά τους από κταίο και ενδεχομένως έχουν δεξαμενές οι οποίες έχουν λήξει, λέω εγώ τώρα.
2: Προφανώς, γιατί μην ξεχνάτε ότι ήμουν νιός και γέρασα που λένε. Το μόνιμο πρόβλημα, μάλλον ένα από τα μόνιμα προβλήματα του συλλόγου μας, είναι το πώς θα μπορέσουμε να πατάξουμε την παράνομη εργασία. Αυτός που δουλεύουν στο πεζοδρόμιο, ωραία. Δηλαδή δεν είναι μόνο να σου περάσω ένα σύστημα υγραερίου ή να σου αλλάξω τα τακάκια, πολύ επικίνδυνο, ή να κάνω μια εργασία στο σύστημα διεύθυνσης, ωραία. Το οποίο αν γίνει από μη αδειοδοτημένο, δεν ξέρουμε και τι...
1: Και αν θα γίνει σωστά η εργασία και πόσο αποτέλεσμα θα έχει.
2: Αφού γίνονται εργασίες, ας πούμε, τέτοιες, σίγουρα θα έχουν γίνει, θεωρώ εγώ, και εργασίες τοποθέτησης συστήματος υγραερίου.
1: Άρα εμείς ως πελάτες, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς και σίγουροι, θα πρέπει να αναζητούμε πάντα συνεργεία τα οποία είναι πιστοποιημένα. Αυτή την πιστοποίηση και αυτή την νομιμότητα την βλέπουμε κάπου, μπορούμε να την αναζητήσουμε, να έρθουμε σε εσάς, κύριε Φιλίππου, δείξτε μας πώς είστε. Πώς...
2: Εννοείται. Ναι. Πρέπει καταρχήν να έχουμε αναρτημένη την άδεια λειτουργίας, την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Η άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος χωρίζεται σε υποκατηγορίες. Τι εννοώ? Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή έχω άδεια μηχανοτεχνίτη, για να μπορώ να δουλέψω το συνεργείο μου. Έχω άδεια αερίων, τεχνίτη αερίων καυσίμων, μετά από σεμινάρια που έχουν γίνει, και η πιστοποίηση αυτή έχει πάει στη Διεύθυνση Κοινωνιών εδώ στη Λάρισα, στο μηχανολογικό που λέμε, και μας εκδίδει μία ακόμα άδεια, δηλαδή γίνεται επέκταση της άδειας.
1: Για να μπορείτε να ασχολείστε και με αυτό. Ναι.
2: Μπορώ να ασχοληθώ και με αέρια. Ωραία, είτε φυσικό αέριο είναι αυτό, είτε υγραέριο. Και τώρα να κολλήσω και αυτό, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο σύλλογός μας την άλλη Δευτέρα τελειώνει το σεμινάριο για να πάρουν τα μέλη μας την άδεια εξάσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υψηλής τάσης.
1: Για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
2: Για τα ηλεκτρικά.
1: Μπράβο. Το είχαμε συζητήσει, νομίζω, κατηδίαν και αυτό, και το είχα βρει πολύ ενδιαφέρον. Και είχαμε πει κάποια στιγμή να το αναδείξουμε. Γιατί και εκεί χρειάζεται εξειδικευμένη γνώση. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορεί να μην είναι πολλά ακόμα. Είναι αρκετά όμως τα πατίνια, τα μηχανάκια, τα διάφορα άλλα οχήματα, σιγά σιγά και τα αυτοκίνητα. Έρχονται και μεταχειρισμένα. Μπράβο.
2: Τα οποία δεν έχουν εγγύηση, ή τέλος πάντων ο καταναλωτής, ο κάτοχος, δεν μπορεί να πάει στην αντιπροσωπεία. Κάποια στιγμή αυτά τα αυτοκίνητα θα έρθουν στα συνεργεία.
1: Στα συνεργεία. Ναι.
2: Οπότε πρέπει να είμαστε κι εμείς έτοιμοι να τα υποδεχτούμε.
1: Και για τη δική σας ασφάλεια, έτσι, γιατί και υπάρχουν και κίνδυνοι.
2: Να πω, γιατί αυτά τα αυτοκίνητα, κυρία Γκουσιάρη, μιλάμε για τάσεις των 400 βολτ, οι οποίες σκοτώνουν.
1: Σκοτώνουν.
2: Δηλαδή, τι θέλω να πω, αν κάνω εγώ ένα λάθος στο αυτοκίνητό σας, στο θερμικό, το πολύ πολύ να χαλάσει η μηχανή. Ωραία, θα χαλάσει η μηχανή, θα την αλλάξουμε, θα την πληρώσουμε. Ναι, αλλά στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, άμα κάνω ένα λάθος, κινδυνεύει η ζωή μου.
1: Είναι σημαντικό και σοβαρό. Κύριε Φιλίππου, το συγκεκριμένο συνεργείο στο οποίο έγινε η έκρηξη είναι ένα συνεργείο πιστοποιημένο, ένα συνάδελφός σας έμπειρος με το γιο του, εργάζονται, είναι προσεκτικοί, δεν είχε ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο ποτέ. Τώρα, μου λέγατε πριν ότι λέτε στους πελάτες σας που έχουν το αυτοκίνητό τους με αέριο, όταν είναι να έρθουν για κάποια επισκευή ή οτιδήποτε άλλο, να αλλάξουν τη δεξαμενή, να έχουν εξοδέψει όλο το αέριο, γιατί αναγκαστικά και μοιραία, όταν θα γίνει αυτή η αλλαγή, θα απελευθερωθεί κάποιο αέριο αν υπάρχει μέσα.
2: Ναι, αυτό τι γίνεται τώρα, είναι η δεξαμενή και πάνω εκεί πάει και κουμπώνει ένα εξάρτημα η πολυβαλβίδα. Ωραία. Για να με την καινούρια τη δεξαμενή δεν έρχεται αυτό το εξάρτημα. Πρέπει να βγει από την παλιά δεξαμενή να μπει στην καινούρια.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία. Οπότε, αν είναι γεμάτη η δεξαμενή, καταλαβαίνετε ότι όταν πάμε να βγάλουμε αυτή την πολυβαλβίδα, θα απελευθερωθεί πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα αερίου. Γι' αυτό λέμε στον πελάτη μας να τελειώσει το αέριο, να γυρίσει, όπως είναι η λειτουργία του, στην λειτουργία βενζίνης. Ωραία. Και να έρθει μετά έτσι ώστε αυτή η ποσότητα, γιατί πάντα μένει κάτι μέσα,
1: κάτι μένει, ναι, ναι,
2: αλλά αυτή η ποσότητα του υγραερίου δεν είναι ικανή να δημιουργήσει να, τέτοια προβλήματα.
1: Τέτοια
2: βέβαια,
1: προβλήματα.
2: Τώρα εννοείται ότι δεν μπορεί να έχω εγώ ανοιχτή τη δεξαμενή και να καπνίζω ή να δουλεύω με σπούτικ ή οτιδήποτε.
1: Με μηχάνημα που βγάζει πινθύρες εννοείται, γιατί δεν ξέρω τι είναι αυτό το Sputnik που λέτε.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Ένα τελευταίο πράγμα, κύριε Φιλίππ, και θα ήθελα να κλείσουμε με αυτό. Προς τους ανθρώπους που έχουν αυτοκίνητα, προς κατόχους γιοταχή με αεριοκίνηση, τι πρέπει οι ίδιοι να έχουν κατά νου, αν έτσι κάτι πρέπει να τους προβληματίσει και να σπεύσουν να πάνε σε ένα συνεργείο.
2: Ναι, θα σας απαντήσω.
1: Για να μην κινδυνεύσουν.
2: Το πρώτο και σημαντικότερο είναι όταν καταλάβουμε μία μυρωδιά του υγραερίου. Ωραία. Αν καταλάβουμε, αν αισθανθούμε έτσι έστω και μία μικρή οσμή, πρέπει να πάμε κατευθείαν στα συνεργεία, τα οποία θα ελέγξουν με ειδικά μηχανήματα από πού είναι η διαρροή, να μας το
1: υπησκευάσουν. Και θα την διορθώσουν. Έρχονται τέτοιες περιπτώσεις στα συνεργεία σας, συμβαίνει δηλαδή.
2: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ας πούμε δεν ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι των υγραέριων. Αλλά έχω πελάτες οι οποίοι έχουν αυτοκίνητα τροποποιημένα να καίνε και υγραέριο. Έχει τύχει φορές να σηκώσω το καπό και να μου έρθει μια οσμή.
1: Α, μάλιστα.
2: Πρώτα θα φτιάξω την οσμή ή θα στείλω το αυτοκίνητο
1: εκεί
2: στον κατάλληλο επισκευαστή για να το διορθώσει και μετά θα αλλάξω τα λάδια, θα κάνω το σέρβις. Έχουν πει σίγουρα τέτοιες περιπτώσεις, οι οποίες πρέπει, είναι σαν να χάνει βενζίνη το αυτοκίνητο.
1: Να έχουν λοιπόν το νου τους οι άνθρωποι που έχουν το αέριο, αν υπάρχει κάποια οσμή. Κάτι άλλο?
2: Κάτι άλλο δεν είναι. Είναι βασικά όπως η λειτουργία της βενζίνης. Ωραία. Δεν μπορούν να ελέγξουν κάτι οι
1: ίδιοι
2: πελάτες, μόνο με την όσφρηση. Αν αισθανθούν μια οσμή, πρέπει επιγόντως να πάνε, και αν είναι, να πάνε στο συνεργείο. Και αν είναι και μεγάλη οσμή, το κλειδώνουν το αυτοκίνητο.
1: Και απομακρύνονται.
2: Ναι, βέβαια, απομακρύνονται και παίρνουν την οδική να το πάει χωρίς να λειτουργεί το αυτοκίνητο.
1: Το αυτοκίνητο σε λειτουργία. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Φιλίππου, θα μείνουμε σε αυτά. Ευχαριστούμε πολύ για τις...
2: Να πείτε, ναι. Άλλο, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι μετά από αυτό που έγινε, εγώ μίλησα και με το Διεύθυνση Συγκοινωνιών για να δω αν και ήξερα εγώ του Παναγιώτη και προσωπικά, γιατί συνεργαζόμασταν, να φανταστείς, σε αυτόν τα έστειλα εγώ τα αυτοκίνητα.
1: Τα αυτοκίνητα των πελατών που έχουν, ναι.
2: Είναι κανονικά αδειοδοτημένο νόμιμο συνεργείο, γιατί ακούστηκαν και κάτι τέτοια, ωραία. Αλλά εγώ, επειδή το ξέρω το παιδί και ο πατέρας του ήταν και μέλος του σύλλογό μας, και τώρα το παιδί θα γίνει και αυτό μέλος, το ήξερα ότι είναι αδειοδοτημένο, αλλά έπρεπε να το σιγουρέψω 100%. Πήρα τηλέφωνο λοιπόν στο...
1: Και το τσεκάρατε, το διασταυρώσατε.
2: Το διπλοτσέκαρα ότι όντως έχει άδεια.
1: Ωραία, ένας λόγος παραπάνω, κύριε Φιλίππου, να δούμε τι έφτεξε και να έχετε το νου σας όλοι από εκεί και πέρα με αυτή την αφορμή που ευτυχώς δεν είχε απώλειες ανθρώπους ή σοβαρούς τραυματισμούς. Αν υπάρχει κάτι που μπορεί να διορθωθεί ή να το προσέχει κανείς περισσότερο, να το προσέχει.
2: Σίγουρα.
1: Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, κύριε Βουσιάρη, και εγώ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Γεια σας.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε στην εκπομπή μας. Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που τόσο σε επίπεδο Μαγνησίας και ευρύτερα Θεσσαλίας, όσο και σε επίπεδο Χίου, Μυτιλήνης και ευρύτερα Βορείου Αιγαίου θα έλεγα, μας είχε απασχολήσει αρκετά τον περσινό χειμώνα προς Άνοιξη και αναφέρομαι στο θέμα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Θεσσαλίας μέσω του λιμανιού του Βόλου με το Βόρειο Αιγαίο μέσω του λιμανιού της Χίου. Ήταν μια προσπάθεια την οποία αγκάλιασαν, θα έλεγα, θερμά οι φορείς και από τις δύο περιφέρειες. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί, τουλάχιστον στο πλαίσιο της τουριστική σεζόν που μόλις απήλθε. Αυτό δεν σημαίνει, ελπίζω, θέλω να ελπίζω, ότι έχει να βαγίσει η προσπάθεια. Το θέμα είναι ότι για πολλούς το θέμα είναι, παραμένει ζεστό θα λέγαμε, και επειδή η εμπειρία μας έδειξε ότι πρέπει από νωρίς να προετοιμαζόμαστε, επαναφέρουν το θέμα αυτό στο προσκήνιο από τώρα, δηλαδή με το που τέλειωσε η τουριστική σεζόν. Για κάποιους δεν έχει καν τελειώσει ακόμη και νομίζω έτσι θα πρέπει να γίνεται. Έτσι θα πρέπει να γίνει. Λοιπόν, αναφέρομαι σε φορείς της Χίου, μεταξύ των οποίων και στο φορέα τουρισμού της Χίου, τον πρόεδρο του οποίου φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Μούνδρος και τον ευχαριστούμε που είναι κοντά μας στην εκπομπή. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Τι κάνετε? Πολύ, πολύ καλά, πολύ καλά. Εσείς? Πολύ, πολύ καλά τα είπατε. Πράγματι χρειάζεται αυτή η διασύνδεση, η οποία θα βοηθήσει αμφίδρομα. Είναι κάτι το οποίο το επιζητούμε, είναι κάτι το οποίο το επιδιώκουμε. Δεν κατεβάζουμε τα χέρια κάτω, τα χέρια τα έχουμε ψηλά και ζητούμε αυτή τη γραμμή. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε. Πέρσι δεν προέκυψε, αν και είχε μπει σε μια καλή σειρά. Εκτιμούμε όμως ότι και με την βοήθεια της περιφέρειας και από την πλευρά του Δήμου, των παραγόντων της Θεσσαλίας, θα μπορέσει να ευοδοθεί αυτό για να έχουμε τη σύνδεση αυτή η οποία θα βοηθήσει. Καλό θα ήταν να μπαινε αυτή η σύνδεση όλο το χρόνο, θεωρώ ότι δεν είναι ιδιαίτερα εφικτό, αλλά τουλάχιστον την περίοδο την καλοκαιρινή και ίσως και στα άκρα, που αυτό μας βοηθάει περισσότερο, γιατί την καλοκαιρινή περίοδο υπάρχει κινητικότητα. Αυτό το οποίο θέλουμε να αναπτύξουμε και εμείς εδώ στη Χίο είναι να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε τη σεζόν. Θα μπορέσει λοιπόν αυτή η γραμμή να βοηθήσει ούτως ώστε να έχουμε μια καλύτερη σεζόν.
0: Πέρυσι υπήρχε σχεδιασμός, έγιναν συναντήσεις, υπήρξε δέσμευση για 2 εκατομμύρια ευρώ από την περιφέρεια. Η γραμμή τελικά δεν λειτουργήσε λοιπόν. Γνωρίζετε τι ακριβώς πήγε στραβά, που κόλλησε το θέμα?
1: Κοιτάξτε, όχι, δεν το γνωρίζω. Ήταν κάτι το οποίο το χειρίστηκε η περιφέρεια. Δεν ξέρω, δεν ήταν επαρκής ο χρόνος για να μπορέσουν τα κονδύλια αυτά να μετακινηθούν στην εταιρεία η οποία θα αναλάμβανε το έργο. Πολύ πιθανόν νομίζω ότι ήταν εκεί το θέμα.
0: Είναι οι γραφειοκρατικές αγγυλώσεις τις οποίες αναφέρεται στην επιστολή σας ενδεχομένως του Υπουργείου Ναυτιλίας?
1: Μπορεί να υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Το θέμα είναι ότι δεν προχώρησε και καλώς το είπατε, μπαίνουμε σε μια διαδικασία από τούτη την περίοδο, ακόμα και πράγματι δεν έχει τελειώσει η σεζόν, να δούμε τι μπορεί να γίνει, να αυτές οι αγγυλώσεις να παρακαμφθούν για να μπορέσουμε να έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο θέμε. Τώρα, εκτιμούμε ότι θα φέρει ένα σοβαρό αποτέλεσμα. Η Θεσσαλία έχει πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μετακινηθούν, και από τη δική μας πλευρά υπάρχουν δύο παράμετροι, και το θέμα της, και το θέμα των ντόπιων, αλλά εμείς έχουμε και αρκετές δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες από τη γείτονα χώρα, οι οποίοι με κάποιο τρόπο, όπως κινούνται στο Νότιο Αιγαίο, θα μπορούσαν να κινηθούν, όπως κινούνται προς την Βόρεια Ελλάδα, θα μπορούσαν να βρεθούν και στις δικές σας περιοχές.
0: Αναφέρεται και στην επιστολή ότι πέρυσι Χίος έχασε επισκέπτες από την κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχει κάποια εκτίμηση από τους φορείς του τουρισμού για το τουριστικό όφελος που θα μπορούσε να έχει η λειτουργία αυτής της γραμμής?
1: Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το μετρήσουμε. Θα πρέπει να δούμε να τρέχει αυτό το μοντέλο, να υλοποιείται, για να μπορέσουμε να έχουμε μια μέτρηση. Εκτιμώ όμως ότι θα βοηθούσε και τις δύο πλευρές, αυτό δεν το κουβεντιάζουμε, και αυτό θα φανεί όταν με το καλό έρθει αυτή η γραμμή.
0: Η εκτίμησή σας είναι ότι όλες αυτές οι διαδικασίες, αν πάνε όλα καλά, έτσι να πάρουμε το θετικό σενάριο, μέχρι πότε πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί για να προλάβουμε τη σεζόν?
1: Το Πάσχα δεν το κουβεντιάζουμε. Πριν το Πάσχα πρέπει αυτά να έχει μπει το νερό στα αυλάκι, γιατί δρομολογούνται και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν. Δηλαδή πρέπει να το δούμε κάπως γοργά, η γραμμή αυτή να βγει προς τα έξω. Υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν κολλήματα που έχουν να κάνουν αυτή τη στιγμή με τα ναυτιλιακά καύσιμα, τα γνωρίζετε. Έχουν αυξηθεί υπέρογκα, θα έλεγα, αλλά τη στιγμή που υπάρχει το ενδιαφέρον θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό τουλάχιστον μέχρι το Πάσχα.
0: Μάλιστα. Για να μπορούμε να μιλάμε έτσι βάσιμα ότι μπορεί να ξεκινήσει αυτή η
1: γραμμή. Να έχει και μια ουσία, δηλαδή να μπορεί ο άλλος να προγραμματίσει πού θα πάει, πώς θα κινηθεί.
0: Οι φορείς της Χίου, τώρα εσείς εκπροσωπείτε τη Χίου, αλλά θα έλεγα και ευρύτερα του Βορείου Αιγαίου, βλέπουν όλοι θετικά αυτή την...
1: Δεν το κουβεντιάζουμε αυτό. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Λέω αν υπάρχουν... Ναι. Ναι,
1: δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος αντιδράει, και γιατί άλλωστε να αντιδράσει. Θα είναι ένας κρίκος ο οποίος θα βοηθήσει και τις δύο πλευρές. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος. Το αποτέλεσμά του θα το κρίνουμε στο τέλος της περίοδου, έτσι.
0: Μιλάμε.
1: Αλλά ναι. Όπως και να έχει, αυτό δεν αμφισβητείται.
0: Μιλάμε, επαναλαμβάνω, αν πάνε καλά τα πράγματα, για μια πιλωτική άρα εφαρμογή, δρομολόγηση, έτσι.
1: Προσπάθεια, ναι.
0: Για μια πιλωτική και αναλόγως. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν.
1: Εδώ είμαστε να το παλέψουμε όλοι μας και να μπορέσουμε να μιλήσουμε του χρόνου τέτοια εποχή, να δούμε τα αποτελέσματα.
0: Για να μιλάμε για... Τι ωραία θα ήταν, έτσι, να λέμε πόσοι κινήθηκαν, εκατέρωθεν.
1: Ναι,
0: μακάρι. Κύριε Μούδρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς είναι η Χίος, τι καιρό έχετε?
1: Έχουμε ένα εξαιρετικό καιρό, είχαμε μια καλή σεζόν, θα έλεγα. Η Χίος είναι ένας απάτητος τόπος, δεν έχει κορεστεί και το επιδιώκουμε αυτό με μια ελεγχόμενη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Νομίζω το έχουμε καταφέρει, άλλωστε θέλουμε να ενισχύσουμε τα άκρα, γιατί όπως σας είπα και πριν, το καλοκαίρι έχουμε αρκετή κινητικότητα με εναλλακτικές μορφές τουρισμού, οι οποίες νομίζω θα βοηθήσουν πολυεπίπεδα και την κοινωνία αλλά και το φυσικό και δομημένο περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ.
0: Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, και σιγά σιγά θα πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις 11, ώστε να συνδεθούμε με το Earth News Radio και να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρείας κλίμακας επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε φοροδιαφυγή. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι, καθώς και πρόσωπα που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021, ιδρύοντας εταιρείες στο όνομα αχυρανθρώπων, οι οποίες έκλειναν ή άφηναν απλήρωτες τις οφειλές όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών στο ΙΕΦΚΑ. Αυστηρότερες ποινές για τις τηλεφωνικές απάτες προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας πριν λίγο στο Earth News. Προειδοποίησε ότι θα είναι κακούργημα η αρπαγή έστω και ενός ευρώ μέσω τηλεφωνικής απάτης. Ο Υπουργός αποκάλυψε επίσης ότι στις 15 Οκτωβρίου θα ψηφιστεί το νέο πλαίσιο αντιμετώπισης του φαινομένου, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι όσοι εξαπατούν τηλεφωνικά πολίτες θα μπαίνουν πολλά χρόνια φυλακή. Την απορία της για το γεγονός ότι εξαπατούνται πολίτες, παρόλο που υπάρχει συντονισμένη ενημέρωση από την αστυνομία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με υλικό που διανέμεται με τη βοήθεια της Εκκλησίας, εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τη βασική της κόκκινη γραμμή. Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Αθήνα, ξεκαθάρισε μέσω του Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Τόνισε πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να αναγνωρίσει νομή, κατοχή και κυριότητα στη βρετανική πλευρά και δεν δέχεται το δανεισμό. Όπως είπε, η Διεθνής Ηθική των Μουσείων αποτυπώνεται στον κανονισμό και στις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου. Με ρητή της απόφαση, το 2021, η UNESCO αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Η επανένωσή τους είναι θέμα χρόνου, είπε χαρακτηριστικά υπουργός. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Παγκράτη, για το οποίο συνελήφθησαν 3 άτομα νεαρής ηλικίας. Ένας 19χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και άλλοι 2 για συνέργεια. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μετά από διαπληκτισμό σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένικος της πολυκατοικίας κάλεσε την αστυνομία. Από την έρευνα στο χώρο εντοπίστηκαν στο υπόγειο ένας κάλικας και 2 βλήματα, ενώ σε ακάλυπτο χώρο βρέθηκε ένα πιστόλι μήκους 22 εκατοστών. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι πολύ καλό, πολύ σημαντικό σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην Ολομέλεια του Στρατηγικού Διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του Στρατηγικού Διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Σε μια νέα κίνηση για να περιορίσει την πίεση που ασκούν οι τιμές ρεκόρ των καυσίμων στα αμερικανικά νοικοκυριά, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς να αγοράζουν αφορολόγητο το λεγόμενο κόκκινο ντίζελ λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Τουρκία, 15χρονη μαθήτρια έβγαλε μαχαίρι, τραυματίζοντας 5 συμμαθητές της έξω από ένα συντηρητικό σχολείο κατά τη διάρκεια καυγά με άλλες συνομήλικές της. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα. Οι μαθητές έλαβαν πρώτες βοήθειες. Συνελήφθη 15χρονη. Το γραφείο της περιφέρειας της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε τη διεξαγωγή έρευνας για το συμβάν. Drones επιτέθηκαν σε 2 εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών, όπως επιβεβαίωσε το Συμβούλιο Υπουργών της Βουλγαρίας. Τα 2 πλοία φέρεται να επλήγησαν ενώ βρίσκονταν στη βουλγαρική αποκλειστική οικονομική ζώνη στη Μαύρη Θάλασσα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, είμαστε στο δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου, είμαστε σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ, φίλες και φίλοι, και για να δούμε αν είμαστε έτοιμοι να πάμε. Έτοιμη, μου λέει η Μάνια, το ακούτε το γκλιν-γκλιν.
1: Το γκλιν-γκλιν είμαι εγώ.
0: Τα ακούτε, έτσι είναι.
1: Που πληκτρολογώ το στούντιο της ΕΡΤ στη Λάρισα.
0: Και εγώ λαμβάνω, ακούς, γκλιν-γκλιν. Λοιπόν.
1: Αυτό θα πει σε κοινό δίκτυο, άλλωστε, σε όλα τα επίπεδα είμαστε μαζί συνδεδεμένες, Ελένη, για αυτό το δίωρο. Θα πάμε Παρίσι, θα πάμε Γαλλία. Εκεί μας περιμένει η καλεσμένη μας η σημερινή, κυρία Χριστίνα Ηλιάδη. Είναι εκπαιδευτικός, διετέλεσε εδώ διευθύντρια σε λύκειο. Έχει λίγο καιρό που πήγε στο Παρίσι για να διδάξει εκεί τη γλώσσα, την ελληνική και τον πολιτισμό τον ελληνικό, και τα ζει από πρώτο χέρι όλα αυτά που συμβαίνουν, και συνέπεσε αυτή η μετάβασή της εκεί με αυτά τα γεγονότα που αφορούν βέβαια και την εργασία της με την ευρύτερη έννοια στον εκπαιδευτικό κλάδο τον οποίο υπηρετεί. Κυρία Ηλιάδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα από Παρίσι.
1: Καλημέρα από το Παρίσι, το οποίο το βρήκατε ήρεμο.
2: Βαλιτιάτικο καιρό.
1: Το βρήκατε ήρεμο όταν πήγατε, με έναν αναμονή του Πάπα, ήταν γιορτινή ατμόσφαιρα, μου λέγατε έτσι. Και ξαφνικά, λοιπόν, ο λόγος σε εσάς να μας πείτε την εμπειρία σας καταρχάς.
2: Ναι. Από το Ανοιξιάτικο Παρίσι, καλημέρα σε όλους. Ναι, είναι αλήθεια ότι τις πρώτες μέρες η κατάσταση ήταν πολύ ήρεμη. Βέβαια ήταν οι μέρες προετοιμασίας της αύξησης του Πάπα, το Παρίσι ήταν στολισμένο, οι δρόμοι κάποια στιγμή άδειασαν, υπήρχε μια απόλυτη ηρεμία, ένα κλίμα που τίποτα δεν προεμήνιε τις εξελίξεις. Mm-hmm. Αμέσως λοιπόν μετά την αναχώρηση του Πάπα έχουμε την πρώτη εκδήλωση καταλήψεων, η οποία ξεκίνησε έτσι όπως ξεκινάνε οι καταλήψεις και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Με τίματα όπως έλλειψη προσωπικού, όπως την χρηματοδότηση, την μεγαλύτερη χρηματοδότηση, ανάγκη χρηματοδότησης της εθνικής παιδείας, όπως την χαρακτηρίζουν εδώ, είναι εθνική παιδεία. Mm-hmm. Όμως πολύ γρήγορα κλιμακώθηκαν οι εξεγέρσεις αυτές, δηλαδή πήραν μορφή εξέγερσης.
1: Πήραν μορφή εξέγερσης και δεν αφορούν μόνο πια το Παρίσι, αλλά είναι και σε πολλές ακόμα πόλεις.
2: Και επεκτάθηκαν σε όλη τη Γαλλία. Mm. Σε χρόνο τότε, δηλαδή, δεν προλάβαμε να σχολιάσουμε καν πώς ξεκίνησε. Mm-hmm. Βλέπουμε να παίρνει προεκτάσεις μεγάλες. Και μάλιστα να έχουμε προειδοποιήσεις ότι δεν πρόκειται να σταματήσει.
1: Και εκφράζονται ανοιχτά φόβοι, κυρία Ηλιάδη, ότι κάποια ζωή μπορεί να χαθεί έτσι όπως τα πράγματα εκτελήσονται. Ήδη είχαμε σοβαρό τραυματισμό ενός μαθητή.
2: Το πρόβλημα είναι ότι μέσα σε αυτές τις κινητοποιήσεις έχουμε και εκδήλωση βίας. Αυτό είναι το ανησυχητικό κλίμα. 15χρονο παιδί έχασε το χέρι του από χειροβουβίδα. Καθηγητής περιλούστηκε με βενζίνη.
1: Ναι, σωστά.
2: Φωτιά. Αυτό είναι λοιπόν πλέον το ότι υπήρξε μια μαζική κινητοποίηση, δικαίωμα του καθενός να διαδηλώνει τα δικαιώματά του κτλ. Αλλά είναι η εκδήλωση της βίας το ανησυχητικό.
1: Είναι στην κουλτούρα των Γάλλων γενικότερα αυτή η μαχητικότητα και η διεκδίκηση αιτημάτων που αφορούν τη ζωή τους. Θυμάστε και τα γυλαίκα, τα κίτρινα γυλαίκα, τους αγρότες. Λοιπόν, κατά διαστήματα έχουμε τέτοιες κινητοποιήσεις μαζικές και δυναμικές. Εδώ τώρα το πράγμα δεν ξέρω πού θα πάει και πώς θα πάει. Εσείς οι εκπαιδευτικοί, τι λέτε μεταξύ σας, πώς το ζείτε, πώς το συζητάτε?
2: Στην αρχή, ξέρετε, όλοι υποστηρίζουμε τα δικαιά δικαιώματα, τα δικαιά αιτήματα των μαθητών. Υπήρξε ένα κλίμα, καλά κάνουν τα παιδιά και
1: διεκδικούν
2: τα δικαιώματά τους. Τώρα όμως η κατάσταση έχει αρχίσει να γίνεται λίγο πιο ανησυχητική, όχι λίγο, αρκετά πιο ανησυχητική, μετά ακριβώς αυτό που σας έχω επισημάνει, την εκδήλωση της βίας. Βλέπουμε εδώ ότι έχουν αρχίσει και διαμαρτύρονται και οι ίδιοι μαθητές. Έχουμε ένα χαρακτηριστικό κυκλοφορεί εδώ μια επιστολή που στάλθηκε από μαθήτρια προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας, που ζητάει, ανησυχεί για την πορεία της εκπαίδευσής της, είναι τελειόφοιτη ηλικίου, ανησυχούν γονείς Βλέπουμε, κυκλοφορεί πολύ μια φωτογραφία μιας μητέρας που κυνηγάει το μαθητή, το γιο της, με τη μάσκα, να τον γυρίσει σπίτι. Ή άλλοι γονείς επίσης που επιστρέφουν. Τώρα, ωστόσο, οι κινητοποίησεις κλιμακώνονται. Έχουν μπει και οι φοιτητές πλέον στο κείμενο. Ναι. Έχει διευρυνθεί δηλαδή.
1: Εσείς είστε σε τι σχολείο εκεί, κυρία Ηλιάδη?
2: Εμείς τώρα όμως είμαστε σε σχολεία όπου οι μαθητές είναι Έλληνες, πρώτης ή δεύτερης γενιάς. Δεν είμαστε σε κανονικό σχολείο, είμαστε σε τμήματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και δεν έχουμε...
1: Δεν συμμετέχουν εκεί τα παιδιά σε κινητοποιήσεις αυτές.
2: Να σας πω... αισθανόμαστε σαν να είμαστε σε ένα κουκούλι αυτή τη στιγμή.
1: Είστε ουσιαστικά σαν ένα κουκούλι, είμαστε έτσι όπως το, όπως το περιγράφετε και όπως συμβαίνουν τα πράγματα.
2: Είμαστε απαρατηρητές και απορροφούμε βέβαια την ανησυχία και την κλιμάκωση αυτή, η οποία φυσικά μας ακουμπάει. Ελπίζουμε σήμερα που μιλάμε, έχει προγραμματιστεί μια μεγάλη διαδήλωση. Σήμερα λοιπόν έχουμε μία κλιμάκωση της κατάστασης. Ελπίζω πηγαίνοντας προς το σχολείο μου να μην έχω κάποιο πρόβλημα. Αλλά μέχρι στιγμής, ειλικρινά σας λέω, ούτε έχουμε δει κάτι, ούτε μας έχει ακουμπήσει κάτι από την πλευρά των μαθητών.
1: Ναι, γιατί υπήρξαν αναφορές κάποια στιγμή, κυρία Ηλιάδη, αν δεν κάνω λάθος, για λύκεια τα οποία λειτουργούσαν. Πολλά λύκεια τέθηκαν σε αναστολή για λόγους ασφάλειας, αλλά κάποια λειτουργούσαν και κάποια από αυτά που λειτουργούσαν υπήρξαν εκεί αντιδράσεις και συγκεντρώσεις κλπ. Δεν ξέρω αν θα σας αφορά αυτό. Ελπίζω όχι, να μην δημιουργηθεί κάποιο ζήτημα.
2: Γιατί δεν υπάρχουν ελληνικά σχολεία. Δηλαδή να λειτουργούν το πρωί με κανονικό ωράριο σχολείου, ώστε να αφορά άμεσα η κατάσταση στο σχολείο.
1: Είναι σε άλλο.
2: Σχολεία τα οποία λειτουργούμε απόγευμα και διδάσκουμε ελληνική γλώσσα και πολιτισμό μόνο.
1: Ναι, είναι πιο.
2: Και ενήλικες σε εμάς, Γάλλοι. Και άλλων εθνικοτήτων, από αγάπη για τον ελληνισμό και την ελληνικότητα.
1: Αυτοί οι Γάλλοι μαθητές σας που μαθαίνουν τα ελληνικά στο σχολείο αυτό που έχετε και υπηρετείτε εσείς εκεί, είναι, τι σας λένε τώρα για αυτά που συμβαίνουν? Είναι και οι ίδιοι γονείς που έχουν παιδιά ενδεχομένως?
2: Εκφράζουν αυτή την μεγάλη
1: την ανησυχία.
2: Και ξέρετε, ο κόσμος είναι λίγο μπερδεμένος. Και εμείς, στην αρχή που ξεκίνησαν οι κινητοποίησεις ως μαθητικές, ξέρετε, και εμείς οι εκπαιδευτικοί είμαστε αλληλέγγυοι και εδώ οι εκπαιδευτικοί ήταν αλληλέγγυοι, καθώς τα αιτήματα κρίθηκαν ότι ναι, είχαν μια λογική βάση. Από τη στιγμή όμως που οι διαστάσεις έγιναν επικίνδυνες κυρίως με την εκδήλωση βίας, όλοι τώρα είναι
1: μουδιασμένοι, τουλάχιστον μουδιασμένοι. Δεν ξέρω αν υπάρχει μια ερμηνεία. Πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε ως παρατηρητές αυτή τη φοβερή έκρηξη, ας πούμε, που υπάρχει? Έχει υποθεί και σε πολιτικό επίπεδο ότι είναι υποκινούμενες.
2: Τέλος πάντων. Υπάρχουν διάφορες απόψεις. Απ' τη μια είναι αυτή η μαχητικότητα των νέων, στην οποία βασίζονται όλα τα κινήματα. Εδώ πλέον τίθεται θέμα για ιστορικό, αν δηλαδή θα εξελιχθεί σαν ένα ιστορικό φοιτητικό κίνημα πλέον. Βαίνουμε προς ένα ιστορικό φοιτητικό κίνημα? Δεν ξέρουμε, θα δείξει. Καθώς έχουν ενωθεί και οι φοιτητικές ενώσεις τώρα σήμερα. Αυτό είναι μια εξέλιξη.
1: Είναι εξέλιξη, ναι. Αλλάζει και αυτό τα χαρακτηριστικά και την πορεία ενδεχομένως.
2: Ναι, η κυβέρνηση εξακολουθεί να βρίσκεται σε διέξοδο. Ο υπουργός, ο Edouard Geoffrey, τι λέγεται, της εθνικής εκπαίδευσης, εθνική εκπαίδευση τη λέμε εδώ, εθνική παιδί. Ναι. Έχει αρχίσει να μιλάει για θεσμική αντιμετώπιση και για κυρώσεις εναντίον της βίας. Αυτό δεν ξέρω πώς θα στρέψει την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Φυσικά
1: Είμαστε στην καρδιά των εξελίξεων.
2: Στο μετέχμιο αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, στο μετέχμιο, πράγματι. Ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω, να προσέχετε. Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
2: Και στο παρόν είμαστε ασφαλείς.
1: Ωραία.
2: Έτσι αισθανόμαστε.
1: Ναι. Ας ελπίσουμε ότι έτσι θα εξακολουθείτε να αισθάνεστε και να βρεθεί μια λύση επί της ουσίας για το καλό όλων. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ηλιάδη.
2: Να είστε καλά, χαιρετισμού στην Ελλάδα, στην όμορφη χώρα μας.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Μανιά, με ακούς?
1: Φυσικά, πάντα.
0: Ξέρονται. Ξεσκεφτόμουν. Πολύ ταξιδιάρικη είναι σήμερα η εκπομπή
1: έχουμε
0: μας.
1: Πάει Χίο, έχουμε πάει Παρίσι. Πού αλλού θέλεις?
0: Θα πάμε Αλόνισο τώρα.
1: Α, στις γάτες, εκεί θες εσύ να πας.
0: Εντάξει, ξέρεις ότι έχω και κάποιες αδυναμίες ιδιαίτερες.
1: Και η συνονόματή σου, η άλλη, η Ελένη, με τις γατούλες. Μανώλη.
0: Θα σου έλεγα ότι όλος ο σταθμός. Όλοι οι εργαζόμενοι εδώ, ανεξαρτήτου ειδικότητας.
1: Είστε ζώφιλοι, ξέρω.
0: Δηλαδή, ναι, ναι. Λοιπόν, θα πάμε στην Αλόνισο, λοιπόν, μετά το Παρίστι, για μια σημαντική πρωτοβουλία για την προστασία των αδέσποτων γατών που θα πραγματοποιηθεί στο νησί σε λίγες μέρες, γιατί η στήρωση γίνεται καταρχήν και κατά βάση, μάλλον καταρχάς και κατά βάση.
1: Καταρχάς και καταρχήν δηλαδή. Ναι. Γιατί το καταρχήν είναι συνώνυμο του κατά βάση. Ενώ έτσι, το καταρχάς έχει να κάνει με το χρόνο.
0: Με το χρόνο ακριβώς.
1: Κάνουμε και κανένα μάθημα ελληνικής γλώσσας.
0: Είναι με το χρόνο και είναι ένα πολύ συνηθισμένο λάθος που γίνεται και νομίζω ελάχιστοι το καταλαβαίνουν ότι είναι λάθος.
1: Α, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, άλλη ώρα μαθήματα όμως. Λοιπόν, είναι για την προστασία, κατά κύριο λόγο να χρησιμοποιήσουμε και μια άλλη έκφραση, για την προστασία των ίδιων των ζώων. Πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Αναστασία, θα το πω σωστά το επίθετο, Κιουτσιούκη. Το είπα σωστά, κυρία Κιουτσιούκη?
2: Καταρχάς, το είπατε πάρα πολύ σωστά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχετε σήμερα στην εκπομπή σας.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Η Αλόνισος είναι πραγματικά ένα πανέμορφο νησί. Είναι, θεωρώ, να με επιτρέψετε, λίγο πιο όμορφο από τα άλλα τρία των σποράδων. Έχει γάργαρα καθαρά νερά, έχει ένα υπέροχο τοπίο γενικότερα, με πολύ φιλόξενους ανθρώπους.
0: Είναι πανέμορφη.
2: Η φύση μας εδώ είναι μαγική. Όλοι έχουν να λένε για το νησί μας και σας καλούμε και εσάς όποτε θέλετε να σας φιλοξενήσουμε.
0: Σας ευχαριστούμε.
2: Να δείτε να μας γνωρίσετε από κοντά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε έρθει στην Αλόνισο και με άλλες αφορμές και για τουρισμό και για άλλες αφορμές στο νησί.
2: Είναι πανέμορφο τόπος, άγιος τόπος.
0: Πραγματικά αξίζει να το επισκέπτεστε και να το ξαναεπισκέπτεστε.
2: Λοιπόν, με πολλούς επαγγελματίες, με εστιατόρια, πιστεύω ότι ταιριάζει για όλα τα γούστα, αλλά ας περάσουμε στο άλλο θέμα, στο οποίο
0: έχει
2: είναι πολύ σημαντικό
0: επίσης. Έχει τη φήμη του οικογενειακού νησιού βέβαια. Ναι. Για να πάμε λοιπόν στο θέμα μας, γιατί εγώ έλεγα στην αρχή και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι νομίζω ότι έχει και μια άλλη φήμη το νησί που οι κάτοικοι του αγαπούν τις γάτες και που πολλοί τουρίστες έρχονται για να απολαύσουν τις γάτες. Κάτι όπως η Σύρος δηλαδή.
2: Δεν νομίζω ότι είναι αλήθεια αυτό.
0: Όχι.
2: Όχι. Πιστεύω ότι και τα τρία νησιά των σποράδων είναι γεμάτα από γάτες. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που πρέπει να συζητηθεί γενικότερα. Είναι το πώς μπορούμε να νοιαστούμε λίγο περισσότερα ατομικά, προσωπικά, οι κάτοικοι των νησιών, έτσι ώστε να προστατεύσουμε αυτό το οικοβασίλειο και να βάλουμε και ένα μέτρο στα ζώα αυτά, γιατί η ευζοία τους είναι πολύ σημαντική. Δυστυχώς το καλοκαίρι με τα αυτοκίνητα βλέπουμε πολλά ατυχήματα, πολλά σκοτωμένα ζωντανά στο πλάι. Οι γένειες είναι ανεξέλεγκτες. Οι ξένοι, επειδή δεν συναντούν αυτό το φαινόμενο καθημερινά στις χώρες τους, δεν υπάρχουν εκεί αδέσποτα, είναι τόσο εντυπωσιασμένοι γενικότερα με το φαινόμενο αυτό που μας παίρνουν καθημερινά τηλέφωνο.
0: Αυτό εννοούσα, δηλαδή, αυτό εννοούσα, ότι είναι και λίγο σαν ατραξιόν αυτές οι γάτες που μπορεί να δεις.
2: Είναι γενικότερα, ειδικά στη Σκιάθο, νομίζω ότι ο υπερπληθυσμός τους είναι.
0: Είναι ακόμη περισσότερο. Δεν ξέρω, ίσως είναι πιο όμορφες οι αλωνισιώτισες. Ίσως είναι πιο όμορφες και έχουν τη φήμη.
2: Τις ταΐσουμε με πιο καλό φαγητό, φαίνεται.
0: Τόνο ίσως, ο τόνος Αλωνίσου εξάλλου.
2: Τόνο Αλωνίσου, ναι, έτσι. Όχι, λοιπόν, οι ξένοι πιστεύω ότι έρχονται γιατί πέρα από τις γάτες και πέρα από το φυσικό τοπίο θα συναντήσουν πολύ συχνά και τα και, τις, και τα δελφίνια που
0: και τις φώκες,
2: συνήθως είναι έξω, οι φώκες που είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο στο λιμάνι μας. Έχουν πολλούς λόγους
0: πολλά,
2: για να
0: πολλά, πολλά, ναι. Ναι. Λοιπόν, ωστόσο, όπως πολύ σωστά λέτε, οι γατούλες είναι όμορφες, να φωτογραφίζεις μαζί τους, να τις χαϊδεύεις όταν πας διακοπές. Η πραγματικότητα όμως για τη ζωή τους είναι τελείως διαφορετική.
2: Τελείως.
0: Ειδικά όταν φεύγουν και οι τουρίστες.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Και έρχεται ο χειμώνας με τις δύσκολες συνθήκες και τότε είμαστε στο διατάφτα.
2: Το διατάφτα είναι ότι μετά από πολλή σκέψη δημιουργήθηκε και πολλή αγάπη. Δημιουργήθηκε ο νέος σύλλογός μας εδώ, Φιλοζωικός, η Φροντίδα,

0: Μέσα από πολύ καλή συνεργασία με το Δήμο Αλονίσου και με άλλους γενικότερα δημόσιους φορείς, έτσι ώστε σε λίγα χρόνια να υπάρχουν μεν αυτές οι εξολάτρευτες γάτες, αλλά να είναι και ένας ελεγχόμενος πληθυσμός, έτσι ώστε να ζει καλύτερα. Θέλω να τονίσω εδώ,
1: συγγνώμη
0: σας διακόπτω, να τονίσω εδώ ότι οι κάτοικοι της Αλονίσου δείχνουν μεγάλο ζήλο όσον αφορά το να ταΐσουν τις γάτες, το να φροντίσουν τις γάτες. Αλλά δυστυχώς το πρόβλημα είναι τεράστιο. Εάν δεν γίνουν στηρώσεις, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις.
1: Υπάρχει εκτίμηση του αριθμού των αδέσποτων γατών αυτή τη στιγμή στο νησί?
0: Αυτό είναι ένα αίτημα που έχουμε κάνει στο Δήμο Αλονίσου, έτσι ώστε να μας ενημερώσει για τυχόν αυτοψίες που έχουν γίνει σε διάφορα σπότ του νησιού και αν έχει γίνει κάποια καταγραφή. Περιμένουμε να μας ενημερώσει για αυτό το λόγο με επίσημο έγγραφο. Αλλά εγώ σας το λέω πληροφοριακά τελείως ως κάτοικος του νησιού, ναι, και ως πρόεδρος του συλλόγου, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος. Πάρα πολύ μεγάλος. Και μέσα στο πατητήρι και στις γύρω περιοχές και στο βουνό πάνω και στον Άγιο Δημήτριο και στη Στενιβάλα, σε όλα τα μέρη μας δηλαδή θα δείτε ένα μεγάλο αριθμό από αδέσποτα γατιά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να έρθουμε στην πρωτοβουλία. Mm-hmm. Πότε ακριβώς θα γίνει, πώς μπορεί κάποιος να βοηθήσει, ποιος είναι ο στόχος?
0: Θα γίνει οι γιατροί, καταρχάς και δημόσια, να ευχαριστήσω το Δήμο Αλονίσου που είναι ο οργανωτής αυτής της εκδήλωσης. Έπειτα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την ΕΔΚΕ, την Πανελλήνια Ένωση Εκτιμιάτρων, mm-hmm, οι οποίοι είχα στη συνάντηση μαζί τους στο Βόλο. Mm-hmm. Είχε ακυρωθεί μια εκδήλωση τον Απρίλιο εδώ στην Αλόνισο, αλλά μετά από συζήτηση οι άνθρωποι θα έρθουν πάλι στην Αλόνισο. 10 γιατροί θα μας επισκεπτούν, 24 του μηνός, 23, 24, 25 και 26 θα φύγουν. Είναι μεγάλος αριθμός των γιατρών που θα έρθουν. Θεωρώ ότι ο στόχος μας είναι 150 γάτες να στηρωθούν.
1: Ναι. Φιλικές αποκλειστικά.
0: Όχι. Και αρσενικές, γιατί καλό είναι να στηρωθούν και οι αρσενικές που κάνουν την ίδια δουλειά. Γονιμοποιούν δηλαδή τις φιλικές.
1: Ναι, είναι μόνο η αναπαραγωγή, είναι και ο περιορισμός της μετάδοσης ασθενειών που επιτυχάνεται μέσω των στηρώσεων, πρέπει να πούμε έτσι.
0: Έτσι ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο που το λέτε αυτό. Θεωρώ ότι θα βοηθήσουν όλοι οι κάτοικοι της Αλονίσου για να πετύχουμε το στόχο αυτό και έχουμε δώσει μια υπόσχεση πολύ καλή συνεργασίας μαζί με την ΕΔΚΕ, έτσι ώστε η επόμενη στηρώση να γίνει την άνοιξη. Δηλαδή, έχουμε βάλει ένα στόχο 3 ετών, ώστε να πετύχουμε έναν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό, ώστε να βοηθήσουμε τα ζώα αυτά.
1: Πόσα είναι τα μέλη του συλλόγου σας? Μόνο τα μέλη του συλλόγου θα βοηθήσουν στη συγκέντρωση των γατών? Γιατί ξέρετε, το πολύ δύσκολο στάδιο στην πρωτοβουλία που αναλαμβάνετε είναι να συγκεντρωθούν οι γάτες. Και το λέω απλά γιατί έχω κάνει αντίστοιχα ρεπορτάζ με δράσεις που έγιναν και στη Ζαγορά και σε άλλες περιοχές. Δηλαδή είναι ένα πάρα πολύ απαιτητικό κομμάτι αυτό, η συγκέντρωση των...
0: Θέλω να σας πω ότι όλη μέρα είμαστε συζητήσεις, όλη μέρα είμαστε σε αγορές, γιατί πρέπει να αγοραστούν και διάφορα πράγματα. Όλη η μέρα είμαστε στις αναζητήσεις. Τα μέλη αυτή τη στιγμή, αν και ο σύλλογός μας είναι πολύ καινούριος, να καταλάβετε ότι έχει 3 μήνες
1: είμαστε. Νεοσύστατοι.
0: Παρόλα αυτά είμαστε 33 μέλη και κάθε μέρα γράφονται και άλλοι και πολύ ξένοι πλέον.
1: Ναι.
0: Ξένοι εννοώ οι οποίοι ζουν στην Αλόνισο.
1: Μόνιμη κάτοικοι όμως του νησιού.
0: Μόνιμη κάτοικοι του νησιού. Είναι λάτρης της Αλονίσου.
1: Ναι.
0: Έχουμε δώσει το τηλέφωνο μου, το κινητό μου έχουμε αναρτήσει στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα του Δήμου, έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνούν μαζί μου οι κάτοικοι του νησιού και να δηλώνουν πόσα γατιά μπορούν να φέρουν ο καθένας. Ήδη υπάρχουν συμμετοχές αρκετές, θέλω να ευχαριστήσω τους κατοίκους. Ήδη είμαστε σε μεγάλη επικοινωνία με όλους και θεωρώ ότι ο στόχος θα επιτευχθεί.
1: Πότε θα αρχίσει η συγκέντρωση των γατιών και πού θα συγκεντρωθούν?
0: Θα συγκεντρωθούν, καταρχάς να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ κάτι που ξέχασα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. είναι το κτηνιατρίο, το ιδιωτικό κτηνιατρίο, το Vet

0: σποράδων, οι οποίοι θα φιλοξενήσουν και τους γιατρούς, γιατί ξέρετε δεν μπορεί να γίνει η στήρωση οπουδήποτε, πρέπει να υπάρχει ένας κατάλληλος χώρος αποστηρωμένος με όλα τα απαραίτητα, μας φιλοξενούν εκεί, να ευχαριστήσουμε δημόσια και αυτούς τους ανθρώπους που είναι κοντά μας τόσα χρόνια και βοηθούν. Λοιπόν, θα γίνει σε δύο σημεία. Ένα θα γίνει στο κτηνιατρίο και ένα θα γίνει σε έναν χώρο που έχει ετοιμάσει ο Δήμος Αλωνίσου, έτσι ώστε τα γατιά που θα στηρωθούν να πηγαίνουν εκεί για αποθεραπεία, να κάθονται μία ολόκληρη μέρα και μετά διανέμονται στους ανθρώπους που τα έφεραν, αλλά και στις τοποθεσίες που έχουμε πάρει εμείς τις γάτες.
1: Μάλιστα. Το κόστος των αναλώσιμων όλα αυτά καλύπτεται...
0: Το κόστος των αναλώσιμων το φροντίζει ο Δήμος Αλωνίσου με πολύ μεγάλη έννοια, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά, εφόσον έχετε ασχοληθεί, ότι τα δέσποτα ζώα είναι στην ευθύνη και στην αρμοδιότητα των Δήμων. Εμείς βοηθούμε, συμβάλλουμε ουσιαστικά, συμμετέχουμε, συνεργαζόμαστε, αλλά την ευθύνη όλων αυτών των αδέσποτων ζώων την έχει κατεξοχήν ο κάθε Δήμος.
1: Μάλιστα.
0: Ο εκάστοτε Δήμος.
1: Λοιπόν, 23, 24, 25 οι δωρεάν στηρώσεις, η δράση αυτή. Υπάρχει ένα deadline.
0: Ναι. Μέχρι 20 του μηνός. Μέχρι 20 δέχομαι τηλεφωνήματα, γιατί μετά πρέπει να βάλουμε και μια, να ταξινομήσουμε όλες τις αιτήσεις, να βάλουμε μια σειρά, να δούμε τις προτεραιότητες και να το οργανώσουμε καλύτερα. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή ένα περιθώριο μέχρι τις 23 που θα έρθουν οι γιατροί, να είμαστε καθόλου έτοιμοι.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κιουτσιούκη. Κάθε επιτυχία στη δράση σας.
0: Σας ευχαριστώ και... πάρα πολύ από καρδιάς και εγώ που μας δώσατε την ευκαιρία να μιλήσουμε και να επιστηθούμε στους δημότες μας.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Καλημέρα. Γεια σας.

0: Συνεχίζουμε και από την Αλόνισο θα πάμε στα Τρίκαλα να συναντήσουμε τον συνάδελφο, τον Αλέξανδρο τον Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Ελένη. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες σε όλη την Θεσσαλία.
0: Πολλές απάτες.
1: Πολλές απάτες, αλλά πριν από αυτό θα μου επιτρέψεις να πω λίγο για την φωτιά που είχαμε σήμερα τα ξημερώματα, λίγο πριν από τις 2 τα μεσάνυχτα στα Τρίκαλα, στο προοικογυστήριο Παλαιολόγου, στο Γλίνος. Να πούμε ότι είχαμε μεγάλη κινητοποίηση από την Περιβεστική Υπηρεσία Τρικάλων στην φωτιά που κυκλώθηκε στο εργοστάσιο Βαμβακιού, έξω από τα Τρίκαλα. Η Περιβεστική, να πούμε ότι επιχείρησε από την πρώτη στιγμή στο σημείο με μεγάλη δύναμη για την κατάσβεσή της. Μια φωτιά η οποία εκδηλώθηκε ραγδαία βεβαίως λόγω του έφλεκτου υλικού, έχοντας ήδη καταστρέψει 6 αποθήκες με βαμβάκι, ενώ καταβλήθηκαν και μεγάλες προσπάθειες για να μην εξαπλωθεί και στα παρακείμενα κτίρια. Να πούμε ότι αυτή την ώρα που μιλάμε βεβαίως νωρίτερα έχει περιοριστεί η φωτιά, είναι υπό πλήρη έλεγχο, 7 οχήματα, 20 πυροσβέστες έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο, ωστόσο στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωοπερώσεων και μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, τα οποία θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τώρα, να πούμε για μια απάτη η οποία έχει στην ουσία ένα μεγάλο χρηματικό ποσό ως λία. Άγνωστοι φέρεται να απέσπασαν από ηλικιωμένοι 78 ετών στην περιοχή της Ελλάδης Τρικάλων του Δήμου Πύλης ένα ποσό της τάξης των 25.000 ευρώ χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της εξαπάτησης. Να πούμε ότι προσποιήθηκαν τους λογιστές και κατάφεραν να την πείσουν ότι τα χρήματα τα οποία είχε στο σπίτι της δεν είχαν καμία απολύτως αξία και ότι έπρεπε να αλλάξουν τα χαρτονομίσματα. Είναι η δεύτερη φορά που με τον ίδιο τρόπο επιτίδη επιχειρούν να εξαπατήσουν ηλικιωμένο. Συνέβη το ίδιο περιστατικό πριν από 2 περίπου εβδομάδες. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο ποσό βρέθηκε στην κατοχή 2 ατόμων εναντίον των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Αστυνομικοί, να πούμε ότι εντόπισαν τα χρήματα στην περιοχή της Καμάρας και με βάση τις τελευταίες πληροφορίες αποδόθηκαν ήδη στην ηλικιωμένη. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμοδίων αστυνομικών υπηρεσιών, με την έρευνα να εξετάζει την δράση των εμπλεκόμενων και τυχόν σύνδεσή τους με άλλες παρόμοιες υποθέσεις, όχι μόνο στην περιοχή των Τρικάλων ή της Θεσσαλίας, αλλά και σε όλη την χώρα. Και βεβαίως είναι μια έρευνα υπό εξέλιξη για να δούμε εάν εξαπατήθηκαν και άλλα άτομα από τα ίδια άτομα τα οποία, όπως είπα, απέσπασαν από ηλικιωμένοι στην περιοχή της Ελλάδας και κάλουν το χρηματικό ποσό των 25.000 ευρώ. Πάντως είναι ευρηματικός ο τρόπος με τον οποίο νομίζω ότι καταφέρνουν να πείσουν τους ηλικιωμένους κατά βάση για τον τρόπο με τον οποίο θέλουν τα χρήματα. Έτσι, και νομίζω ότι είναι ένα συμβάν το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα παρά το γεγονός ότι κατά καιρούς υπάρχουν ανακοινώσεις και οδηγίες από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας της Θεσσαλίας.
0: Έχεις δίκιο. Είναι ευρηματικός ο τρόπος και συνεχώς ανανεώνονται οι μέθοδοι που μετέρχονται.
1: Προσοχή, μεγάλη προσοχή. Έτσι αυτό, τίποτα άλλο.
0: Ξέρεις κάτι, τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά που είχαμε άλλο ένα περιστατικό με κλωνοποίηση φωνής τότε. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Πόσο σε αυτή την περίπτωση, όσο προσεκτικός και να είσαι, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να την πατήσεις, όπως λέμε, να πέσεις θύμα των επιτίδιων. Δυστυχώς η τεχνολογία και η εξέλιξή της, αυτό που λέμε πάντα, είναι για καλό, αλλά μπορεί όταν χρησιμοποιείται για άσχημο τρόπο, υπάρχουν και τέτοια αποτελέσματα.
1: Η τέχνη της πειθούς, έτσι, αν μη τι άλλο.
0: Τώρα όταν σκέψου το λίγο έτσι, να ακούς το παιδί σου π.χ. να σου μιλάει, το παιδί σου, τη φωνή του. Όσο και να μπαίνει η υποψία, ακόμα και στην περίπτωση δηλαδή που περνάει ως υποψία ότι μήπως και, εντάξει, λες όμως, αλλά όμως αν, ξέρεις η επόμενη σκέψη, Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ηλικιωμένους που δεν έχουν την εξοικείωση με αυτά τα θέματα και που το να πει σε κάποιον ότι ξέρεις μπορεί να είναι κλωνοποιημένη φωνή στον 80χρονο, 90χρονο μπορεί να ακούγονται σαν περισσότερο και από επιστημονική φαντασία όλα αυτά.
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Αυτά. Λοιπόν, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήταν το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Τώρα μ' ακούτε να σταματώ έτσι, γιατί διαβάζω κιόλας. Γιατί εγώ είπα ότι θα αποφωνήσω για να δώσω το λόγο στη Μάνια την Κουσιάρη για τίτλους ειδήσεων. Θα το δώσω το λόγο στη Μάνια την Κουσιάρη, όχι όμως για τίτλους ειδήσεων αυτή τη στιγμή, αλλά γιατί έχει ρεπορτάζ για τα αμνοερήφια που μας έλεγε το πρωί, που βρέθηκαν. Μάνια, για πες μας λοιπόν. Τι λέει το ρεπορτάζ?
1: Μ' ακούς?
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία. Λοιπόν, είπαμε πριν στην εκπομπή στην αρχή ότι βρέθηκαν 8 αρνάκια νεκρά σε κάδο, σε συνοικία της Νέας Πολιτείας. Είπα ότι οι πληροφορίες έλεγαν ότι υπάρχουν ενότια. Αυτά τα σκουλαρικάκια που δείχνουν, ας πούμε, από πού προέρχονται και σε ποια μονάδα είναι. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Υπήρχαν κάποια σκουλαρικάκια στα αυτάκια τους, τα οποία όμως δεν είναι αυτά τα ενότια τα οποία χρησιμοποιούνται για την ηχνηλασιμότητα, αλλά είναι κάποια άλλα που συνήθως σε μονάδες χρησιμοποιούν οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι για να τα ξεχωρίζουν μεταξύ τους για δικούς τους εσωτερικούς σκοπούς, τέλος πάντων. Ναι. Άρα δεν προκύπτει από ποια μονάδα προέρχονται αυτά τα αμνοερήφια. Έγιναν οι έλεγχοι στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής εδώ στην περιφέρεια Θεσσαλίας στη Λάρισα. Δεν ήταν θετικά σε ευλογιά, κάτι που θα σήμαινε άλλα πράγματα. Ναι. Μονάδα η οποία έχει ευλογιά θα σήμαινε. Λοιπόν, δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο. Ωραία. Καθόλου. Ενδεχομένως αυτά ήταν και τόσο μικρά, μοιάζαν με κουταβάκια. Γι' αυτό η κυρία αυτή έτσι επικοινώνησε, νόμιζε ότι ήταν σκυλάκια τα οποία τα είχαν πετάξει. Είναι πολύ μικρά, κάποια μοιάζουν να είναι και αποβολές από γένες. Σε κάθε περίπτωση είναι παράνομος ο τρόπος που απορρίφθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, όταν προέρχονται από μονάδες έτσι ειδικά οργανωμένες, όπως φαίνεται να ήταν λόγω της σήμανσης αυτής που είχαν στα αυτάκια τους, πρέπει να κληθεί η υπηρεσία εκτινιατρική, πρέπει να ταφούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο και να μην πετιούνται δεξιά και αριστερά. Έχουμε δει και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Εν πάση περιπτώσει, κλείνει το θέμα, να μην μείνουμε με την απορία επειδή έκανα το τηλέφωνο τώρα.
0: Σωστά.
1: Αυτό για να έχουμε ολόκληρο το ρεπορτάζ.
0: Ωραία.
1: Πάμε σε δίκτυο, κατά τα άλλα.
0: Να χαιρετήσω λοιπόν εγώ, να ολοκληρώσω χαιρετώντας τους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες που ήταν κοντά μας και σήμερα μέσα από την εκπομπή μας. Μας κράτησαν παρέα στο Θεσσαλικό Περισκόπιο και πάλι μαζί αύριο γύρω στις 10, λίγα λεπτά μετά τις 10 για την ακρίβεια. Θα είμαστε κοντά σας, φίλες και φίλοι, να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας σας. Μάνια Γκουσιάρη, τίτλοι Θεσσαλικών Ειδήσεων για το φινάλε.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Ερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η έκρηξη χθες το πρωί σε συνεργείο αεροκίνησης οχημάτων στην οδό Βόλου στη Λάρισα. Από την έκρηξη υπέστησαν εγκάβματα πρώτου βαθμού ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο γιος του και ένας πελάτης, και ήδη δύο έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο που και μεταφέρθηκαν, ενώ ένας παραμένει για νοσηλεία. Την αρχική έκρηξη διαδέχθηκαν απανωτές μικρότερες εκρήξεις και πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοκληρωτικά το συνεργείο και δύο οχήματα στα οποία εκτελούνταν εργασίες τοποθέτησης συστήματος υγραερίου. Φωτιά σε εργοστάσιο Βάμβακος επί της οδού Καρδίτσης στα Τρίκαλα ξέσπασε περίπου στις 2 τα ξημερώματα σήμερα, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στις φλόγες παραδόθηκαν 6 αποθήκες με βαμβάκι. Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να περιορίσουν την επέκταση της φωτιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που την προκάλεσαν. Για προβλήματα και ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας του σιδηροδρόμου και για ενέργειες αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος έκαναν λόγο οι γονείς του 22χρονου Γιώργου Παπάζογλου, ενός από τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, καταθέτοντας στο δικαστήριο. Χθες επίσης κατέθεσαν οι γονείς της Αγάπης Τσακλίδη και του Νικήτα Καραθεοδόρου, ζητώντας μέσα σε φορτισμένο κλίμα να βγει αλήθεια στο φως. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη με νέες καταθέσεις συγγενών θυμάτων. Αναστάτωση στον Άγιο Γεώργιο Φερών μετά την άγρια επίθεση 4 κουκουλοφόρων σε γνωστό κτηματία και την αδελφή του. Οι δράστες έστησαν ενέδρα στον άνδρα έξω από το σπίτι του και τον ξυλοκόπησαν, ενώ τραυμάτισαν και την αδελφή του που προσπάθησε να βοηθήσει. Τα δύο αδέρφια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Βόλου με τον άνδρα να παραμένει νοσηλευόμενος. Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου διερευνά την υπόθεση. Πήραν 25.000 ευρώ από ηλικιωμένοι στην Ελλάδα Τρικάλων με πρόσχημα τα χαρτονομίσματα χάνουν την αξία τους. Δύο συλλήψεις από την αστυνομία, βρέθηκαν τα χρήματα. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιεί σήμερα στις 2 το μεσημέρι στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο Σύλλογος Δασκάλων Λάρισας, ο οποίος διαμαρτύρεται για υπερπληθή τμήματα και τεχνητές υπεραριθμίες εκπαιδευτικών. Κάλεσμα συμμετοχή στο Πανθεσσαλικό Αντιπολεμικό Συλλαλητήριο που θα γίνει στις 7 Οκτωβρίου στην Λάρισα απευθύνουν τα εργατικά σωματεία και το αγροτικό κίνημα της Καρδίτσας. Περισσότερα από 500 ατομικά δέματα για τους κρατούμενους των φυλακών και των κρατητηρίων της περιοχής επιδιώκει να ετοιμάσει ως τα Χριστούγεννα ο Σύλλογος Εμπαράστασης Κρατουμένων Βόλου, ο Εσταυρωμένος, ζητώντας τη στήριξη πολιτών και επαγγελματιών. Την άμεση ολοκλήρωση της μελέτης κατασκευής του νέου ειδικού σχολείου Καρδίτσα ζητά ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού, προκειμένου να μην χαθεί η διαθέσιμη χρηματοδότηση. Παράλληλα, καλεί σε κοινή συνάντηση τον Δήμαρχο Καρδίτσας, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και τον Αντιπεριφερειάρχη, ώστε να τεθεί ένα σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Με την απονομή των βραβείων ολοκληρώθηκε στο Μπούρτζι ο τρίτος διαγωνισμός νεολαίας της Ένωσης Ξενοδόχων Σκιάθου. Γιώργος Τσολοβίκος, Δημήτρης Μιτζέλος και Μυρτό Τάσου διακρίθηκαν για προτάσεις σχετικά με την προώθηση του νησιού, τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Σε τροχιά δημοπράτησης η ενεργειακή αναβάθμιση του δικαστικού μεγάρου Καρδίτσας. Τριήμερη δράση δωρεάν στη Ρώσεων Αδέσποτων Γατών διοργανώνει ο Δήμος Σαλονίσου στις 23, 24, 25 Οκτωβρίου με δηλώσεις συμμετοχής ως τις 20 Οκτωβρίου. Διήμερες εκδηλώσεις για την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας θα πραγματοποιηθούν στο Βόλο το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Τις δράσεις διοργανώνουν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία και ο Σύλλογος Οικογενειών, Φροντιστών και Φίλων Νομού Μαγνησίας στην παραλία μπροστά από το κτίριο Παπαστράτου. Εγκαινιάστηκε το νέο δημοτικό καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων στην κοινότητα Παραποτάμου του Δήμου Πύλης Τρικάλων. Την 114η επέτειο της απελευθέρωσής της από τους Τούρκους κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων του 1912 τιμά σήμερα η Ελασσόνα. Συνεχίζονται οι ενημερωτικές συναντήσεις για το νέο λίντερ από την αναπτυξιακή Καρδίτσας. Ξεκινά η διαδικασία επιλογής προσωπικού για τον 15ο μήλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα από όλη τη Θεσσαλία. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια χαρά από εμάς.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρείας κλίμακας επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε ευρωδιαφυγή. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Η οργάνωση φέρεται να άνοιγε εταιρείες σε αρχιερανθρώπους, να άφηνε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια να τις έκλεινε. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021 ιδρύοντας εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων, οι οποίες έκλειναν ή άφηναν απλήρωτες τις οφειλές όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών στον ΙΕΦΚΑ. Αυστηρότερες ποινές για τις τηλεφωνικές απάτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας πριν από λίγο στο Earth News. Προειδοποίησε ότι θα είναι κακούργημα η αρπαγή έστω και ενός ευρώ μέσω τηλεφωνικής απάτης. Ο Υπουργός αποκάλυψε επίσης ότι στις 15 Οκτωβρίου θα ψηφιστεί το νέο πλαίσιο αντιμετώπισης του φαινομένου, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι όσοι εξαπατούν τηλεφωνικά πολίτες θα μπαίνουν πολλά χρόνια φυλακή. Για κίνδυνο αυξημένου ενεργειακού κόστους ενώ ψυχημόνα, προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει στρατηγικό διάλογο με τα ευρωπαϊκά δηληστήρια με στόχο τη μείωση του κόστους και ότι οι Βρυξέλλες αναμένεται να προτείνουν μέτρα τους επόμενους μήνες με στόχο την αύξηση του μεριδίου του ηλεκτρισμού στη συνολική ζήτηση ενέργειας. Η Γαλλία και η Γερμανία απέστειλαν κοινή επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας τη θέσπιση ενός νέου μηχανισμού άμεσης διακοπής, ο οποίος θα επιτρέπει τον άμεσο αποκλεισμό μιας χώρας από την ενιαία αγορά λόγω αθέμητων εμπορικών πρακτικών, μέτρο που στρέφεται σαφώς κατά της Κίνας, αν και η χώρα δεν κατονομάζεται ρητά. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τη βασική της κόκκινη γραμμή. Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Αθήνα, ξεκαθάρισε μέσω του Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Τόνισε πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να αναγνωρίσει νομή, κατοχή και κυριότητα στη βρετανική πλευρά και δεν δέχεται το δανεισμό. Όπως είπε, η διεθνής ηθική των μουσείων αποτυπώνεται στον κανονισμό και στις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου. Με ρητή της απόφαση, το 2021 η UNESCO αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Η επανόνασή τους είναι θέμα χρόνου, είπε χαρακτηριστικά η Υπουργός. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, Μαρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδος ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, είπε ο κ. Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα, ως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Καλά στην υγεία τους είναι και οι 30 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων 11 Έλληνες, δεξαμενοπλοίου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο ενώ έπλεε κοντά στα στενά του Ορμούς. Drones επιτέθηκαν σε 2 εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών, όπως επιβεβαίωσε το Συμβούλιο Υπουργών της Βουλγαρίας. Τα πλοία φέρεται να επλήγησαν ενώ βρίσκονταν στη βουλγαρική αποκλειστική οικονομική ζώνη, με το ένα να βυθίζεται και να αγνοείται το πλήρωμά του. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, διέταξε το στρατό να αυξήσει το επίπεδο επιφυλακής στη λωρίδα της Γάζας και να προετοιμαστεί για όλα τα πιθανά σενάρια παραμονή της 3ης επετείου των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
4: Το 42ο Φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες τζαζ, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια Φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
5: Η δύναμη της ψυχής μου. Βιώματα που γίνονται ελπίδα. Φωνές που γίνονται αλλαγή. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία με το Σύλλογο Οικογενειών, Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Νομού Μαγνησίας οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας για την Ψυχική Υγεία στις 10 και 11 Οκτωβρίου έξω από το κτίριο Παπαστράτου από το πρωί και μέχρι το βράδυ. Γέφυρε, γιατί κάποιες μάχες δεν φαίνονται. Κάποιες πληγές δεν έχουν σημάδια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Φίλες και φίλοι της Ερτβόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι. Είναι εκπομπή εδώ και για παντού της ΕΡΤ Βόλου. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης καλώς ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο. Και εσείς είστε μαζί μας από το ραδιόφωνο σας στους 100,7 και 101,2 στα FM. Διαδικτυακά μέσα από το ertecho.gr. Έξι του Οκτώβρη σήμερα, το ρολόι μας δείχνει ακριβώς 12 και 8 πρώτα λεπτά και για την επόμενη σχεδόν μία ώρα σας καλωσορίζουμε σε ένα διαφορετικό έτσι μεσημεριανό διάλειμμα, να αφήσουμε λίγο την αυστηρή δισογραφία της ημέρας στην άκρη, γιατί αν και το ραδιοφωνό μας είναι ενημερωτικό, αυτή η ώρα ανήκει στις ιστορίες που διαμορφώνουν την pop κουλτούρα, οπότε σήμερα έτσι έχουν έρθει τα πράγματα ώστε να συμπίπτουν δύο τεράστιες επέτειοι που άλλαξαν ριζικά τον τρόπο που διασκεδάζουν, που επικοινωνούμε και που βλέπουμε τον κόσμο. Από τη μία έχουμε τη γέννηση της κυρίαρχης οπτικής πλατφόρμας της εποχής μας, μιλάω για το Instagram, και από την άλλη την ακριβή στιγμή που ο κινηματογράφος απέκτησε για πρώτη φορά φωνή. Ανάμεσα λοιπόν στην απόλυτη κυριαρχία της εικόνας και τη μαγεία του ήχου θα κινηθούμε έτσι σήμερα παρέα με επιτυχίες έτσι της mainstream μουσικής, ελληνικές και ξένες. Θα ξεκινήσουμε με μία από αυτές και επανερχόμαστε αμέσως μετά.

Ακούσαμε λοιπόν την Dua Lipa στο Houdini και πάμε κατευθείαν στις 6 Οκτωβρίου του 2010. Ήταν μια μέρα λοιπόν σαν σήμερα, 16 χρόνια πριν, όταν δύο απόφοιτοι του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ κυκλοφόρησαν μια μικρή εναλλακτική εφαρμογή για φωτογραφίες. Την ονόμασαν Instagram, από τις λέξεις instant, που θα πει στιγμιαίως, και Telegram, δηλαδή τηλεγράφημα. Σίγουρα ούτε και οι ίδιοι φανταζόντουσαν ότι 16 χρόνια μετά αυτή η πλατφόρμα θα καθόριζε το πώς τρώμε και τι τρώμε. Πώς ταξιδεύουμε και πού ταξιδεύουμε, πώς ντυνόμαστε, ακόμα και το πώς γνωριζόμαστε, ερωτευόμαστε κτλ. Σήμερα η ζωή μας μετριέται σε scroll και double taps και η mainstream μουσική βιομηχανία έχει αλλάξει εντελώς, αφού ένας καλλιτέχνης πρέπει πρώτα να είναι instagrammable, θα μου επιτρέψετε τη λέξη, για να μπορέσει να πουλήσει. Πάμε τώρα σε ένα ελληνικό τραγούδι, επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία της mainstream μουσικής σκηνής, και επανερχόμαστε και πάλι.

Και μιας και μιλάμε για το Instagram, έχει αρκετό ενδιαφέρον να δούμε πώς ξεκίνησαν όλα σε πρακτικό επίπεδο. Αν, ας πούμε, ρωτούσαμε ποια ήταν η πρώτη φωτογραφία που ανέβηκε ποτέ στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, τι θα μπορούσε να φανταστεί κανείς, κάποιο μοντέλο, ένα ακριβό αυτοκίνητο, ένα εξωτικό τοπίο, τίποτα από όλα αυτά έχω να σας πω. Η πρώτη φωτογραφία που ανέβηκε ever, μήνες πριν την επίσημη κυκλοφορία, κατά τη διάρκεια των δοκιμών δηλαδή, ήταν απλώς ένας αδέσποτο σκύλο σε μια καντίνα στο Μεξικό, δίπλα στο πόδι της κοπέλας του δημιουργού της εφαρμογής. Μια σχετικά θολή, καθημερινή θα λέγαμε, φωτογραφία με ένα πολύ απλό φίλτρο. Αυτή η απλότητα λοιπόν ήταν που μάγεψε ουσιαστικά τον κόσμο και μέσα σε λίγες ώρες από το επίσημο λανσάρισμα του Instagram η εφαρμογή κρασάρισε, όπως λέμε, από τους χιλιάδες χρήστες. Από το σκύλο στο Μεξικό βέβαια μέχρι τα σημερινά φίλτρα που χρησιμοποιεί ο κόσμος στο Instagram έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Ο κόσμος θα λέγαμε άλλαξε. Ξανακάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Πάμε σε έναν ξένο καλλιτέχνη ο οποίος δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. The Weeknd και Save Your Tears.

Να αφήσουμε όμως για λίγο το σήμερα, να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα προς τα πίσω στο χρόνο, να πάμε στις 6 Οκτωβρίου του 1927 και θα μεταφερθούμε συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη, στην πρεμιέρα της ταινίας The Jazz Singer, ο τραγουδιστής της jazz. Και σας το λέω αυτό γιατί μέχρι εκείνη την ημέρα ο κινηματογράφος ήταν απόλυτα ολοκληρωτικά βουβός. Οι θεατές πήγαιναν στις αίθουσες, έβλεπαν τις εκφράσεις των ηθοποιών και διάβαζαν κάρτες με τους διαλόγους, ενώ ένας πιανίστας έπαιζε ζωντανά στη σκοτεινή αίθουσα. Εκείνο το βράδυ όμως, για πρώτη φορά στα χρονικά, οι θεατές πάγωσαν στις καρέκλες τους. Η οθόνη δεν έβγαζε απλά μουσική, έβγαζε ζωντανή ομιλία. Ο πρωταγωνιστής της ταινίας, ο Αλ Τζόλσον, κοίταξε το κοινό και είπε την πρώτη ατάκα στην ιστορία του σινεμά. Μισό λεπτό, δεν έχετε ακούσει τίποτα ακόμα. Οπότε η ιστορία είχε μόλις γραφτεί και επειδή εμείς ευτυχώς έχουμε ήχο, θα πάμε να ακούσουμε από το μακρινό 1927 και το soundtrack της συγκεκριμένης ταινίας, το ιστορικό πια τραγούδι Blue Skies, μόνο που εμείς θα το ακούσουμε σε μια διασκευή της Lana Del Rey.

Είναι βέβαια εξαιρετικά εντυπωσιακό το πως κάθε φορά που κάνει την εμφάνισή της μια νέα τεχνολογία, ξέρετε, οι άνθρωποι της εποχής την αντιμετωπίζουν με τεράστια καχυποψία τουλάχιστον. Όταν λοιπόν το 1927 μπήκε ο ήχος στον κινηματογράφο, δεν χάρηκαν όλοι. Για την ακρίβεια, ο Χάρι Βόρνερ, ο μεγάλος επικεφαλής της Warner Bros., είχε πει το αμίμητο «Ποιος το διάολο θέλει να ακούει τους ηθοποιούς να μιλάνε». Πίστευε ότι ο κόσμος θα βαριόταν και ότι ο ομιλών κινηματογράφος ήταν μια περαστική μόδα που θα κρατούσε μερικούς μήνες και μετά θα την ξεχνούσαμε. Παράλληλα, πολύ μεγάλοι στάρ του βουβού κινηματογράφου καταστράφηκαν μέσα σε μια νύχτα επειδή η φωνή τους δεν τέριαζε με την εικόνα τους ή επειδή είχαν περίεργη, ας πούμε, προφορά. Η εξέλιξη όμως, όπως συμβαίνει στα περισσότερα πράγματα, δεν περιμένει κανέναν. Για την ακρίβεια, το τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια ανήκει στο εμπορικότερο και πιο επιτυχημένο soundtrack στην ιστορία του κόσμου, με πάνω από 45 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Το soundtrack που κατέχει επίσημα το ρεκόρ Guinness ως το πιο εμπορικό soundtrack στην ιστορία της μουσικής, ξεπερνώντας άλλα θρυλικά άλμπουμ όπως το Dirty Dancing και το Saturday Night Fever. Μιλάω φυσικά για το soundtrack του Σωματοφύλακα, την ταινία αυτή του 1992. Οπότε πάμε να ακούσουμε την τεράστια Whitney Houston και το I Will Always Love You.

Τώρα, αν το καλασκεφτούμε, οι δύο επέτη της σημερινής μέρας για τις οποίες συζητάμε, δηλαδή το σινεμά του 1927 και το Instagram του 2010, συναντιούνται απόλυτα στη μουσική που ακούμε καθημερινά. Στο παρελθόν η μουσική ήταν καθαρά θέμα ακοής. Αγοράζαμε ένα δίσκο, ανοίγαμε το ραδιόφωνο, φανταζόμασταν τον καλλιτέχνη, μετά ήρθε η τηλεόραση και τα βίντεο κλιπ και σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα άλλο άκρο. Αν ένα τραγούδι δεν συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό κιόλας βίντεο, αν δεν έχει γίνει background reel ή story, αν δεν έχει γίνει viral πρόσκληση για να χορέψουν οι χρήστες, κινδυνεύει απλώς να χαθεί. Η εικόνα πλέον λοιπόν σπρώχνει ουσιαστικά τον ήχο, αλλά να σας πω κάτι, στο τέλος της ημέρας αυτό που μένει στο μυαλό μας είναι πάντα η μελωδία και μπορεί στο Hollywood οι μεγάλες επιτυχίες να γεννιούνται στη σκοτεινή αίθουσα. Στην Ελλάδα όμως η μουσική έχει παντρευτεί με τεράστια επιτυχία και μέσα από τη μικρή οθόνη. Στη δεκαετία του 90, ας πούμε, οι τηλεοπτικές σειρές δημιουργούσαν πραγματικά τραγούδια που γίνονταν αμέσως ύμνη μιας ολόκληρης γενιάς. Όπως συνέβη και το 1996 με μια παρέα εκεί φοιτητών από την Πάτρα που μας έμαθε τι σημαίνει φιλία. Η μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου, η φωνή του Γεράσιμου Ανδρεάτου έντυσαν τις αναμνήσεις μας και έγραψαν τη δική τους χρυσή ιστορία στα μουσικά πράγματα της Ελλάδας. Οπότε πάμε να ακούσουμε από το λόγο τιμής «Το χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια».

Κοντεύει μία παρά 20, είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου, ακούτε την εκπομπή εδώ, εκεί και παντού μέχρι τη μία ακριβώς. Να θυμίσω ότι ο Παναγιώτης Καλός ρυθμίζει τον ήχο και η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο. Μιλήσαμε για την τέχνη και την τεχνολογία με αφορμή τη σημερινή ημερομηνία. Αναφερθήκαμε στην ημερομηνία που ο κινηματογράφος απέκτησε φωνή, όπως και στην επίσημη ημέρα λειτουργίας, την πρώτη μάλλον επίσημη ημέρα λειτουργίας του Instagram. Η σημερινή όμως μέρα, η 6η Οκτωβρίου, μας υπενθυμίζει και κάτι πολύ πιο σοβαρό, αν θέλετε, και πολύ πιο σταθερό. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας της UNESCO. Είναι μια μέρα αφιερωμένη στην μη ζωντανή φύση, στους γεωλογικούς σχηματισμούς, στα πετρώματα, στα βουνά, στα ηφαίστεια που διαμορφώνουν αυτό τον πλανήτη. Και σκεφτόμουν πόσο τυχεροί είμαστε οι άνθρωποι που ζούμε στην Ελλάδα, διότι έχουμε μια πολύ πλούσια γεωλογική κληρονομιά από τους επιβλητικούς βράχους των μετεώρων, τη μοναδική καλντέρα της Σαντορίνης, μέχρι το φαράγγι του Βίκου. Όλα αυτά τα τοπία σου κόβουν την ανάσα και ειδικά αυτή την εποχή, τώρα που είμαστε στο φθινόπωρο, χωρίς έτσι την κάψα του καλοκαιριού και την πολυκοσμία, μπορούν όλα αυτά τα μέρη να δείχνουν ακόμα πιο μαγικά. Με αφορμή λοιπόν αυτό και για να εκτιμάμε έτσι τη γη που πατάμε, αλλά και τον ουρανό που μας περιβάλλει, πάμε σε ένα τραγούδι από ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα του κόσμου. Θα ακούσουμε τους Coldplay και το A Sky Full of Stars.

Και μια και μιλούσαμε προηγουμένω για διασημότητε, για celebrities δηλαδή, να δούμε που έχει φτάσει η κατάσταση σήμερα, 16 χρόνια μετά την εφεύρεση σε εισαγωγικά του Instagram. Διότι ξέρετε ποιο κρατάει τα σκύπτρα του Instagram παγκοσμίω. Είναι ο Κριστιανό Ρονάλντο, με έναν αριθμό followers που ξεπερνά τον πληθυσμό, ξέρω εγώ, ολόκληρων υπήρων. Κάπου στα 679 εκατομμύρια, διάβασα. Αν το σκεφτείτε λοιπόν, η έννοια του διάσημου έχει αλλάξει πλέον ριζικά. Το 1927, ας πούμε, για να είσαι star, έπρεπε να σε επιλέξει ένα τεράστιο στούντιο του Hollywood και να παίξει σε μια μεγάλη ταινία. Σήμερα ο καθένας με ένα smartphone στο δωμάτιό του μπορεί να χτίσει το δικό του κοινό, να γίνει influencer και να επηρεάζει τις μάζες. Είναι καλύτερο, είναι χειρότερο, δεν ξέρω. Το σίγουρο είναι ότι είναι πιο χαοτικό.

Έχουμε περάσει τα μισά της εκπομπής, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της ώρας της σημερινής, αλλά πριν μπούμε στη διαδικασία να αρχίσουμε να μαζεύουμε από εδώ τα πράγματά μας, έχουμε μια άλλη σημαντική υποχρέωση, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τις παραδόσεις. Οπότε μεταξύ όλων των άλλων που είπαμε σήμερα, 6 Οκτωβρίου που είναι σήμερα, σύμφωνα με το ελληνικό εορτολόγιο, γιορτάζει ο Απόστολος Θωμάς. Το όνομα αυτού του Αγίου, ξέρετε, έχει μείνει στην ιστορία και στη γλώσσα μας σαν συνώνυμο της αμφιβολίας. Είναι ο γνωστός σε όλους μας άπιστος Θωμάς, αυτός που αν δεν δει, δεν πιστεύει. Και αν το καλοσκεφτείτε, σε μια εποχή σαν τη σημερινή, που είναι γεμάτη fake news, φίλτρα στο Instagram, τεχνητή νοημοσύνη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ίσως το να είμαστε λίγο πιο σκεπτικιστές, λίγο άπιστοι Θωμάδες και να αμφιβάλλουμε για όσα βλέπουμε, να είναι τελικά μια σπουδαία αρετή. Χρόνια πολλά σε όσους έχετε σήμερα τη γιορτή σας, Θωμάδες, Θωμαΐδες, πάντα γεροί και δυνατοί.

Βέβαια, το να είναι κανείς άπιστος στο μας, έτσι για να το συνεχίσουμε λίγο από αυτό που λέγαμε πριν, ξέρετε, δεν είναι απόλυτα ούτε καλό ούτε κακό, δεν είναι άσπρο-μαύρο αυτά τα πράγματα, διότι η δυσπιστία και ο σκεπτικισμός έχουν δύο όψεις, όπως και τα περισσότερα πράγματα σε αυτή τη ζωή, αναλόγως με το πώς και πού εκδηλώνονται. Σίγουρα μπορεί να μας προστατεύσει από το να εξαπατηθούμε, το να είμαστε λίγο άπιστοι θωμάδες, ειδικά στο σημερινό κόσμο που είναι γεμάτος απάτη και παραπληροφόρηση. Το να ζητάμε αποδείξεις μας προστατεύει από το να γίνουμε εύκολα θύματα. Σίγουρα μας βοηθά να έχουμε επίσης κριτική σκέψη και αυτό βοηθά και σε άλλα πράγματα, στην επιστήμη, στην έρευνα, στην επαγγελματική εξέλιξη. Οι καλύτεροι επιστήμονες άλλωστε του κόσμου και οι αναλυτές αμφισβητούν τα πάντα μέχρι να βρουν ακλόνητα στοιχεία και μπορεί και να είναι και μια βοήθεια στο να λαμβάνουμε σωστές αποφάσεις, στο να είμαστε άπιστοι θωμάδες, διότι δεν παρασυρώμαστε από παρορμητισμούς, φήμες ή τα λόγια τρίτων, αλλά βασιζόμαστε σε γεγονότα. Μπορεί όμως να έχει και μειονεκτήματα αυτό, ειδικά στις ανθρώπινες σχέσεις, γιατί η υπερβολική καχυποψία μπορεί να πληγώνει τους κοντινούς μας ανθρώπους, αν δεν εμπιστευόμαστε ποτέ κανέναν, τον σύντροφό μας, τους φίλους, τους συνεργάτες, χωρίς αποδείξεις, σε εισαγωγικά, σίγουρα δημιουργούνται εντάσεις. Επίσης, μπορεί να χάνουμε ευκαιρίες, δηλαδή η ανάγκη μας για απόλυτη σιγουριά μπορεί να μας οδηγεί σε αναποφασιστικότητα και αναβλητικότητα ή στο φόβο του να ρισκάρουμε και αυτό να μας οδηγεί στο να χάνουμε σημαντικές ευκαιρίες σε αυτή τη ζωή και ίσως και να είναι και λίγο κουραστικό ψυχικά, γιατί το να αμφισβητεί κανείς συνεχώς τα πάντα και να είναι πάντα σε επιφυλακή προκαλεί άγχος και δεν μας αφήνει να ηρεμήσουμε. Άρα, η υγιής αμφισβήτηση, ο σκεπτικισμός που λέγαμε πριν, είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τη ζωή. Το μυστικό και εδώ είναι στην ισορροπία. Τον έχουμε τα μάτια μας δηλαδή ανοιχτά για να μην μας ξεγελάνε, να μην μας πιάνουν κορόιδα, αλλά να αφήνουμε και χώρο και στην εμπιστοσύνη όταν οι άνθρωποι γύρω μας έχουν αποδείξει την αξία τους.

Λοιπόν, η ώρα κλασικά έχει περάσει χωρίς να το καταλάβουμε πολύ. Σε 3 λεπτάκια είναι ακριβώς μία, οπότε θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μέσα στο ραδιοφωνικό μας χρόνο προσπαθήσαμε να κάνουμε μία μουσική και ιστορική λίγο διαδρομή, να δούμε πώς ο κόσμος εξελίσσεται. Αλλά να σας πω κάτι, το ραδιόφωνο παραμένει εκείνη η σταθερή ζεστή συντροφιά που δεν χρειάζεται ούτε φίλτρα ούτε τίποτα άλλο για να σου φτιάξει την ημέρα. Άρα σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 12 το μεσημέρι. Ως τότε να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Τριανταφύλου. Τρίτη σήμερα 6 Οκτωβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Για τρίτη μέρα συνεχίζει η μεγάλη φωτιά που πέρασε την Κυριακή από βουλγαρικό έδαφος σε ελληνικό στον Εύρο. Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε αποθήκες με βαμβάκι στο Λόγκο Τρικάλων, όπου λειτουργεί εδώ και χρόνια οικοκυστήριο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποτίμηση των καταστροφών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών στην Κρήτη. Για έκτη μέρα οι αλλοίς κρατούν τα σκάφη τους δεμένα, διαμαρτυριόμενοι για τις υψηλές τιμές των καυσίμων και ζητώντας επιδότηση. Στην Κάλυμνο βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας για τα εγγένεια της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς για τρίτη ημέρα συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Κυριακή το μεσημέρι σε βουλγαρικό έδαφος και το απόγευμα της ίδιας ημέρας πέρασε σε ελληνικό έδαφος. Οι δυνάμεις παραμένουν ισχυρές και επισήμως η πυροσβεστική κάνει λόγο για φωτιά που βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την Ερτορεστιάδας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Για τρίτη μέρα, όντως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επικυρούν σε αυτό το μέτωπο της φωτιάς που καίει εκεί στη Ρούσα μικρό Βέριο του Δήμου Σουφλίου. Όπως είπες και εσύ, μια φωτιά που ξεκίνησε την Κυριακή από τη Βουλγαρία το απόγευμα της Κυριακής πέρασε στο ελληνικό έδαφος. Εχθές νωρίς το μεσημέρι, το λέγαμε κιόλας όταν ήμασταν στον αέρα, υπήρξε ένα μικρό άνοιγμα αισιοδοξίας θα έλεγα. Mm-hmm. Αποδείχθηκε όμως ότι δεν είχε διάρκεια. Το μέτωπο δεν ήταν τελικά πολύ κοντά στο να ελεγχθεί. Προφανώς είχαμε και σε κάποια σημεία και πάλι κάποιες έτσι αναζωπηρώσεις. Τέλος πάντων τα πράγματα δυσκόλεψαν, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν. Ενισχυμένες είναι και σήμερα. Από το πρωί βρίσκονται στο πεδίο 265 πυροσβέστες, 12 πεζοπόρα τμήματα, 59 οχήματα από αέρο συνδράμουν, 11 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα, ακόμη ένα πετάει, έχει συντονιστικό ρόλο. Οι δυνάμεις που συμμετέχουν, για να καταλάβουμε τώρα λίγο και το εύρος, δεν είναι μόνο από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχουν έρθει από Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, ακόμα και από Αττική. Το μέτωπο εκτείνεται σε αρκετά χιλιόμετρα, Βίκη, έχει πολλές εστίες μέσα στην πυκνόφυτη δασική έκταση που καίγεται. Χαρακτηρίζεται δύσκολο και σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική θέλει ακόμα δουλειά για να ελεγχθεί. Παρότι εχθές η φωτιά πλησίασε λίγο περισσότερο τον οικισμό της Ρούσας, μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει θέμα να απειληθεί το χωριό. Οι κάτοικοι της περιοχής βοηθούν και εκείνοι με όποιον τρόπο μπορούν. Από το πρωί, από ό,τι μας λένε, διακρίνουν μία κάπως καλύτερη εικόνα. Όμως, επειδή είχαμε και το χθεσινό, περιμένουν με αγωνία κάποια επίσημη επιβεβαίωση από την πυροσβεστική που θα κάνει λόγο για οριοθέτηση και για έλεγχο αυτού του μεγάλου πύρινου μετόπου. Στο πεδίο, να σας πω, κλείνοντας, βρίσκεται από χθες και ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, Βίκη.
0: Μάλιστα, μιλάμε για δάσος εκεί που καίει.
1: Για δάσος, πευκαδρίες. Ενδιάμεσα, βέβαια, μπορεί να έχει και κάποια ανοίγματα, να είναι λίγο πιο χαμηλή η βλάστηση, αλλά είναι το δάσος αυτών των ανθρώπων. Μιλώντας μαζί τους από το πρωί, μιλώντας στην ΕΡΤ εννοώ, έλεγαν πόσο μεγάλη είναι η αγωνία τους για αυτό το τοπίο που τους περιβάλλει. Είναι πραγματικά μαγικό τοπίο, πολύ πυκνόφυτο. Και είναι και ο χώρος τους, δηλαδή δεν είναι μόνο ο χώρος στον οποίο έχουν γύρω από το χωριό τους, είναι ο χώρος που και επαγγελματικά ακόμα δραστηριοποιούνται οι άνθρωποι αυτοί. Γι' αυτό ξαναλέμε, είναι μεγάλη η αγωνία τους και βοηθούν και αυτοί με όποιον τρόπο μπορούν. Δηλαδή ακόμα και με κλαδιά είναι όλες αυτές τις ημέρες έξω και προσπαθούν να βοηθήσουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Μάλιστα. Μακάρι να έχετε ευχάριστα νέα κατά τη διάρκεια της ημέρας, Χρυσούλα.
1: Αυτό ευελπιστούμε, Βίκη, ότι στη διάρκεια τουλάχιστον της ημέρας, γιατί για να διακρίνουν οι κάτοικοι μια κάπως καλύτερη εικόνα, επειδή είναι και κοντά στο σημείο, θέλουμε να πιστεύουμε ότι σήμερα κάπως θα έχουμε τον έλεγχο ή ακόμα και την οριοθέτηση αυτού του μεγάλου όπυρνου μέτωπου. Μεγάλο, έτσι. Είναι σε αρκετά χιλιόμετρα εκτείνεται.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας μετά τη φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα την ίδια ημέρα στην Μιλίτσα. Μάλιστα, για τη φωτιά στη Μιλίτσα συνελήφθηκε ένας 70χρονος. Για όλα αυτά τώρα θα μας ενημερώσει ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Και Κώστα, να θυμίσουμε ότι η αντιπυρική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί, έτσι δεν είναι? 31 Οκτωβρίου είναι.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, Βίκη, που πρέπει να θυμούνται όλοι οι πολίτες, ότι η αντιπυρική περίοδος ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου και φαίνεται ότι κάποιοι το αγνοούν όλο αυτό. Και ως συνέπεια ήταν, παρότι το ημερολόγιο χθες να δείχνει 5 Οκτωβρίου, να έχουμε δύο πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες και χρειάστηκε να κινητοποιηθούν ισχυρές δυνάμεις της προσβεστικής Μεσσηνία, ενώ και οι δύο πυρκαγιές έκαψαν συνολικά περισσότερα από 130 στρέμματα δασικής και αγροτοδασικής έκτασης. Τώρα η πρώτη φωτιά, Βίκη, ξέσπασε γύρω στις 11 το πρωί στη Μιλίτσα του Δήμου Μεσσηνίας και μάλιστα κοντά στα πρώτα σπίτια του χωριού, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί και το 112, καλώντας κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 39 πυροσβέστες, 2 ομάδες πυζοπόρων της ΕΝΑ της ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα, έχοντας κάψει περίπου 30 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Και όπως σωστά είπες νωρίτερα, για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά συνελήφθη από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού Μεσσηνίας ένας 70χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες εκτελούσε γεωργικές εργασίες με αγροτικό μηχάνημα και συγκεκριμένα καταστροφέα. Ο 70χρονος αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, ενώ αναμένεται να του επιβληθεί ένα αρκετά τσουχτερό διοικητικό πρόστιμο. Τώρα, λίγες ώρες αργότερα, λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, νέα πυρκαγιά ξέσπασε ανατολικά του Αυλώνα Τριφυλίας προς τα Πλατάνια και κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Και εκεί κινητοποίησαν μεγάλοι 42 πυροσβέστες, 2 ομάδες της ΕΝΑ της ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και ένα αέρια μέσα. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα, έχοντας κάψει περίπου 100 στρέμματα δασικής έκτασης. Τώρα, οι δύο πυρκαγιές, αυτό που είπαμε και στην αρχή, έρχονται να μας θυμίσουν ότι παρά το γεγονός πως βρισκόμαστε τον Οκτώβριο, η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ακόμα σε ισχύ και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου, οι συνθήκες εξακολουθούν να απαιτούν ιδιαίτερη μεγάλη προσοχή. Είχαμε ισχυρούς βοριάδες τις τελευταίες μέρες, κυρίως και κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών, γιατί παράλληλα εδώ στη Μεσσηνία ξεκινάει και η ελαιοσυγκομιδή και καταλαβαίνεις ότι πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να μπουν στα χωράφια τους, όμως χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και να θυμούνται ότι η αντιπυρική περίοδος τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου.
0: Έτσι ακριβώς, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να συνεχίσουμε εμείς, καθώς έχουμε πυρκαγιά η οποία ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Λαμία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Ενώ συνδρομή παρέχουν επίσης και οι υδροφόρες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τώρα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Φθιώτιδας. Δεν φεύγουμε από τις φωτιές, ωστόσο όμως εδώ είχαμε σήμερα τα ξημερώματα πυρκαγιά σε αποθήκες με βαμβάκι στο Λόγκο Τρικάλων, όπου λειτουργεί εδώ και χρόνια οικοκυστήριο. Ο Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρικαλά θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Για την ακρίβεια, να πούμε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταστάσεις, σε εργοστάσιο βαμακιού, λίγο έξω από τα Τρίκαλα, στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Γλίνους, επί της οδού Καρδίτσης. Όπως πολύ σωστά είπες, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2 σήμερα τα ξημερώματα. Πήρε βεβαίως πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις λόγω του έφλεκτου υλικού. Έχει ήδη κατακάψει 6 αποθήκες με βαμβάκι. Καταλήφθηκαν βέβαια μεγάλες προσπάθειες από την πρώτη στιγμή για να μην εξαπλωθεί και στα παρακείμενα κτίρια. Και αναφερόμαστε στο πρώην οικοκυστήριο Παλαιολόγου που έχει περάσει βεβαίως στα χέρια άλλης εταιρείας, των αδερφών Καραγιώργου. Κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη του πυροσβεστικού σώματος, 7 οχήματα με 20 πυροσβέστες. Τέθηκε πολύ γρήγορα φωτιά υπό έλεγχο, ωστόσο στο σημείο παραμένουν μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση βεβαίως τυχόν αναζωπηρώσεων λόγω του έφλεκτου υλικού. Μέχρι στιγμής να πούμε ότι δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της εκδήλωσης πυρκαγιάς, τα οποία θα διερευνηθούν ως γνωστόν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, το προανακριτικό για την ακρίβεια του πυροσβεστικού σώματος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται η αποτίμηση των καταστροφών, καθώς και οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών σε Ιεράπετρα και Οροπέδιο Λασιφίου. Να πάμε στον Ιάσον Ταβλά, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την πρώτη αποτίμηση από το Οροπέδιο από ψηλά. Να σας πω λοιπόν ότι μιλάμε για 18.000 στρέμματα κάτω από τη λάσπη και το νερό. Ουσιαστικά το νερό έχει περιοριστεί περίπου στα 4.000 στρέμματα αυτή την ώρα, αλλά κάτω από τη λάσπη είναι η παραγωγή της ντομάτας, είναι η παραγωγή της πατάτας, είναι όλα τα φυτά που παραγωγή φύτεψαν για χειμερινά αγροτικά προϊόντα, τα οποία έχουν καταστραφεί ολος καιρός. Υπάρχουν αγρότες οι οποίοι έχουν μπει μέσα περίπου στα 100.000 ευρώ, άνθρωποι δηλαδή που είχαν 100 στρέμματα πατάτα και δεν είχαν καταφέρει να βγάλουν ούτε τα 10. Η παραγωγή ήταν όψιμη φέτος, γιατί είχαμε περσινές βροχές όψιμα, οπότε μετακινήθηκε περίπου ένα μήνα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μιλάμε για μια τεράστια ζημιά. Τώρα, να πάμε στην Ιεράπετρα, όπου εκεί δουλεύουν τα συνεργεία της αντιπεριφέρειας Λασιθίου, τα συνεργεία του Δήμου, προκειμένου να αποκαταστήσουν το οδικό δίκτυο, το οποίο πάει προς Μακρυγιαλό. Και οι ζημιές είναι πάρα πολύ μεγάλες, γιατί μιλάμε για ένα τμήμα του νότιο οδικού άξονα, του επαρχιακού δικτύου, δηλαδή από Ιεράπετρα προς Μακρυγιαλό, που έχει καταστραφεί ολος καιρός. Μιλάμε για δίκτυα ίντερνετ, για δίκτυα νερού, για δίκτυα αποχέτευσης, εγκαταστάσεις, αγροτικούς δρόμους, οι οποίοι έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές, και οι άνθρωποι δεν ξέρω πώς θα πάνε να μαζέψουν τις ελιές τους φέτος, γιατί έχουν μετατραπεί οι δρόμοι σε ριάκια. Και επίσης να σας πω ότι οι υποδομές που έχουν πάθει ζημιά στο παραλιακό μέτωπο είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο δρόμος, αλλά φανταστείτε όλο το παραλιακό μέτωπο, όλη η θαλάσσια ζώνη, που από παραλίες που ξέραμε παντού στην κακή σκάλα, μια πολύ όμορφη παραλία με γαλάζια σημαία, έχει γίνει ουσιαστικά κήτη ρέματος. Όπου υπήρχε δηλαδή ποτάμι και ήταν δρόμος, που είχε γίνει δρόμος στη νέα εποχή, ξανά έγινε ποτάμι και δημιούργησε κήτη στη θάλασσα. Εχθές ήρθε το κλιμάκιο, το υπουργικό, όπου κατέγραψε αυτές τις ζημιές. Θα δοθούν άμεσα, όπως είπαν, χρήματα για όσοι έχουν υποστεί ζημιές στα κτίρια, και θα μέχρι το 2030 αναμένεται να σταματήσουν στην περιοχή όλες οι διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τραπεζικά δάνεια και άλλα. Τώρα, το ζήτημα όμως σε κάθε περίπτωση είναι οι υποδομές, να γίνουν αυτές οι υποδομές που χρειάζεται και αυτά τα δημιουργικά έργα, για να μην ξανασυμβεί αυτό. Αυτό είναι ένα στοίχημα που πρέπει να το κερδίσει η πολιτεία, γιατί ο κόσμος κινδυνεύει. Και να κλείσω λέγοντας ότι είχαμε πτώσεις βράχων από σημεία εκεί πάνω στο δρόμο, στην Αγία Φωτιά και στην περιοχή των Φέρμων, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Εκεί θα πρέπει να έρθουν επιστήμονες γεωλόγοι, προκειμένου να δώσουν την πραγματική εικόνα στο Δήμο και στην περιφέρεια, για να γίνουν αυτά τα κατάλληλα έργα, τα οποία είναι και κοστοβόρα και χρονοβόρα, και να θωρακίσουν την περιοχή από πτώση βράχων. Μιλάμε για τεράστιους όγκους, οι οποίοι βρέθηκαν στη μέση του δρόμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε στον Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, καθώς, όπως είπαμε, ναι, μένει η υποχώρηση της κακοκαιρίας στην Κρήτη υπάρχει πλέον, ωστόσο όμως έχει εκκινήσει και η διαδικασία για την αποκατάσταση των καταστροφών και της αποζημίωσης των πληγέντων. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
5: Μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πράγματι έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες και η καταγραφή, η έλεγχη στα κτίρια που έχουν πληγεί, ώστε να αποτυπωθούν οι ζημιές τόσο σε κατοικίες και επιχειρήσεις, όσο φυσικά και στο κομμάτι των υποδομών. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι να συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά, προκειμένου να λάβουν οι άνθρωποι που έχουν πληγεί τα προβλεπόμενα επιδόματα και τις ενισχύσεις που απαιτούνται. Χρειάζεται να έχουν το έγγραφο της αυτοψίας, τα έντυπα Ε1 και Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Εφόσον υποβληθεί άρτιο και ολοκληρωμένο το αίτημα, προβλέπεται αποστολή των χρημάτων εντός 10 ημερών. Αυτή τη διαδικασία την κάνουν οι Δήμοι. Για την αποκατάσταση των κατοικιών προβλέπεται κρατική ενίσχυση στο 100% μετά την εκτίμηση που θα κάνει η κρατική αρρωγή, ενώ για κτίρια χωρίς σημαντικές ζημιές, στον φέροντα οργανισμό προβλέπεται η διαδικασία εφάπαξ τιμής ανατετραγωνικό, ώστε να ξεκινήσουν γρήγορα οι επισκευές. Για τις επιχειρήσεις, μετά την αυτοψία που θα γίνουν από τους ελέγχους και την εκτίμηση της ζημιάς, αλλά και τον έλεγχο του φακέλου, να είναι πλήρης δηλαδή και σωστός, προβλέπεται η δυνατότητα αποστολής των χρημάτων εντός 15 ημερών. Για τον εξοπλισμό, η αποζημίωση ανέρχεται στο 70% του συνολικού ποσού που θα εκτιμηθεί ως ζημιά. Θα ανακοινωθεί από την αρμόδια κυβερνητική επιτροπή η αναστολή των υποχρεώσεων φορολογικών και ασφαλιστικών, καθώς και των πληστηριασμών, ενώ έχει τεθεί ένας αρκετά έτσι, σημαντικός στόχος να συγκεντρωθούν από την περιφέρεια Κρήτης τα αιτήματα όλων των Δήμων, αλλά και της ίδιας της περιφέρειας συνολικά για χρηματοδότηση εντός 15 ημερών. Αυτό υπόθηκε χθες από τους υπουργούς. Ήδη η περιφέρεια τρέχει τις διαδικασίες. Με την αξιολόγηση τώρα των αναγκών θα καθοριστεί και η χρηματοδότηση και η δημοπράτηση πλέον των έργων αποκατάστασης των υποδομών, που είναι και ένα πολύ βασικό στοιχείο, διότι όπως τονίστηκε χθες, ο χειμώνας είναι μπροστά. Αυτή η κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη μήνα Οκτώβριο, όχι όπως είχαμε συνηθίσει σε άλλες χρονιές, Φεβρουάριο-Μάρτιο, στο τέλος δηλαδή του χειμώνα. Ο χειμώνας είναι μπροστά. Οι υποδομές θα πρέπει να αποκατασταθούν έγκαιρα, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η τροτότητα του νησιού και ειδικά στις περιοχές που επλήγησαν, καταλαβαίνει κανείς ότι με μία απλή νεροποντή μπορεί να έχουμε χειρότερα.
0: Ναι.
5: Έτσι. Γι' αυτό και εκεί θα πρέπει να δοθεί μια ειδική μέρημνα, και είναι κάτι που τονίστηκε χθες και στη σύσκεψη του νησιού Ηράκλειο, αλλά και στις κατηδίαν επιτόπιες επισκέψεις των υπουργών, πήραν πλέον με τα ίδια τους τα μάτια το μέγεθος της καταστροφής.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε εμείς τώρα θέμα, καθώς για έκτη ημέρα οι αλλοί κρατούν τα σκάφη τους δεμένα, διαμαρτυρώμενοι για τις υψηλές τιμές των καυσίμων και ζητώντας επιδότηση. Τα φρέσκα ψάρια έχουν εξαφανιστεί από τις αγορές, οι ιχθυόσκαλες παραμένουν κλειστές, ενώ κάποιοι προσπαθούν να προμηθευτούν ψάρια παράνομα. Στην ιχθυόσκαλα τώρα, στην Πάτρα, οι αλλοί της Αχαΐας εμπόδισαν φορτίο με ψάρια από την Τουρκία. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Η Αλής, λοιπόν, όπως είπες, μέλη του Συλλόγου Μέσης Αλίας Πατρών και Δυτικής Ελλάδας, προχώρησαν χθες σε μια κίνηση αποκλείοντας την είσοδο της Ιχθυόσκαλας στην Πάτρα και εμποδίζοντας έτσι φορτηγά που ήταν φορτωμένα με ψάρια από την Τουρκία να φτάσουν και στην Ιχθυόσκαλα. Και είναι στο πλαίσιο των γενικότερων κινητοποιήσεων των Αλίων, πρέπει να σας πω, η κινητοποίηση αυτή στην Ιχθυόσκαλα. Είναι αντιμέτωπη με ένα πολύ δύσκολο, όπως μας λένε, οικονομικό περιβάλλον. Εκτός από το, όπως είπες, για τα καύσιμα, το ναυτιλιακό πετρέλαιο και λοιπά, τα ναυτιλιακά καύσιμα, αυτή τη στιγμή μου έλεγαν ότι πωλείται γύρω στο 1,30 με 1,60 ευρώ το λίτρο. Τη στιγμή που μία μηχανότρατα χρειάζεται κατά μέσο όρο τον μήνα 30.000 με 40.000 λίτρα. Οπότε το κόστος εκεί είναι απαγορευτικό και επισημαίνουν ότι θα μπορούσαν στη χώρα μας, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να υπάρχει ιδιαίτερη επιδότηση και στα καύσιμα, στο ναυτιλιακό πετρέλαιο δηλαδή. Επίσης, όσον αφορά την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και τους επαγγελματίες αλληλείς, αυτό που τους ανησυχεί είναι και μια αβεβαιότητα, μπορώ να το πω έτσι, για το θέμα των θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο. Αυτό που φοβούνται είναι ότι θα χάσουν την πρόσβαση σε αλλιευτικά πεδία στα οποία δραστηριοποιούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και βέβαια, πολύ σημαντικό για τους αλλοίς είναι οι εισαγωγές, οι αθρώες εισαγωγές από άλλες χώρες. Όπως σου είπα, η Τουρκία και εμπόδισαν χθες τα φορτηγά που ήταν φορτωμένα με ψάρια από την Τουρκία να έρθουν και να περάσουν από την Ιχθυόσκαλα της Πάτρας και να διοχετεύσουν το προϊόν στην αγορά.
0: Νίκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και όπως είπαμε, οι πάγκοι στα ιχθυοπολία από φρέσκα ελληνικά ψάρια αδειάζουν λόγω της απεργίας των αλλιέων, ενώ η ίδια εικόνα υπάρχει και στις λαϊκές αγορές. Τα μόνα ψάρια που θα βρει κανείς είναι κατεψυγμένα ή εισαγόμενα, δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Σωματείων Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας, Άγγελος Δερετζής. Σας τον ακούσουμε.
7: Έχουν απεργία και οι αλλοίς. Δεν έρχονται ψάρια. Τώρα είναι μερικά που είναι κάτι λίγα. Τώρα μα ψωνίζουν οι συνάδελφοι, αλλά εμείς έχουμε πει συμπεραστεκόμαστε και στους αλλοίς. όποιοι θέλουν στο πρωτογενή τομέα. Κτηνοτροφείο μπορεί να είναι και μπορεί να είναι και εισαγωγή. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν αντέχουν ούτε εκείνοι, δεν αντέχουμε ούτε εμείς. Αυτό είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα. Είναι το ίδιο που παθαίνουν και οι παραγωγοί του διαγρότες, έτσι. Οι περισσότεροι τα παρατάνε γιατί δεν αντέχουν το κόστος. Οι επαγγελματίες ναι, έχουν αυξηθεί τα έξοδα λόγω είναι οι μετακινήσεις, αλλά η παραγωγή πολύ παραπάνω. Γιατί το κόστος έχει ανέβει στα λοιπάσματα, σε όλα τα είδη.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει η Ένωση Υπαλληλών του Σοφρονιστικού Καταστήματος Νιγρήτας στις Σέρες, 5 μήνες μετά την αιματηρή συμπλοκή της 3ης Μαΐου του 2026 με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς κρατουμένους. Η κατάσταση είναι εκρηκτική και σήμερα. Ζητούν την ενίσχυση του προσωπικού. Η Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Από τις ΣΕΡΕΣ ζητούν λοιπόν την ενίσχυση του προσωπικού, ζητούν άμεσα λύση όπως η αποσυμφόρηση, αλλά και μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Ένωση, το Σοφρονιστικό Κατάστημα Νιγρήτας έχει προβλεπόμενη χωρητικότητα 600 κρατουμένων, ενώ σήμερα φιλοξενεί περίπου 840 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 140% της προβλεπόμενης χωρητικότητας. Τονίζουν στην ανακοίνωσή τους πως όταν σχεδόν 900 κρατούμενοι συγκεντρώνονται σε ένα κατάστημα 600 θέσεων, όταν η πραγματική δύναμη φύλαξης έχει περιοριστεί περίπου στους 40 υπαλλήλους, όταν δεν υπάρχει καθόλου ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όταν υπάρχουν ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες και μέσα ασφαλείας και όταν οι εργαζόμενοι λειτουργούν καθημερινά στα όρια των αντοχών τους, ο κίνδυνος ενός σοβαρού περιστατικού δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως ένα μακρινό ή θεωρητικό ενδεχόμενο. Συμπληρώνοντας πως δεν θέλουμε η επόμενη ανακοίνωση σωματείου μας να είναι ανακοίνωση λυπητηρίων για ένα συνάδελφό μας. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Σερών, τόσο ο πρόεδρος της Ένωσης Γιώργος Τσιλιμπόνης, όσο και ο γραμματέας Διονύσης Ελληνίδης, επισήμαναν την αναγκαιότητα άμεσης λύσης, λέγοντας μάλιστα πως δεν υπάρχει επαρκής εξοπλισμός ασφαλείας, όπως χειροπέδες, ασύρματοι, αντιμαχαιρικά γυλαίκα για τους υπαλλήλους, ούτε καν ρουχισμός, αφού όσοι φορούν στολή αναγκάζονται να τις αγοράζουν οι ίδιοι. Αυτή την ώρα αναμένουν τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ομοσπονδίας τους, γιατί παρόμοια προβλήματα υπάρχουν σε πολλές φυλακές της χώρας, μη αποκλείοντας να προχωρήσουν σε στάσεις εργασίας ως μέτρο πίεσης για να επιληθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, και ας ακούσουμε εμείς τώρα ένα απόσπασμα από όσα είπε στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ Σερών ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων του Σοφρονιστικού Καταστήματος Νιγρήτας, Γεώργιος Τσιλιμπόνης.
9: Η φυλακή είναι 850 και ανεβαίνει με αυτούς που είναι στα δικαστήρια να φτάνουμε τους 900, διότι αυτοί πάνε στα δικαστήρια δικάζονται και γυρνάνε. Η φυλακή είναι κατασκευασμένη για 600. Πάνω να πει ότι υπάρχουν 600 κρεβάτια. Δεν υπάρχουν παραπάνω. Όλοι οι υπόλοιποι αναγκάζονται να κινηθούν στο πάτωμα.
0: Στο πάτωμα.
9: Εκεί και πέρα δεν έχουμε και στρώματα πλέον. Έχει φτάσει τόσο ψηλά ο αριθμός των κρατουμένων που δεν υπάρχουν στρώματα.
10: Και οι άνθρωποι αυτοί που κοιμούνται, όπου βρουν δηλαδή στο πάτωμα, έτσι χύμα.
9: Ακριβώς. Σε ένα χώρο 9 τετραγωνικών που προορίζεται για 3 άτομα και όχι για 5 και 6.
11: Και για 850 κρατουμένους, όπως λέτε εσείς, πόσα άτομα είστε?
9: Οι φύλακες που είναι μέσα στη φύλαξη είναι στα 40 άτομα περίπου.
10: Ναι, οι οποίοι βέβαια παρόντες φαντάζομαι δεν είστε καθημερινά και οι 40, με βάρδιες δουλεύετε.
9: Γιατί μοιράζονται στις βάρδιες τα πόστα ο καθένας το κενό που πρέπει να καλύψει. Το ίδιο ισχύει όμως να ξέρετε και για τους διοικητικούς. Διότι και αυτοί αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία που πρέπει ένας άνθρωπος για να πάει να φύγει στο δικαστήριο, όταν θα έρθει, τα εγγραφά του, τα πάντα.
11: Και επίσης λέτε ότι δεν υπάρχει καθόλου ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
9: Ακριβώς, το πιο κύριο πιστεύω σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα, γι' αυτό και γίνονται και τόσες μεταγωγές προς το ΕΣΥ, προς το ψυχιατρίο. Αν υπήρχε γιατρός, όλες αυτές οι άσκοπες μετακινήσεις δεν θα υπήρχε λόγος να γίνουν.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στην Λέσβο και στη Μυρσίνη Τσινέλη. Καθώς Μυρσίνη, σήμερα κατατέθηκε μηνυτήρι αναφορά για τον αυθόδη πυρετό.
12: Πράγματι, μηνυτήρι αναφορά για τη διαχείριση του αυθόδου πυρετού στη Λέσβο κατέθεσαν δύο περιβαλλοντικοί σύλλογοι και συγκεκριμένα η Πρωτοβουλία Ερεσού, Περιβαλλοντικός Κοινωνικός Σύλλογος και ο Φυσιολατρικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Μανταμάδου η Λιαχτίδα. Όπως υποστηρίζουν, η διαχείριση της ζωονόσου στην Λέσβο από τις 15 Μαρτίου που εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα, αλλά και η αδράνεια όλο το προηγούμενο διάστημα όταν είχε διαπιστωθεί ύπαρξη ζωονόσων στα τουρκικά παράλια, έχουν προκαλέσει ολέθριες επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία και στην κοινωνική της συνοχή, στην τοπική οικονομία και στο περιβάλλον της Λέσβου. Να πούμε ότι η μηνυτήρια αναφορά απευθύνεται ενάντια σε κάθε αρμόδιο πρώην και νυν υπουργό, προϊστάμενο κτηνιατρικής υπηρεσίας, περιφερειάρχη και δήμαρχο, κατά το βαθμό και στα πλαίσια ευθύνης των αρμοδιοτήτων τους που διαχειρίστηκε ή διαχειρίζεται από θέση ευθύνης το θέμα του αθώδους πυρετού στη Λέσβο. Επίσης, όπως είπε ο δικηγόρος των δύο συλλόγων που κατέθεσε τη μηνυτήρια αναφορά, το αίτημα απευθύνεται και στη Βουλή, θα κατατεθεί και στη Βουλή στους 300 βουλευτές και ζητούν τη συνδρομή τους για να γίνει εξεταστική επιτροπή για το συγκεκριμένο θέμα. Να πούμε ότι στην πολυσέλιδη μηνυτήρια αναφορά που κατατέθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης, αναφέρονται, όπως είπαμε, στην αδράνεια σε προγενέστερο χρόνο για να μην έρθει ζωονόσο στο νησί, αλλά και τη διαχείριση της ζωονόσου τους τελευταίους 7 μήνες, σε λάθη στο χρόνο ολοκλήρωσης της εχνηλάτησης, ακόμη και στον τρόπο θανάτωσης των ζώων. Η διαχείρισή τους παρήγαγε υγειονομικές και περιβαλλοντικές βόμβες και στο Κοιτά, αλλά και σε άλλες περιοχές, σημειώνουν. Τους λάκους αυτούς νεκρών ζώων και γάλακτος τους έχει ήδη επισκεφτεί ολόκληρη η άγρια πανίδα της Λέσβου, οπότε έχουμε διασπορά. Ενώ αναφέρονται και στις απαντήσεις που πήραν ανά καιρούς ευρωβουλευτές που κατέθεσαν σχετικά ερωτήματα στον αρμόδιο επίτροπο και ο οποίος είπε ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά ουδέποτε το επίσημο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας μας δεν κατέθεσε αίτημα για να βοηθηθεί η χώρα μας. Περιμένουμε τα αποτελέσματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πάμε εμείς τώρα στα Γιάννενα και στην Αλεξάνδρα Αγγέλη, καθώς στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Ηπείρου βρέθηκε σήμερα το πρωί το ζήτημα των ελέγχων για την ευλογιά των εχοπροβάτων και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο

0: το νέο πρόγραμμα επιτήρησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Ήπειρος περιλαμβάνεται στις 9 περιφέρειες όπου θα πραγματοποιηθούν δειγματοληπτική έλεγχη σε κτηνοτροφικές μονάδες. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, στην περιοχή θα ελεγχθούν 154 εκμεταλλεύσεις, ενώ από κάθε μονάδα θα λαμβάνονται δείγματα αίματος από 15 ζώα. Τώρα, το βασικό ερώτημα αφορά την ερμηνεία ενός θετικού αποτελέσματος. Η ανίχνευση των αντισωμάτων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει και ενεργή λίμωξη, καθώς μπορεί να σχετίζεται και με προηγούμενο εμβολιασμό. Το θέμα το έθεσε σήμερα ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, Γιώργος Πρέτζας, ζητώντας να διευκρινιστεί ποια διαδικασία θα εφαρμόζεται όταν προκύπτει οροθετικότητα και ποια θα είναι αυτή η αντιμετώπιση για τα ζώα και τις μονάδες. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καθημάνης αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα σύνθετο ζήτημα και ανέφερε ότι έχει ήδη μεταφέρει το συγκεκριμένο προβληματισμό στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως είπε από την πλευρά του, το Υπουργείο υπάρχει η θέση ότι έχει βρεθεί τρόπος ώστε να διαχωρίζονται οι περιπτώσεις εμβολιασμού από εκείνες της πραγματικής νόσησης. Και στη συζήτηση έγινε επίσης και αναφορά στο ενδεχόμενο οι κτηνοτρόφοι να δηλώσουν αν έχουν προχωρήσει σε εμβολιασμό των ζώων τους, και ωστόσο εκφράστηκαν και επιφυλάξεις για το κατά πόσο μια απλή υπεύθυνη δήλωση μπορεί να αποτελέσει και ένα επαρκές εργαλείο σε ένα τόσο σοβαρό υγειονομικό θέμα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα, με τις καιρικές συνθήκες πλέον να ευνοούν από χθες το βράδυ την Κρήτη. Έχουν πραγματοποιηθεί 4 επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών μεταναστών νότια του νησιού. Η Καταρίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας. Καταρίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Συνολικά και στις 4 επιχειρήσεις έχουν διασωθεί 195 αλλοδαποί μετανάστες, χωρίς να έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν μεταξύ των διασωθέντων υπάρχουν γυναίκες και παιδιά. Στην τελευταία χρονική περίπτωση εντοπίστηκε από μη επαναλαμβανόμενο ένα αέριο μέρος μέσω της Frontex Λέμβος με 50 αλλοδαπούς νότια ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων από ναυαγοσταστικό σκάφος του λιμενικού, με τις καιρικές συνθήκες να είναι καλές και τους ανέμους να πνέουν 3 μποφόρ. Νωρίτερα και πάλι στους Καλούς Λιμένους διασώθηκαν 42 ναυτικά μίλια νότια της περιοχής, 65 άνθρωποι που επίσης μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της περιοχής από σκάφος του λιμενικού. Επιπλέον υπήρξαν 2 ακόμα επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Αγίας Γαλήνης. Σε αμφότερες περιπτώσεις διασώθηκαν 40 άνθρωποι, συνολικά 80, οι οποίοι αφού εντοπίστηκαν από μη επανδρομένο σκάφος της Frontex, οδηγήθηκαν με ασφάλεια πάντα στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, κάτω από σχετικά καλές καιρικές συνθήκες. Έτσι έχουμε 195 ανθρώπους σε διάστημα μιας βραδιάς, από χθες το βράδυ μέχρι νωρίς σήμερα τα ξημερώματα. Γεγονός που δείχνει ότι μόλις σκοπάζουν οι άνεμοι, αρχίζουν οι αφήξεις των μεταναστών, με το θέμα της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας στο Ηράκλειο να παραμένει ανοιχτό.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, Καταρίνα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και έχουμε σημαντική χρηματοδότηση ύψους 1.200.000 ευρώ, την οποία εξασφάλισε ο Δήμος Δυτικής Άμμου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με στόχο την απόκτηση ακινήτου για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγασης των δημοσίων υπαλλήλων. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤΑ Βόρειου Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς έχουμε αρκετά προβλήματα στον εξέβρεση στέγης για τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εδώ για να υπηρετήσουν. Είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε είναι γιατροί, και γενικότερα οι Δήμοι έχουν αναλάβει τώρα και έχουν υπομειστεί με λίγα λόγια όλη αυτή την προσπάθεια για την εξέβρεση λύσης ή την χρηματοδότηση, αν θέλετε. Και κάτι τέτοιο αντίστοιχο συζητάτε τώρα και για τους γιατρούς του νοσοκομείου, όπου συζητάτε μια γενναία πρόταση από τους Δήμους που θα έχει και μια σοβαρή επιδότηση, αλλά και τη σύντηση θα αναλάβουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα κίνητρα θα είναι ακόμα περισσότερα. Όμως να επανέλθω στο θέμα μας, η σχετική πίστοση ενέρχεται στο ποσό, όπως είπες, του 1.200, προορίζεται για την αγορά κατάλληλου ακινήτου το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί για τη φιλοξενία και παραμονή προσωπικού του δημοσίου. Η απόκτηση του κινήτου αναμένεται να δημιουργήσει ένα επιπλέον κίνητρο για εργαζόμενους του δημοσίου που θα επιλέγουν

0: να υπηρετήσουν στη Δυτική Σάμμο και το Καρλόβωση ως τόπο εργασίας και διαμονής. Πρόκειται για μια παρέμβαση με ιδιαίτερη συμβασία για την τοπική κοινωνία, καθώς η ενίσχυση της στεγαστικής δυνατότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους μπορεί να συμβάλλει στην κάλυψη αναγκών στελέχους της υπηρεσιών, αλλά βεβαίως και στην περαιτέρω ενδυνάμιση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της περιοχής. Με λίγα λόγια, και να αυξήσουμε τον κόσμο που θέλει να έρθει εδώ πέρα και να υπηρετήσει εδώ στο νησί της Σάμμο, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσουμε να δώσουμε και περισσότερα κίνητρα για να μας προτιμήσουν, γιατί έτσι είναι οι ακριτικές περιοχές, όπως μου έλεγαν οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται βεβαίως και στην Ανατολική Σάμμο, αλλά βέβαια αυτά έχουν να κάνουν περισσότερο με το νοσοκομείο, όπως σας προανέφερα.
1: Μάλιστα.
0: Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ναι, υπό προϋποθέσεις ψήφισε κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων για τις ερευνητικές γεωτρήσεις εξόρυξης στο λεγόμενο οικόπεδο 2 του Ιωνίου. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Πρόκειται για μια δοκιμαστική εργασία επιβεβαιωτική ή μη εκμεταλλεύσιμων πόρων για 60 ημέρες, στην οποία συμμετέχει κοινοπραξία εταιριών, όπου μέσα είναι η Chevron και η Energean μεταξύ άλλων. Έτσι λοιπόν, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική ασφάλεια και στις προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρηθούν, συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων η μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων του έργου Πρόγραμμα Ερεύνας Υδρογοναθράκων Ερευνητική Γεώτρηση Ασωπός 1 στο οικόπεδο 2 Ιόνιο Πέλαγος, είναι βόρεια της Κέρκυρας και σε απόσταση 44 χιλιομέτρων από το νησάκι Οθονή, το οποίο ανήκει στα διαπόντια νησιά που με τη σειρά τους ανήκουν διοικητικά στην Κέρκυρα. Η Περιφερειακή Αρχή εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση του έργου, θέτοντας συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, 17 τον αριθμό. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ωστόσο, αναπτύχθηκε ένας ευρύτερος προβληματισμός για το κατά πόσον υπάρχει σήμερα η απαιτούμενη επιχειρησιακή ετοιμότητα σε περίπτωση ενός σοβαρού περιστατικού, αλλά και για το πώς θα ελέγχεται στην πράξη η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Η εισηγητής του θέματος ήταν ο αρμόδιος θεματικός αντιπεριφερειάρχης Οροταξίας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Σπύρος Ιωάννου. Όπως είπε, το έργο αφορά αποκλειστικά τη διάνοιξη μιας υπεράκτειας ερευνητικής γεώτρησης με την ονομασία Ασωπός 1 σε μεγάλα θαλάσσια βάθη. Επισημαίνεται ρητά ότι το προτινόμενο έργο είναι αυστηρά ερευνητικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση θετικού εντοπισμού κοιτάσματος, οποιαδήποτε μελλοντική φάση αξιολόγησης ή εμπορικής εκμετάλλευσης και παραγωγής θα απαιτήσει πλήρη ανεξάρτητη και αυτοτελή διαδικασία περιβαλλοντικής εκτίμησης και νέας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Να τονιστεί βέβαια εδώ ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς υπήρχε θετική εισήγηση, όπως είπαμε, από τον αρμόδιο θεματικό αντιπεριφερειάρχη με 17 όρους και προϋποθέσεις, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Καθώς έντονες ήταν οι αντιδράσεις από τις παρατάξεις αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων, ενώ τοποθετήθηκαν και πολλοί εκπρόσωποι φορέων από την Κέρκυρα και όχι μόνο, οι οποίοι τάχθηκαν αρνητικά και εξέφρασαν την κατηγορηματική τους αντίθεση, επιφυλασσόμενοι και να κινηθούν νομικά, αλλά και για τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις στην Κέρκυρα και στην ευρύτερη περιοχή και στο Ιόνιο Πέλαγος σε σχέση με αυτή τη διερευνητική εξόρυξη.
1: Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Απέρριψε το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου την εισήγηση της Διευθύντριας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου κατά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Χίου, με την οποία ζητούσε την καθαίρεσή του από τη θέση του Διευθυντή. Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του πειθαρχικού, η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, Ευτυχία Αυλισίδου, παραχώρησε συνέντευξη τύπου, όπου χρειάστηκε αρκετή ώρα προκειμένου να παρουσιάσει όλη την έκθεσή της κατά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Αποτυχίο. Ήταν μια περίοδο δεκαήμερη με έντονη συζήτηση στην τοπική κοινωνία για το θέμα αυτό. Όταν ήρθε στην επικαιρότητα με ανακοίνωση του Συλλόγου Νέων και Κηδεμών του Σχολείου, που ήταν υπέρ του Διευθυντή, και ακολούθησαν μια σειρά ανακοινώσεις από φορείς ή από πρόσωπα όπως πρώην μαθητές του Σχολείου υπέρ του Διευθυντή. Και τελευταία ανακοίνωση ήταν και η ανακοίνωση που έδωσε την Κυριακή η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ. Χθες λοιπόν το απείζε με 2 ψήφους υπέρ και 3 κατά, ακύρωσε αυτή την εισήγηση δευτεροβάθμιας, για την οποία η κυρία Βλησίδου, η διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χίου, αφιέρωσε περίπου 1 ώρα για να την παρουσιάσει στην ουσία σελίδα προς σελίδα όλη αυτή την έκθεση κατά του διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, του κ. Κουσοδόντη. Όπως σημείωσε, για την ίδια δεν πρόκειται για ένα κατηγορητήριο, αλλά για διοικητικές διαπιστώσεις, και ότι η πρόθεσή της ήταν, που την έκανε να οδηγήσει το θέμα στο ΑΠΙΖΔΕ, δεν ήταν η πειθαρχική τιμωρία, αλλά η διαπίστωση κακής άσκησης καθηκόντων ως διευθυντής. Σημείωσε ότι για την ίδια διαπιστώσεις αυτές είναι ενεργές και ότι ο έλεγχος θα συνεχιστεί. Αρχής γενομένης από ένα έγγραφο που έλαβε χθες και όπου, όπως είπε, παρατηρείται παρατυπία, ενώ αναμένεται να υπάρξει έλεγχος μετά από αυτό που διαπίστωσε στα πρακτικά του Μουσικού Σχολείου Χίου και στα πρακτικά των υπολείπων σχολείων. Σε ερώτησή μας αν φέρει ευθύνη για αυτό το θέμα, μιας και είναι χρόνια στην διεύθυνση, και κατά πόσο θα μπορούσαν να υπάρξουν τέτοιες παρατυπίες ή και παράνομες πράξεις με τις αλλοιώσεις δημοσίων εγγράφων από την πλευρά του διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, σημείωσε ότι δεν περίμενε ότι θα συναντούσε μια τέτοια κατάσταση όταν ένα τυχαίο γεγονός με μια εκδρομή που είχε προγραμματίσει το Μουσικό Σχολείο στη γειτονική Λέσβο την περασμένη άνοιξη, την έκανε να ζητήσει τα στοιχεία και εκείνο διαπιστώσει αυτά τα θέματα. Παράλληλα όμως αναφέρθηκε πολλή ώρα για θέματα αυταρχικής και κακοποιητικής συμπεριφοράς του διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, που, όπως είπε, μια σειρά εκπαιδευτικών τα κατέθεσαν αυτά στην ΕΛΜΕ Χίου τον περασμένο Μάιο, αφού ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία για να οδηγηθεί ο διευθυντής του σχολείου στο περιφερειακό, στην ουσία πειθαρχικό όργανο. Η εξέλιξη που έχουμε βέβαια είναι ότι μετά την απόρριψη αυτής της έκθεσης αναμένεται να συνεχίσει ο ίδιος τα καθήκοντά του στη θέση αυτή, ενώ και η ίδια η κυρία Βλησίδου τόνισε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, γιατί ήταν και αυτό ένα θέμα παραφιλολογίας, θα έλεγα, από τη θέση της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και από εκεί και πέρα η ίδια θα λειτουργεί όπως και πριν, με αυστηρό έλεγχο προς το Μουσικό Σχολείο αλλά και τα άλλα σχολεία, και με ενημέρωση κατευθείαν των αρμοδίων γραφείων και στο Υπουργείο, για να έχουν γνώση το τι γίνεται στο συγκεκριμένο σχολείο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή, και να πάμε τώρα στην Κάλυμνο, που βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας για τα εγγένεια της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
4: Γεια σας. Λοιπόν, από τη Ρόδο, πράγματι ο Υπουργός Υγείας επισκέφτηκε σήμερα την Κάλυμνο για τα εγγένεια της ανακαινισμένης καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου του νησιού. Μέρος της ανακαίνησης έχει καλυφθεί από ιδιώτες στη μνήμη του πατέρα τους. Λοιπόν, επίσης πρέπει να σας πω ότι στην Κάλυμνο μαζί με τον Υπουργό βρίσκεται ένα ιατρικό team του νοσοκομείου της Ρόδου, ορθοπαιδικών του νοσοκομείου, με επικεφαλής τον διευθυντή της ορθοπαιδικής κλινικής. Και αυτό γιατί πριν από μία περίπου εβδομάδα, κλιμάκιο ορθοπαιδικών του νοσοκομείου της Ρόδου πήγε στην Κάλυμνο, και ήταν η δεύτερη φορά που έγινε αυτό, και χειρούργησε στο νοσοκομείο της Καλύμνου ασθενείς που βρίσκονταν στην λίστα αναμονής για χειρουργείο στο νοσοκομείο της Ρόδου. Ορθοπαιδικοί ασθενείς δηλαδή, που δεν μπορούσαν κανονικά να χειρουργηθούν στην Καλύμνο και περίμεναν να κληθούν για να έρθουν στη Ρόδο να υποβληθούν σε επέμβαση. Τελικά πήγε ιατρικό team από τη Ρόδο στην Κάλυμνο και τους χειρούργησε. Όπως μας είπε το πρωί ο διευθυντής της ορθοπαιδικής κλινικής, χειρουργήθηκαν 10 περιστατικά που βρίσκονταν στη λίστα αναμονής και 2 κατάγματα που προέκυψαν στην συνέχεια, ενώ έγιναν εξετάσεις σε 40 πολίτες που προσήλθαν για να εξεταστούν, και από αυτούς προέκυψαν ότι περίπου οι μισοί χρειάζονται και αυτή η χειρουργική επέμβαση. Αυτό τώρα δεν ξέρουμε αν θα γίνει στην Κάλυμνο ή στη Ρόδο η επέμβαση σε αυτούς. Έτσι λοιπόν, για αυτούς τους λόγους βρέθηκε σήμερα στην Κάλυμνο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πρέπει να σας πω ότι χθες ήταν στην Κάρπαθο. Εκεί έκανε επίσκεψη στο νοσοκομείο και εγγενίασε το τμήμα του αξονικού τομογράφου. Το νοσοκομείο στην Κάρπαθο είναι καινούριο, άρχισε να λειτουργεί πριν από λίγα χρόνια, έτσι και ο αξονικός τομογράφος είναι καινούριος. Βέβαια και αυτό το νοσοκομείο στην Κάρπαθο, όπως και στην Κάλυμνο, όπως και στη Ρόδο, αλλά και σε όλα λίγο πολύ τα νησιά, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα έλλειψης προσωπικού, όχι μόνο ιατρικού προσωπικού, και νοσηλευτικού και παραϊατρικού και τεχνολόγων και τραυματιοφορέων. Νομίζω ότι σχεδόν δεν υπάρχει ειδικότητα που να μην έχει ελλείψεις, ιδιαίτερα εδώ στα νησιά. Αυτά βέβαια τα ξέρει ο Υπουργός, γιατί μας επισκέπτεται συχνά, έχει εικόνα των προβλημάτων άμεση. Περιμένουμε ενδεχομένως κάποιες ενέργειες από το Υπουργείο για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, που στα νησιά βέβαια είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι στην υπηρετική Ελλάδα. Βίκυ.
1: Υπεγράφει μεταξύ του Δήμου Καβάλας και της ΕΤΑΒ το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής τμήματος της ακτής Καλαμίτσας. Για το τι περιλαμβάνει τώρα η συμφωνία θα μας ενημέρωσε η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα.
5: Βίκυ, για τους κατοίκους της Καβάλας και τους κατοίκους της περιοχής εκεί της Καλαμίτσας η χθεσινή μέρα ήταν ιδιαίτερη και ιστορική, χαρακτηρίζεται από πολλούς. Έκλεισε μία υπόθεση που κράτησε περίπου 14 χρόνια και με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής για 30 χρόνια τμήμα της ακτής της Καλαμίτσας περνά πλέον στα χέρια του Δήμου Καβάλας. Εντός του μισθίου για την παραθαλάσσια έκταση συνολικού εμβαδού 10.510 τετραγωνικών μέτρων περιλαμβάνονται χώρος αθλοπαιδιών, παιδική χαρά, κτίρια αποδυτηρίων, χώρου εστίασης και γραφείων. Θα πρέπει να θυμίσουμε πως για την εξέλιξη αυτή υπήρξαν διεκδικήσεις φορέων και πολιτικού κόσμου, αλλά και κινητοποιήσεις πολιτών τα περασμένα χρόνια, και πρόσφατα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κηπούπολης Καλαμίτσας είχε καταφέρει να συγκεντρώσει 8.000 υπογραφές καβαλιωτών για το ζήτημα αυτό. Τώρα, χθες υπήρξαν και σχετικές δηλώσεις και σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Καβάλας. Ο Δήμαρχος Καβάλας, ο κ. Θεόδωρος Μουριάδης, ανέφερε πως η κίνηση αυτή έδειξε πόσο σημαντική είναι η Καλαμίτσα για όλους μας. Δεν είναι δυνατόν να λεγόμαστε τουριστική πόλη και η συγκεκριμένη παραλία να βρίσκεται σε αυτό το χάλι. Πιστεύω, ανέφερε ο κ. Μουριάδης, θα γίνουν η αιτία για να φτιαχτεί όλη η ακτή. Ενώ συμπλήρωσε πως άμεσα θα ξεκινήσουν οι μελέτες για τα έργα που πρέπει να γίνουν ώστε να δημιουργηθεί μια παραλία αισθητικά και λειτουργικά άρτια. Από την πλευρά του πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κηπούπολης Καλαμίτσας, ο κ. Νίκος Μωυσίδης, ανέφερε πως η υπογραφή του πρωτοκόλλου αποτελεί μια δικαίωση της προσπάθειάς τους. Mm-hmm. Υπάρχουν και κρυφοί ήρωες σε αυτή την προσπάθεια, είπε χαρακτηριστικά, και περιμένει βέβαια και αυτός, όπως και οι κάτοικοι της Καλαμίτσας, αλλά και όλοι οι καβαλιώτες, να ξεκινήσουν αυτά τα έργα, γιατί μόνο έτσι θα αλλάξει και θα γίνει και πιο ασφαλής η συγκεκριμένη περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα, και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα και στη Μαργαρίτα Βάρθη, καθώς και εκεί έχουμε μια σημαντική εξέλιξη για την αξιοποίηση ενός ιστορικού ακινήτου στην καρδιά της παλιάς πόλης της Κέρκυρας. Μιλάμε για την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης του κτηρίου Ασάνη από την ΕΤΑΒ για 30 χρόνια, Μαργαρίτα.
6: Η σύμβαση, Δίκη, καλό μεσημέρι, προβλέπει μίσθωση για 30 χρόνια με δυνατότητα παράτησης για ακόμη 10. Ανάδοχος είναι η εταιρεία Κοντός Concrete ATE, η οποία είχε καταθέσει την υψηλότερη προσφορά στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2025. Ο μισθωτής αναλαμβάνει ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα για την πλήρη ανακαίνιση και κτηριακή αναβάθμιση του ακινήτου με στόχο την αποκατάσταση και την επαναλειτουργία του. Το κτίριο Ασάνη είναι εξαόρροφο, συνολικής επιφάνειας 867 τετραγωνικών μέτρων και βρίσκεται στην πλατεία Δημαρχείου, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Κέρκυρας, που έχει ενταχθεί στον κατάλογο της UNESCO. Πρόκειται για ένα ακίνητο με ιδιαίτερη ιστορική και αρχιτεκτονική σημασία, το οποίο παρέμενε για χρόνια σε κατάσταση εγκατάλειψης και είχε χαρακτηριστεί μάλιστα και επικίνδυνο σε έναν από τους πλέον χαρακτηριστικούς χώρους του ιστορικού κέντρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ακίνητο είχε παραχωρηθεί το 2023 στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, ωστόσο η παραχώρηση ανακλήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το 2024, καθώς δεν κατέστη δυνατή η ένταξή του σε χρηματοδοτικό εργαλείο και την αποκατάστασή του. Έτσι, μετά από χρόνια βίκη, η αδράνεια στο κτίριο Ασάνη περνά πλέον στη φάση της αποκατάστασης, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο νέο ρόλο που θα αποκτήσει στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε ισχύει. Εντωμεταξύ, έχει τεθεί η σύμβαση παραχώρησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας στην εταιρεία U Resort Βασιλίτσα μετά την κύρωσή της με νόμο από τη Βουλή. Ο Αντώνης Μαυρίδης θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σύμφωνα λοιπόν με το νόμο 5318 του 2026, κυρώθηκε η σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας και της εταιρείας Resort Βασιλίτσα Μονοπρόσωπη ΑΕ. Έτσι, σύμφωνα με αυτό, η εταιρεία αναλαμβάνει τη χρήση, τη λειτουργία, τη διαχείριση και την εκμετάλλευση του χιονοδρομικού κέντρου, ωστόσο η έναρξη της λειτουργίας του υπό τη νέα παραχωρησιούχο θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της χειμερινής περίοδου. Δηλαδή η τρέχουσα χειμερινή περίοδος θα λειτουργήσει με το υπάρχον καθεστώς από την επόμενη χειμερινή περίοδο, όπως προβλέπεται στη σύμβαση, μετά τη χειμερινή περίοδο 26-27 θα είναι στην δυνατότητα ανάπτυξης μέσα από την εταιρεία αυτή το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας. Παράλληλα, η εταιρεία ζητά να συμπεριληφθεί στους καταλόγους επικοινωνίας και ενημέρωσης των αρμοδίων. Ήδη κάνει κάποιες επαφές προκειμένου να συμμετάσχει σε συναντήσεις, σε ημερίδες, σε διαβουλεύσεις, σε δράσεις που σχετίζονται με τον ορεινό και το χειμερινό τουρισμό. Έχει βγάλει και ένα πρόγραμμα ουσιαστικά που αφορά την προώθηση του χειμερινού και ορεινού τουρισμού και η Βασιλίτσα και η περιοχή των Γρεβενών ενδείκνυται για κάτι τέτοιο. Αφορά τον αθλητισμό, την τουριστική ανάπτυξη αλλά και τις υποδομές της περιοχής. Όπως επισημαίνεται, η ανάπτυξη του χιονοδρομικού κέντρου μπορεί να συμβάλλει έτσι στην ενίσχυση του ορεινού τουρισμού και της περιφερειακής ανάπτυξης. Στόχος είναι να δημιουργηθούν όλοι εκείνοι οι διάβλοι συνεργασίας έτσι ώστε να προσδώσει πολλά τόσο για την περιοχή των Γρεβενών όσο και ευρύτερα για τη Δυτική Μακεδονία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιεί σήμερα το μεσημέρι στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο Σύλλογος Δασκάλων Λάρισας, ο οποίος διαμαρτύρεται για υπερπληθή τμήματα και τεχνητές υπεραριθμίες εκπαιδευτικών. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Και τα κενά, βεβαίως, που υπάρχουν σε συγκεκριμένες ειδικότητες. 70 κενά δασκάλων και νηπιαγωγών για την παράλληλη στήριξη μαθητών, όπως είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, ο κ. Δημήτρης Παπαποστόλου. 10 κενά επίσης στην αγγλική γλώσσα, τα οποία βεβαίως πρέπει να καλυφθούν. Και υπάρχει και το θέμα βεβαίως με τα υπερπληθή τμήματα και χαρακτηριστικές περιπτώσεις βεβαίως. Που παιδιά που μένουν κυριολεκτικά, υπάρχει περίπτωση τέτοια όπου το σπίτι του παιδιού είναι ακριβώς, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το σχολείο και το παιδί αυτό αναγκάζεται να πάει σχολείο σε άλλη συνοικία προκειμένου να μην σπάσει, για να μην σπάσει ένα τμήμα το οποίο ξεπερνάει να παραμείνει στους 25 μαθητές. Και όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν έτσι ένα κλίμα δυσφορίας, αφού όπως είπε ο κ. Παπαποστόλου υπάρχουν και τάξεις διαθέσιμες αλλά και εκπαιδευτικό προσωπικό, ναι, για να σπάσουν τα τμήματα και να γίνεται καλύτερα η εκπαιδευτική διαδικασία. Γιατί άλλο αν κάνεις μαθήματα ας πούμε σε μια τάξη με 25 μαθητές δημοτικού και να υπάρχουν πέρσα και παιδιά που χρειάζονται παράλληλη στήριξη, και άλλο να κάνεις σε μια τάξη με 15. Καθαρά για παιδαγωγικούς λόγους, όπως ανέφερε ο ίδιος. Υπάρχει βεβαίως και μια περίπτωση μιας πολύτεκνης δασκάλας, η οποία τουλάχιστον όπως είπε ο κ. Παπαποστόλου, δήλωσε και προκάλεσε και την παρέμβασή του ότι θα θελήσει βεβαίως να μπει σε αναγκαστικά καθεστώς αναγκαστικής άδειας, γιατί δεν μπορεί βεβαίως, είναι υπεράριθμη και θα πρέπει να καλύπτει τις ώρες σε σχολεία που βρίσκονται σε αρκετή απόσταση, σε μακρινή απόσταση από το σπίτι της, με αποτέλεσμα βεβαίως να μην μπορεί να διαχειριστεί επαρκώς την καθημερινότητά της με 5 παιδιά. Όλα αυτά χρήζουν της δέουσας προσοχής βεβαίως από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και γι' αυτό γίνεται και η παράσταση διαμαρτυρίας στις 2 η ώρα είναι προγραμματισμένη, Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα περίπου 650 μαθητές σε 5 σχολεία της Κιάθου συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές παρουσιάσεις για τη χωριστή συλλογή οργανικών υλικών, την κομποστοποίηση και την αποφυγή της σπατάλης τροφίμων. Η Ελένη Μανώλη θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
9: Καλώς μεσημέρι. Ήταν για αρκετές μέρες, 6-7 μέρες που έκαναν σχετικές ενημερώσεις οι μαθητές. Πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Kir Bio Waste, που, του προγράμματος Interreg Euromedis, το οποίο ο Δήμος Κιάθου συμμετέχει σαν συνεργαζόμενος φορέας. Τις παρουσιάσεις αυτές έκανε η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλους, εταίρος του έργου, στο πρώτο και το δεύτερο δημοτικό, στο γυμνάσιο, το Λύκειο και στο ΕΠΑΛ της Κιάθου. Τι έμαθαν οι μαθητές, πώς να διαχειρίζονται σωστά τα βιοαπόβλητα και τις αρχές κυκλικής οικονομίας. Έμφαση ιδιαίτερα δόθηκε στις καθημερινές συνήθειες που μπορούν να περιορίσουν τα απορρίμματα και τη σπατάλη τροφίμων, καθώς και στην αξιοποίηση των οργανικών υπολοιμάτων μέσω της κομποστοποίησης. Το Key Bio Waste είναι διετές έργο που επιδιώκει την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης βιοαποβλήτων με στόχο τιμίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη δημιουργία κοινωνικών και οικονομικών ωφελών. Συμμετείχαν εταίροι από Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Βουλγαρία, καθώς και 19 συνεργαζόμενοι φορείς. Να πω ακόμη ότι σύμφωνα με το Δήμο Σκιάθου, από το 2020 έχουν ξεκινήσει ενέργειες για την εξασφάλιση χρηματοδότηση της κατασκευής μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων στο νησί του Παπαδιαμάντη. Η υλοποίησή της προβλέπεται να γίνει από το φορέα διαχείρισης στερών αποβλήτων της περιφέρειας Θεσσαλίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου και στον Παναγιώτη Φωνινόπουλο. Έχουμε ιστορικό χαμηλό, σημείωσαν οι γεννήσεις στην Ηλία το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος μαζί μας. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς η δημογραφική συρρήκνωση της Ηλίας συνεχίζεται και αυτήν την δεκαετία με αμείωτο ρυθμό. Από το 2020 μέχρι σήμερα συνολικά 20% κάτω οι γεννήσεις. Και δυστυχώς φέτος έχουμε μόλις 781, αρκετά κάτω από το όριο των 1000. Αν λάβουμε υπόψη το 2020 είχαμε 980 περίπου, είμαστε ακόμα πιο κάτω, πολύ μεγάλη διαφορά. Οι θάνατοι περιορίστηκαν φέτος στους 1812 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο το ισοζύγιο είναι αρνητικό. Κάθε χρόνο η Ηλία χάνει πάνω από 1000 κατοίκους, έχει διαρκές έλλειμμα, μειώνεται ο πληθυσμός και δεν φαίνεται κιόλας η τάση να αντιστραφεί όλο αυτό. Οι γεννήσεις είναι πολύ λιγότερες και στην πενταετία αυτής της δεκαετίας είμαστε περίπου 7.000 λιγότεροι πολίτες στον νομό της Ηλίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Μέχρι τις 27 Νοεμβρίου θα είναι ανοιχτή για το κοινό η ομαδική έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Βιογεωγραφίες», η οποία παρουσιάζεται στα Ιωάννινα. Πένι Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι.
11: Καλό μεσημέρι και από μένα. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο του προγράμματος «Το Μόμος Ταξιδεύει». Άνοιξε τις πύλες στις 26 Σεπτεμβρίου και θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό, όπως είπες και εσύ, για δύο μήνες μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τριών σύγχρονων Ελλήνων δημιουργών με αφετηρία και κοινό παρονομαστή το βίωμα και τον τρόπο που αυτό ξεδιπλώνεται ή καθρεφτίζεται στον τόπο. Παρελθόν και παρόν, ύλη και πνεύμα, μνήμη και συνείδηση καταγράφονται με ιδιαίτερο τρόπο στις πολύχρονες φωτογραφικές εργασίες της Βίκης Γεωργίου, του Βασίλη Νέμπεγλεριώτη και του Στρατή Βοιατζή. Μέσα από διαδρομές που διασχίζουν τους γενέθλιους τόπους, το έργο τους επιχειρεί να φανερώσει τοπία που παραμένουν κρυμμένα παρότι σε κοινή θέα, εκεί που το προσωπικό συναντά το συλλογικό και η γεωγραφία διασταυρώνεται με την αυτοβιογραφία. Να πούμε ότι η έκθεση, την επιμέλεια της οποίας υπογράφει ο Ηρακλής Παπαϊωάννου, είναι ανοιχτή για το κοινό με ελεύθερη είσοδο και ότι το Φωτομετρία International Photography Festival το φετινό του 2026 πραγματοποιείται στα Ιωάννινα από 26 Σεπτεμβρίου ως 29 Νοεμβρίου και η φετινή 18η διοργάνωση περιλαμβάνει 14 εκθέσεις σε 10 σημεία της πόλης με περισσότερους από 50 δημιουργούς. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πένι, και να κλείσουμε τώρα με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έθριος λοιπόν προβλέπεται αύριο καιρό σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις στα δυτικά που θα πυκνώσουν μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία αύριο θα αγγίξει στα δυτικά τους 27 με 28 βαθμούς και τους 27 στα ανατολικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο έως 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο με ένταση το πρωί έως 5 μποφόρ με τάσεις εξασθένησης. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΣΕΡ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς τώρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Και να λοιπόν που το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει στην κορυφή της ατζέντας και της επικαιρότητας. Ένα ζήτημα που είναι ευρωπαϊκό και όχι μόνο ελληνικό, όπως διεμήνυσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Τα εκφράζει την εδώ μιλώντας στο News Radio 105,8 τη βεβαιότητα ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στη βάση τους, θα επιστρέψουν εδώ στην Αθήνα, θα επανενωθούν. Είναι θέμα χρόνου, όπως είπε η ίδια χαρακτηριστικά. Και όλα αυτά ενώ είναι πυρετώδηση η προετοιμασία στην Αθήνα για την υποδοχή του Μάρκο Ρούμπιο, σε λίγες ώρες από τώρα καταφθάνει ο επικεφαλής του State Department για μια ιδιαίτερα σημαντική επίσκεψη, η οποία πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας και διεθνών ανακατατάξεων. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η 6 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θα αυξήσουμε την ένταση της διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του ΕΚΠΑ. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τη βασική της κόκκινη γραμμή. Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Αθήνα, ξεκαθάρισε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Πολύ σημαντικό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει για τη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύος και τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Είμαστε μία από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ασκώντας κριτική στην Ισπανική κυβέρνηση. Απάτη Μαμού θα αποκαλύφθηκε για τον ΕΦΚΑ μέχρι στιγμής 8 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. 7 μαθήτριες τραυματίστηκαν, 3 από αυτές σοβαρά, σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης. Στους ρυθμούς της επίσκεψης του επικεφαλής του State Department κινείται σήμερα η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Όμως να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, θα τα δούμε σε λίγο, θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα, με την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Ένα θέμα στο οποίο επιμένει η Αθήνα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προαναγγέλει εντατικοποίηση των πιέσεων προς το Βρετανικό Μουσείο και τη Βρετανική κυβέρνηση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Κατερίνα Φρίσα, η οποία παρακολούθησε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο συνέδριο του ΕΚΠΑ και μας μεταφέρει το πλαίσιο των επόμενων κινήσεων της ελληνικής πλευράς. Κατερίνα, τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός?
2: Ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα για πολλή ώρα ότι είναι άμεση η ανάγκη, είναι η σημερινή συγκυρία ιδιαίτερα επίκαιρη για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, όπως ανέφερε, γιατί ουσιαστικά είναι κομμάτια από το μνημείο που διαμελίστηκε και όχι την επιστροφή τους. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην εντατικοποίηση των προσπαθειών της ελληνικής πολιτείας, έκανε αναφορά στις προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν και στις δηλώσεις που είχε κάνει ο σημερινός Βρετανός Πρωθυπουργός πριν να αναλάβει, ότι είναι επιταγή υποχρέωση να επιστρέψουν τα γλυπτά στη χώρα, ενώ τόνισε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μία συζήτηση, όπως υπάρχει συζήτηση για πιο στενή σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας, και να είναι το ζήτημα, το θέμα της επιστροφής της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, ένα από τα θέματα που δεν είναι μόνο ελληνικό αλλά και ευρωπαϊκό, που αφορά τις σχέσεις και τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου. Να σας πω, όπως ήδη προανέφερες, αναφέρθηκε και στο στεγαστικό πρόβλημα και ανέφερε την περίπτωση της Ισπανίας και την πολιτική που ακολούθησε και αναφέρθηκε επίσης και στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση για να στηρίξει ακριβώς τα νίκια. Στο ίδιο συνέδριο μίλησε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το πρωί και αναφέρθηκε στην σημασία της πόλης των Αθηνών. Ωραία. Έκανε μια ιστορική αναδρομή και κυρίως έκανε λόγο ότι η Αθήνα είναι ένας τόπος που συναντώνται άνθρωποι με ρίζες διαφορετικές από όλη τη χώρα και ξεπερνούν τους διχασμούς. Γρηγόρη.
1: Μένουμε σε αυτά προς το παρόν. Περιμένεις και στην τηλεφωνική γραμμή να ακούσουμε τα σχετικά ηχητικά. Μένουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας βεβαίως που προέκυψε, που έχει να κάνει με την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Ένα θέμα στο οποίο έχει αναφερθεί αρκετές φορές ο Πρωθυπουργός και πρόσφατα μάλιστα έχει στείλει πριν από λίγες ημέρες ένα ακόμα στη μήνυμα προς τη Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενώνα. Να ακούσουμε όμως τι δήλωσε πριν από λίγο από αυτό το συνέδριο ο έφρασε την ανάγκη επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και συνεχίσουμε αμέσως μετά.
3: Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια μοναδική υπόθεση. Δεν μιλάμε λοιπόν ούτε αμφισβητούμε την παγκοσμιότητα των μουσείων, όμως η επανένωση στην Αθήνα θα θέσει και ένα πολύ καλό προηγούμενο για μια πολύ καλή εταιρική σχέση μεταξύ της Ελλάδας και άλλων μουσείων, καθώς επίσης και του Βρετανικού Σημείου. Τώρα, όσον αφορά αυτό που ρωτήσατε, ναι, είχαμε συζητήσεις. Δυστυχώς δεν έχουν προχωρήσει πολύ, αλλά σαφώς θα ενισχύσουμε περαιτέρω τις διεκδικήσεις μας.
1: Θα συνεχίσουμε την περαιτέρω λοιπόν τη διεκδική μα. Ακούσαμε να λέει ο Πρωθυπουργό στο συνέδριο για το θέμα των γλυπτών τώρα και τη σταθερή ελληνική θέση. Μίλησε νωρίτερα στο News 35,8 και στι πρωινέ διαδρομέ η Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται λύση δανεισμού ούτε αναγνώριση κυριότητα στη Βρετανική πλευρά. Επαναλαμβάνοντα ότι στόχο παραμένει η επιστροφή και η επανένωση των γλυπτών στην Αθήνα. Για να ακούσουμε τι είπε στον Βασίλη Ραμαπλο και τη Μαρία Γεωργίου.
4: Τα γλυπτά θα επιστρέψουν, θα επανενωθούν στην Αθήνα. Διότι πλέον όλη η τάση είναι εκεί. Βλέπετε θησαυρούς από όλο τον κόσμο, από σημαντικά μουσεία, τα οποία επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους. Μετά από 40 χρόνια, είχαμε το 2021 μια ρητή απόφαση της UNESCO που αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Υπάρχει η διεθνής ηθική των μουσείων, έτσι όπως αποτυπώνεται στον κανονισμό και στις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων. Είναι θέμα χρόνου. Η Ελλάδα όμως δεν μπορεί να παρεκκλίνει από την βασική της κόκκινη γραμμή. Δεν μπορεί να αναγνωρίσει νομή, κατοχή και κυριότητα στη Βρετανική πλευρά. Δεν μπορούμε να δεχτούμε δανεισμό, δεν δεχόμαστε τον δανεισμό, διότι ένας δανεισμός θα σήμαινε έμεση αποδοχή κυριότητας. Mm-hmm. Είμαστε λοιπόν πιστοί στην ελληνική θέση, στις κόκκινες γραμμές μας και επιδιώκουμε με κάθε μέσον, μέσω της πολιτιστικής διπλωματίας και του διαλόγου, να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα ήταν επιπόλαιο να πούμε ότι αυτό μπορεί να γίνει αύριο ή μεθαύριο, πάντως το βέβαιο είναι ότι θα γίνει.
1: Θα ήταν επιπόλαιο λοιπόν, ακούσαμε να λέει κυρία Μενδώνη, αν θα γίνει αυτό αύριο ή μεθαύριο, αλλά είναι το βέβαιο ότι σίγουρα θα γίνει η επιστροφή και επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Ο Υπουργός απάντησε επίσης στις αντιδράσεις για τη Συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας για την επιστροφή εκκλησιαστικών κοιμηλίων. Όπως τόνισε, επιστράφησαν όλα τα κοιμήλια που μπορούσαν σε αυτή τη φάση να ταυτοποιηθούν και να τεκμηριωθούν. Ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί χωρίς η Ελλάδα να παραιτείται από κανένα από τα δικαιώματά της.
4: Το μνημόνιο μάλλον κατανόησης μιλάει για την πρώτη φάση. Σε αυτή την πρώτη φάση, ό,τι μπορούσε να ταυτιστεί, να τεκμηριωθεί. Ξέρετε, υπάρχουν αρχές στη λογική των επαναπατρισμών, mm-hmm. και νομικές και ηθικές. Mm-hmm. Ό,τι λοιπόν μπορούσε να ταυτιστεί και βρισκόταν στο μουσείο, αυτά όλα έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πρώτη φάση και το μνημόνιο μιλάει ακριβώς για την πρώτη φάση, χωρίς η Ελλάδα να απεμπολεί κανένα άλλο δικαίωμά της, και επίσης το μνημόνιο προβλέπει την συνέχιση αυτής της συζήτησης. Διαπραγμάτευση γίνεται, διαπραγμάτευση κάνουμε. Έχουμε και εμείς τα χαρτιά μας, έχουν και οι Βούλγαροι τα δικά τους. Για μας ο στόχος είναι να επανέλθουν να επανέλθουν τα κοιμήλια τα οποία έχουν κλαπεί στην Ελλάδα κάποια στιγμή. 50 χρόνια, και αν θέλετε και με την προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά, η διαδικασία της διαπραγμάτευσης δεν κατέληξαν πουθενά. Προτιμάμε δηλαδή να έχουμε 0 κοιμήλια πίσω, τα οποία, όπως είπα και δεν το αμφισβητεί κανείς, είναι εξαιρετικά πολύτιμα, 0 κοιμήλια, από το να έχουμε τα 48 ή 55, ό,τι θέλετε, ή 48, σας είπα, είναι καταγεγραμμένα στους αριθμούς.
5: Αλλά 55 είναι, ναι.
4: Ναι, 55. Τι προτιμάμε, το τίποτα?
1: Πάντα και σταθερά και διαχρονικά, λοιπόν, παραμένει ψηλά στην κορυφή της ατζέντας της ελληνικής πραγματικότητας το θέμα, το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα. Τώρα γυρίζουμε σελίδα στην Αθήνα. Θα είναι σήμερα, σε λίγες ώρες από τώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με την επίσκεψή του να πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων. Άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και επενδύσεις και τεχνολογία βρίσκονται στην ατζέντα των επαφών του με την ελληνική πλευρά. Πάμε ξανά στην διπλωματική μας τάχτηρα, την Κατερίνα Φρύση, η οποία έχει ορίσει τις πληροφορίες. Κατερίνα, τι σηματοδοτεί αυτή η επίσκεψη του επικεφαλής του Department, και είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο ότι δεν συνδυάζεται με ταυτόχρονη επίσκεψη στην Άγκυρα? Έχει τη σημασία του το σημείο αυτό?
2: Βεβαίως, η επίσκεψη αυτή του Μάρκο Ρούμπι, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, σε μια κρίσιμη περίοδο για την περιοχή, σηματοδοτεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, της εξωτερικής πολιτικής της Ουάσιγκτον, την έμφαση που δίνει ότι είναι σταθερός παράγοντας ειρήνης και ασφάλειας η χώρα μας στην ευρύτερη περιοχή, και βέβαια σηματοδοτεί και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Αναμένονται λοιπόν να συζητηθούν όλα τα θέματα για την ενίσχυση αυτής της αμερικανο-ελληνικής σχέσης, με αφορμή τον έκτο γύρο ερωτών, στρατηγικό διάλογο, την ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας, το ενεργειακό, με ιδιαίτερη έμφαση στον κάθετο διάδρομο, και βέβαια τις περιφερειακές εξελίξεις. Θα συζητηθεί βεβαίως η προκλήση, σύμφωνα με πληροφορίες και της Τουρκίας και στην ευρύτερη περιοχή, η παρουσία της χώρας μας και βεβαίως η συμβολή της στη σταθερότητα, όπως σας είπα, της Μεσογείου.
1: Αυτά είναι τα βασικά θέματα που μας μετέφερε τώρα, που θα απασχολήσουν τις συζητήσεις, οι οποίες αύριο είναι σημαντικές συζητήσεις, έτσι, με τον Υπουργό Εξωτερικών.
2: Και τον Πρωθυπουργό στη συνέχεια, από τον οποίο θα γίνει δεκτός ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και θα αρχίσουν και οι συνομιλίες, οι εργασίες, οι ομάδες εργασιών μέχρι αργά το βράδυ. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες ότι ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο μπορεί και να μιλήσει στην Πνίκα, και έχει τη σημασία του και το στίγμα που θα δώσει. Βέβαια. Μένει να το δούμε.
1: Βεβαίως. Από το πρωί, λοιπόν, έτσι και αλλιώς θα το παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό και θα καταγράφουμε όλες τις εξελίξεις. Κατερίνα Φρύση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Σε αυξημένη επιφυλακή, καταλαβαίνουμε, κυρίες και κύριοι, ότι βρίσκονται οι αρχές από σήμερα, με δρακόντια μέτρα ασφαλείας να έχουν σχεδιαστεί για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα ισχύσουν σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, προκαλώντας αλλαγές στην κίνηση στο κέντρο.
6: Έχει τώρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πιστεύετε ότι θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος?
7: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
6: Οι οδηγοί πρέπει όμως να το αποφύγουν.
8: Εννοείται ότι πρέπει να το αποφύγουμε, γιατί, παιδιά, είναι θέμα.
1: Λοιπόν, πάμε στο Ζώη Κακαβάτου, ένα αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το πώς και πώς μπορούμε να κινηθούμε αύριο στους δρόμους. Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, Ζώη? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Κατά την μετακίνηση της αυτοκινητοπομπής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο, μιλάμε, δεν έχει γίνει βεβαίως για λόγους ασφαλείας η ώρα, αργά το απόγευμα, σήμερα, νωρίς το βράδυ, σε βασικούς οδικούς άξονας θα υπάρξουν προσωρινές διακοπές και περιορισμοί στην κυκλοφορία. Μέχρι και το πρωί της Πέμπτης θα βρίσκονται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες αύριο, όπως προείπατε, θα κορυφωθούν. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της αστυνομίας, θα γίνονται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονας του κέντρου, γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικούς λεωφόρους όπως η Βασιλή Σοφίας, Βασιλιάς Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας, Πανεπιστημίου και Σταδίου. Στους οδηγούς συστήνεται να αποφύγουν τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Παράλληλα, Γρηγόρη, απαγορεύονται συγκεντρώσεις και πορείες. Στα μέτρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θα συμμετέχουν χιλιάδες αστυνομικοί από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, όπως μέτρα τάξης, αστυνομία Αθηνών, ασφάλεια, τροχεία, ενώ θα επιστρατευτούν και ντρόνους.
1: Για τα μέτρα ασφαλείας, βέβαια, και τις κυκλοφορικές ρυθμίσεις, εν όψη της επίσκεψης του κύριου Ρούμπιο, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Συνδέσεις ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Έτσι, Ζωή?
9: Έτσι. και είπε ότι καλό είναι να ενημερωθούν οι πολίτες από τις ανακοινώσεις της αστυνομίας για τις απαγορεύσεις που υπάρχουν στην κυκλοφορία για να πάνε όλα καλά με τις μετακινήσεις του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ.
1: Ωραία, Ζωή, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε εδώ στην εκπομπή Συνδέσεις του Ερνιούς ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον Κώστα Παπακλημίτζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας για τις απαγορεύσεις στην κυκλοφορία.
5: Υπάρχουν ανακοινώσεις της αστυνομίας, της τροχέας, συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες θα αποκλειστούν εκ των πραγμάτων και θα περιοριστεί η κυκλοφορία. Άρα, καλό είναι να διαβάσουμε αυτές τις ανακοινώσεις, να έχουμε γνώση των μέτρων που θα ληφθούν από την πλευρά της τροχέας, προκειμένου η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών να είναι ασφαλής και να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο μέρες. Ναι.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να περάσουμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα, γιατί είναι μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί στην Αττική, με τις αρχές να ξετυλίγουν το κουβάρι μιας υπόθεσης απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ, με τη ζημιά να υπολογίζεται σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. 8 άτομα έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, ανάμεσά τους, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόεδρος κόμματος και η σύζυγός του, παρακαλώ. Πάμε στη Σπυριδούλα Κακλατζή, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τον τρόπο δράσης του συγκεκριμένου κυκλώματος? Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη μεγάλη έρευνα της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της Διευθυνσής Αντιμετώπισης Αθηνών στις περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε, όπως γνωρίζουμε, τον ΙΕΦΚΑ μέσω εταιριών που άνοιγαν στο όνομα αχυρανθρώπων. Τώρα, συνολικά 10 φαίνεται να είναι τα μέλη της οργάνωσης, ενώ μέχρι αυτή την ώρα έχουν συλληφθεί 8 και αναζητούνται ακόμα 2. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο αρχηγός της οργάνωσης φαίνεται να είναι ένας παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος μαζί με την σύζυγό του. Τα υπόλοιπα μέλη είχαν δευτερεύοντες ρόλους, ήταν λογιστές, επιχειρηματίες ή αχυράνθρωποι. Άνθρωποι δηλαδή που είχαν οικονομικό πρόβλημα και τους βάζανε μπροστά να είναι εκείνη στην ουσία η οποία ήταν υπεύθυνη για τις εταιρείες αυτές τις βιτρίνες. Μέχρι στιγμής η δράση τους φέρεται να ξεκίνησε το 2021. Τα μέλη της άνοιγαν διάφορες εταιρείες, είτε ένδυσης, καταστήματα ένδυσης, είτε εστίασης νυχτερινά, κέντρα, εστιατόρια, είτε διαφημιστικές εταιρείες. Χρησιμοποιούσαν αυτούς τους αχυρανθρώπους και στη συνέχεια δεν κατέβαλαν ποτέ τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στον ΙΕΦΚΑ. Όταν λοιπόν τα χρέη συσσωρεύονται, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμειναν απλήρωτες. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό τομέα μόνο εκτιμάται να ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ συνολικά για το δημόσιο μέσω της φοροδιαφυγής φαίνεται τα κέρδη τους να αγγίζουν και τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Καταλαβαίνουμε όλοι το θέμα θα έχει και συνέχεια. Η έρευνα μόλις ξεκίνησε, όπως μας είπες, και η επιχείρηση με ανθρώπους που έστειναν εταιρείες είχαν συσταθεί στο όνομα χειραθρώπων, δηλαδή επιχειρηματίες, λογιστές κτλ. Και με τον τρόπο αυτό φέσωναν τον ΕΦΚΑ. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το παρακολουθούμε, Σπυριδούλα Κακλατζή, και θα επανέλθουμε στη συνέχεια. Τώρα, από το αστυνομικό δελτίο, μας έρχονται και οι επόμενες ειδήσεις. Στο στόχαστρο των αρχών, στο στόχαστρο της αστυνομίας, βρίσκονται τηλεφωνικές απάτες. Η μεγάλη μάστιγα των ημερών, κυρίες και κύριοι, με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη να αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους δρούν οι επιτίδη και στην ανάγκη προστασίας των πολιτών. Πάμε και πάλι στο Ζώη Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα όσα είπε σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News και στους Κώστα Παπακλημίτζου και Στέλλα Παπαμιχάηλ, ο υπουργός. Τι είπε ακριβώς Ζώη ο κ. Χρυσοχοΐδης για τους επιτίδιους αυτούς όσον αφορά τις τηλεφωνικές απάτες και ποια είναι η εικόνα που έχει η αστυνομία με τις συλλήψεις και όλα αυτά?
9: Μείωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολλές συλλήψεις. Εκτίμησε ότι το φαινόμενο θα περιοριστεί σημαντικά. Η πρόβλεψή μου, είπε ο Υπουργός, είναι ότι θα τελειώσουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή, οι τηλεφωνικές απάτες δεν πρόκειται να κρατήσουν πολύ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το επόμενο Για καλό πέτομο αφορά τις απάτες στο διαδίκτυο, καθώς όλο ένα και περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιούνται πια μέσω ίντερνετ. Ο κ. Χρυσοχοίδης αποκάλυψε επίσης ότι προωθείται διάταξη ώστε η εκμετάλλευση ηλικιωμένων αποτελεί ιδιαίτερη επιβαρυντική περίπτωση. Να είναι ιδιώνυμο η εκμετάλλευση γυναικών, έτσι ώστε όποιος εκμεταλλεύεται ηλικιωμένο να έχει μεγαλύτερη ποινή, ανέφερε στην συνέντευξη που έδωσε το πρωί στο Έρτνιος.
1: Επίσης, μίλησε και για άλλα θέματα. Μίλησε και για την εγκληματικότητα γενικότερα και για την ενδοικογενειακή βία, και αυτό πολύ μεγάλη πληγή σύγχρονες κοινωνίες, ζωή, αλλά και για το κυκλοφοριακό στην Αθήνα.
9: Κυκλοφοριακό, είπε ότι είναι πρόβλημα, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες της Αττικής.
1: Οδύσσια καθημερινή για εκατομμύρια ανθρώπους, βέβαια.
9: Και όπως τα λες, βρίσκεται σε εξέλιξη, είπε ο Υπουργός, μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με την ονομασία Κόμβος, στόχος της οποίας είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας της βασικής λεωφόρος της Αθήνας. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί 20-25% η ροή των αυτοκινήτων έχει κίνηση σε όλη την Αττική. Για την ενδοκογενειακή βία, αποκάλυψε ότι μόνο στην Αττική καταγράφονται περίπου 100 καταγγελίες την ημέρα, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 3.000 περιστατικά το μήνα. Αναφέρθηκε και στην μικροεγκληματικότητα. Όπως είπε, υπάρχει εκτίμηση ότι δεν υπάρχει αύξηση της εγκληματικότητας, δεν υπάρχει καμιά αύξηση, είπε χαρακτηριστικά.
1: Ναι, και ήταν κατηγορηματικό σε αυτό το σημείο ο Υπουργός Ζωή.
9: Υπάρχουν, είπε, κατά περιόδους αυξήσεις ή εντοπισμό συγκεκριμένων φαινομένων, όπως οι αρπαγές από αλυσίδες στις γυναίκες και οι απάτες. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων. Αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα, για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων που προχωρά κανονικά, αν και υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση.
1: Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις, να μείνουμε για λίγο σε αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα, σε αυτή τη μεγάλη μάστιγα με τις τηλεφωνικές απάτες. Νέα ρύθμιση για την αυστηρότερη τιμωρία όσων εκμεταλλεύονται ηλικιωμένους, προανήγγειλε μέσω της τηλεόρασης του Ερνιούς, λοιπόν, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Με την εκμετάλλευση ηλικιωμένων αντιμετωπίζεται πλέον ως ιδιώνυμο αδίκημα.
5: Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και έχουν, όπως είπατε εσείς, πάρα πολλές συλλήψεις.
11: Ναι.
5: Να σας πω, η πρόβλεψή μου είναι ότι θα τελειώσουμε με αυτό το θέμα. Δηλαδή, οι τηλεφωνικές απάτες δεν πρόκειται να κρατήσουν πολύ, αλλά έρχεται ένα άλλο θέμα που είναι οι διαδικτυακές απάτες.
12: Ναι.
5: Δηλαδή, μέσω του ίντερνετ, συναλλαγές μεγάλες.
12: Με τις τηλεφωνικές πώς θα τελειώσουμε, λέτε?
5: Θα τελειώσουμε τη σύλληψη όλων αυτών. Τελειώσουμε.
12: Είναι θέμα χρόνου, θεωρείτε?
5: Ακριβώς.
11: Ναι. Δεν ξέρω εγώ. Αυτό που λέτε καθημερινή, οι 270 συλληφθέντες φέτος, είναι ένα μικρό κομμάτι, είναι μεγάλο κομμάτι αυτών που δρούνε σε αυτό?
5: Είναι αρκετά μεγάλο κομμάτι, ναι. Είναι αρκετά μεγάλο κομμάτι.
11: Μάλιστα.
5: Και είναι, κάθε φορά που γίνονται συλλήψεις, γίνονται πολλές συλλήψεις, διότι είναι αυτοί, ναι, είναι εγκληματικές ομάδες. Είναι μεγάλες.
11: Βέβαια, εδώ διαβάζω, λέει, περισσότεροι 167 είχαν συλληφθεί άλλη μια φορά. Καταλαβαίνω ότι πιάνει αστυνομία, φεύγουν μετά, το ξανακάνουν.
5: Κοιτάξτε, τώρα εδώ είναι μια άλλη συζήτηση που υπάρχει σχετικά με την ποινική μεταχείριση όλων αυτών. Ήδη προωθούμε μια διάταξη, ούτως ώστε να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση, δηλαδή ιδιώνυμο,
11: ναι,
5: η εκμετάλλευση ηλικιωμένων. Έτσι, ναι, ώστε όποιος εκμεταλλεύεται ηλικιωμένο να έχει μεγαλύτερη ποινή.
1: Το κρατάμε αυτό το τελευταίο, ότι εξετάζεται η μετατροπή του αδικήματος αυτό σε ιδιώνυμο, με την εκμετάλλευση ηλικιωμένου να αντιμετωπίζεται ως ιδιώνυμο αδίκημα και να έχει μεγαλύτερη ποινή, όπως είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Για τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης έδωσε συνέντευξη στον Γιώργο Σκιαδήμα, προαναγγέλλοντας αυστηρότερες ποινές και ειδικό τμήμα της Ελλάς για την αντιμετώπιση τους. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
13: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέλαβε να φτιάξει μια διάταξη καινούργια, η οποία καθιστά το έγκλημα αυτό σε όλες τις περιπτώσεις κακούργημα. Άρα λοιπόν όλοι όσοι θα συλλαμβάνονται θα πηγαίνουν, από την ώρα που θα καταδικάζονται, θα πηγαίνουν φυλακή.
14: Άρα σας διακόπτω λίγο εδώ πέρα. Για να πάει κάποιος φυλακή, για να είναι κακούργημα, θα έπρεπε για παράδειγμα να έχει φάει εντός αγωγικών 120.000 ευρώ.
13: Ναι, αυτή ήταν,
14: για να το ξεκαθαρίσουμε
13: αυτή
14: λίγο,
13: ήταν η διατύπωση του ποινικού νόμου εδώ και δεκαετίες όσον αφορά το ποια απάτη χαρακτηρίζεται κακουργηματική. Και αυτή η διάταξη προέβλεπε και προβλέπει μέχρι και σήμερα που μιλάμε ότι πάνω από το ποσό των 120.000 ευρώ. Τώρα.
14: Άρα δηλαδή και 10.000 να είναι, και 5.000 να είναι, και 20.000 να είναι, θα είναι κακούργημα.
13: Τώρα από ένα ευρώ.
1: Από 1 ευρώ λοιπόν πλέον θα λογίζεται ως κακούργημα. Την απορία της τώρα για το γεγονός ότι εξαπαντούνται πολίτες, παρόλο που υπάρχει συντονισμένη ενημέρωση από την αστυνομία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με υλικό που διανέμεται με τη βοήθεια της Εκκλησίας, εξέφρασε μέσω του Air News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μάλιστα ρωτήθηκε να καταθέσει ορισμένους χαρακτηριστικούς τρόπους με τους οποίους δρούν αυτά τα κυκλώματα.
4: Αυτό που θα παρατηρήσει λοιπόν ένας συμπολίτης μας είναι ότι είναι επίμονοι και προσπαθούν να τους προκαλέσουν φόβο ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους ή για τη ζωή κάποιου οικείου προσώπου. Είναι το συχνότερο που συναντούμε στις τελευταίες μορφές απατών. Επίσης, χαρακτηριστικό είναι ότι δεν τους επιτρέπουν να κλείσουν την τηλεφωνική σύνδεση. Έρχονται συνεχώς επικοινωνία μαζί τους, ώστε να μην μπορούν να κλείσουν το τηλέφωνο και να καλέσουν είτε την ελληνική αστυνομία είτε κάποιον οικείο τους. Αυτό θα πρέπει να τους προβληματίσει και μόνο τους να κλείσουν το τηλέφωνο, γι' αυτό και πλέον η οδηγία που δίνουν οι συνάδελφοι σε όλη τη χώρα που ασχολούνται καθημερινά με τέτοιου είδους περιστατικά είναι: κλείστε το τηλέφωνο ακόμη και αν θεωρείτε ότι ακούτε ένα οικείο σας πρόσωπο.
15: Εδώ ακούγαμε μια νέα απάτη τώρα τελευταία. Προσπάθησαν να εξαπατήσουν κάποιο ηλικιωμένο άτομο, δεν τα κατάφερα και κάναν δεύτερο τηλεφώνο. Μιμούμενε τους αστυνομικούς.
4: Είναι κάτι που συναντούμε σε περίπτωση που δεν καταφέρουν την πρώτη φορά να πείσουν τα θύματα τους.
15: Και δείχνει και πώς αστυνομικούς.
4: Σε καμία περίπτωση ποτέ κάποιος αστυνομικός δεν θα ζητήσει από ένα πολίτη να κινηθεί με τέτοιο τρόπο και να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα. Ακόμη και στην περίπτωση που θεωρούμε ότι ακούμε ένα αστυνομικό, κλείνουμε το τηλέφωνο και καλούμε εμείς οι ίδιοι είτε το τοπικό αστυνομικό τμήμα είτε το 100 που είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ γνωστό σε όλους.
1: Ακόμα λοιπόν και αν πιστεύουμε ότι μιλάμε με αστυνομικό, κλείνουμε το τηλέφωνο, ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου, σημαντικό αυτό να το θυμόμαστε σε κάθε περίπτωση και επικοινωνούμε μόνοι μας με το 100 ή με την άμεση δράση, με το οικείο αστυνομικό τμήμα, ακόμη και αν η φωνή του συγγενικού προσώπου, όπως είπε, μπορεί να είναι προϊόν τεχνητής επεξεργασίας. Τώρα, νωρίτερα ακούσαμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, να λέει ότι θα αντιμετωπίζεται πλέον ως ιδιώνυμο αδίκημα η εκμετάλλευση ηλικιωμένων. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό στην ορολογία? Το ιδιώνυμο που ανέφερε ο κ. Χρυσοχοίδης. Ο Βασίλης Βραχιώτης, δικηγόρος, μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, μίλησε πριν από λίγο στο σταθμό μας, στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
16: Όταν κάποιες ιδιαίτερες περιστάσεις, σε αυτό που εξήγηλε ο Υπουργός για τους ηλικιωμένους, αυτές οι ιδιαίτερες περιστάσεις δημιουργούν στην ουσία μια καινούρια πράξη, ένα καινούριο αδίκημα. Δηλαδή.
17: Εδώ έχουμε ένα καινούριο αδίκημα.
16: Η απάτη είναι αδίκημα. Προβλέπεται στον ποινικό κώδικα και τιμωρείται αναλόγως. Με ειδικό ποινικό νόμο, γιατί συνήθως έτσι έχουμε τα ιδιώνυμα, με ειδικό ποινικό νόμο οι συγκεκριμένες περιστάσεις της μεγάλης ηλικίας θα συνιστούν ένα αδίκημα το οποίο θα αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Το πιο γνωστό αντίστοιχο αδίκημα για να καταλάβει ο κόσμος είναι παραδείγματος χάρη η σωματική βλάβη, η οποία είναι ιδιώνυμο στην περίπτωση που είναι κατά ανηλίκου, μικρού παιδιού, υπέργυρου ατόμου πάλι, εγκύου και πάει λέγοντας.
17: Και σημαίνει βαρύτερη ποινή.
16: Σημαίνει είτε βαρύτερη είτε ελαφρύτερη. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή που συζητάμε για τη σωματική βλάβη, η εδώ θα έχουμε βαρύτερη ποινή. Όμως στην υφαίρεση που είναι η κλοπή μεταξύ συγγενών και αντίστοιχα είναι ένα ιδιώνυμο χαρακτηρισμένο αδίκημα, έχουμε ειδική πρόβλεψη για χαμηλότερη ποινή επειδή είναι μεταξύ συγγενών. Άρα λοιπόν είτε βαρύτερη είτε ελαφρότερη.
17: Μάλιστα.
16: Βέβαια στην προκειμένη περίπτωση σαφέστατα ο Υπουργός εννοεί βαρύτερη ποινή.
1: Προφανώς λοιπόν ο Υπουργός εννοεί βαρύτερη ποινή με το ιδιώνυμο για αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί την κοινή νόμη τα τελευταία 24 ώρες έχει να κάνει με την υπόθεση των κρυπτονομισμάτων που ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Μια πολύ σημαντική υπόθεση και για την οποία έχουν γίνει ήδη 17 συλλήψεις στην Κατερίνη. Ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία σε ακόμα 9 άτομα και μόνο προανακριτικά έχουν προκύψει όλα αυτά τα στοιχεία. Η κυρία Δημογλίδου, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, είπε ότι η υπόθεση έχει μπει στην ανάκριση, αλλά υπάρχει ένα χαρακτηριστικό, ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν θύματα. Τι ακριβώς εννοεί, για να την ακούσουμε.
4: Είχαμε τη σύλληψη 17 ατόμων.
2: αλλά και το σχηματικό σμό δικογραφία σε ακόμη νέα άτομα. Και σκεφτείτε ότι μόνο προανακριτικά έχουν προκύψει αυτά. Η υπόθεση έχει μπει στην ανάκριση, οπότε καταλαβαίνετε πόσοι εμπλεκόμενοι μπορεί να προκύψουν. Και χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμη δεν υπάρχουν θύματα. Δεν υπάρχουν θύματα που να έχουν καταγγείλει στην ελληνική αστυνομία ότι έχουν εξαπατηθεί, υπό το φόβο της επίκληξης προφανώς από το οικογενειακό περιβάλλον ή από το φιλικό περιβάλλον. Πολλές φορές έχουμε το αίσθημα της ντροπής.
18: Ναι.
2: Όμως καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι στην ανακριτική διαδικασία να μας προκύψουν τα θύματα.
18: Και τότε πώς θα στηρίξετε τις κατηγορίες?
2: Ουσιαστικά όλη η έρευνα στηρίχθηκε καθαρά στην εργασία των αστυνομικών. Επειδή ακριβώς υπήρξε μια πληροφορία ότι υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα που δραστηριοποιείται με αυτόν τον τρόπο, mm-hmm. και προβαίνει και σε διακεκριμένη νομοποίηση εσόδων από αυτή την εγκληματική δραστηριότητα. Και έτσι σιγά σιγά καταφέραμε να φτάσουμε και στα αρχηγικά μέλη αυτής της εγκληματικής ομάδας, αλλά και σε άλλα άτομα τα οποία τι παρατηρήσαμε, γι' αυτό

0: τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα storyteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη, πώς είναι η επόμενη μέρα. Η Κρήτη, η οποία εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Η κακοκαιρία υποχώρησε, άφησε όμως πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές, αγροτικές εκτάσεις να έχουν πλημμυρίσει και τις ζημιές να είναι μεγάλες. Πάμε στο οροπέδιο Λαστίου και βρίσκεται ο Γιώργος Παπαδάκης, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα από την περιοχή. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Γιώργος Παπαδάκης? Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας με τον Γιώργο Παπαδάκη στο οροπέδιο Λασιθίου. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολες συνθήκες, είναι μεγάλες οι καταστροφές και σε πολλά δίκτυα, έτσι κι αλλιώς στην Κρήτη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βεβαίως το αντιμετωπίζουν στις αγροτικές καλλιέργειες. Μάλιστα, νωρίτερα στο Λασίθι βρέθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπου ενημερώθηκε για τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και τις ζημιές στις καλλιέργειες. Έχουμε τώρα όμως τον Γιώργο Παπαδάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα τώρα στο οροπέδιο Λασιθίου αλλά και γενικότερα στην Κρήτη?
1: Γρηγόρη, τα νερά έχουν υποχωρήσει, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Τα 2/3 του κάμπου του οροπεδίου παραμένουν σκεπασμένα από το νερό. Η αγωγή που μεταφέρουν το νερό στο φράγμα από Σελέμη φαίνεται ότι έχουν φτάσει στο όριό τους, έτσι. Δηλαδή εξακολουθεί η αποστράγγιση, αλλά σήμερα, τέταρτη μέρα στην ουσία, μετά την σφοδρή νεροποντή, ο κάμπος, όπως είπα, στα 2/3 του παραμένει καλυμμένος από το νερό. Αυτό για να δούμε τον όγκο της βροχόπτωσης εδώ, στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου η αγροτική παραγωγή έχει καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά, δηλαδή πάνω από 85% η παραγωγή πατάτας και πάνω από 50% η παραγωγή των κυπευτικών. Ένα στοιχείο που θα επηρεάσει, όπως μας έλεγαν και οι παράγοντες της αγοράς, τις τιμές στην κεντρική λαχανοαγορά της Αθήνας, στο Ρέτι. Τώρα από εκεί πέρα, πριν από λίγο ολοκλήρωσε την περιδία του εδώ στο οροπέδιο Λασιθίου ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος ήρθε κατάγεται από εδώ, από την μητέρα του, όπως είναι γνωστό. Συναντήθηκε και με τον Δήμαρχο και με παράγοντες των αγροτικών συλλόγων της περιοχής. Διαπίστωσε με τα μάτια του και, όπως ανέφερε και σε δηλώσεις στην ΕΡΤ, έχει ήδη αγνώση του τι σημαίνει αυτή η καταστροφή για τον πληθυσμό του οροπεδίου, που δεν έχει άλλα εισοδήματα. Είναι το υψόμετρο τέτοιο που δεν επιτρέπει, για παράδειγμα, εδώ την καλλιέργεια ελαιοδέντρων ή αμπελιών. Οι άνθρωποι ζουν λοιπόν μόνο από τις εποχικές καλλιέργειες και διαπιστώθηκε και το εξής, που του μετέφεραν και οι αγρότες, ότι αν δεν υπάρξουν αποζημιώσεις έγκαιρα και αν δεν υπάρξουν και μέτρα πραγματικής αποστράγγισης και εν ώψη του επερχόμενου χειμώνα, όπου θα έχουμε και άλλες βροχοπτώσεις, τότε πολύ πιθανόν το έδαφος του οροπεδίου, μια έκταση της τάξης των 25-30.000 στρεμμάτων, να μην μπορεί να καλλιεργηθεί την ερχόμενη άνοιξη. Άρα οι αγρότες της περιοχής θα χάσουν στην ουσία δύο περιόδους καλλιεργητικές.
0: Και δεν υπάρχουν περιθώρια για τέτοιες απώλειες. Μάλιστα, έβλεπα και συγκλονιστικές εικόνες, συγκλονιστικά πλάνα νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερνιούς από το πρωί, με αγρότες να σκύουν μπροστά στην κάμερα του Ερνιούς, να βάζουν το χέρι τους κάτω από τα νερά που είναι πλημμυρισμένα στα χωράφια και να βγάζουν πατάτες, για παράδειγμα.
1: Ναι, οι οποίες έχουν καταστραφεί πλέον. Δεν υπάρχει να προωθηθούν στην αγορά. Ήταν λίγο πριν την συγκομιδή τους. Και μιλάμε για πάνω από 3.000 τόνους προϊόντος. Ο οποίος θα έφτανε στο μεγαλύτερο μέρος, όπως είπα νωρίτερα, στην αγορά του Ρέντι.
0: Περιμένουμε λοιπόν, περιμένουμε τώρα να δούμε και τα κυβερνητικά μέτρα για τη στήριξη.
1: Βεβαίως. Χθες ήταν εδώ το κυβερνητικό κλιμάκι, το οποίο πήγε και στην περιοχή της Ιεράπετρας. Σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, βρίσκεται στην περιοχή του Μιλοποτάμου, εκεί που είχαμε το άλλο μεγάλο πλήγμα, σημαντικές καταστροφές και σε ζωικό κεφάλαιο και στην επαρχιακή οδοπία. Ο κύριος Ανδρουλάκης συντάχθηκε στην ουσία με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σαν πρώτη δέσμη από την κυβέρνηση, αλλά είπε ότι δεν πρέπει να μείνουμε στα ναι. Ό,τι είπαν χθες τα κυβερνητικά στελέχη πρέπει να υλοποιηθούν και μάλιστα άμεσα. Μην πάμε με ρυθμούς χελώνας. Και εκεί ανέφερε ότι γιατί κινδυνεύουν οι αγρότες ακριβώς να χάσουν ακόμη μία χρονιά. Όχι μόνο τούτη δηλαδή που χάθηκε τώρα. Τώρα, Γρηγόρη, απόψε πληροφορούν ότι συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή ακριβώς για να συγκεκριμενοποιήσει τα έργα.
0: 4 ώρα το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή, Γιώργο, κρατικής αλληλεγγύης.
1: Να πούμε ότι έτοιμα από την περιφέρεια αλλά και από τους Δήμους συνολικά είναι οι αποζημιώσεις που θα έρθουν στην Κρήτη να έρθουν στο μοντέλο των αποζημιώσεων που έγινε, που συνέβη στη Θεσσαλία μετά την καταστροφική επέλαση του Ντάνιελ. Και τούτο γιατί απεδείχθηκε ότι και το μοντέλο λειτουργεί σε ένα μεγάλο βαθμό.
0: Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούν το θέμα και θα επανέλθουμε έτσι κι αλλιώς στην Κρήτη. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Μάλιστα, νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σε συνέντευξή του σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό της Κρήτης,

0: αναφέρθηκε στη δέσμη μέτρων για τη στήριξη των πληγέντων από τη Θεομηνία στην Κρήτη, αλλά και στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Αναφορικά με τα όσα περιμένουμε για την Κρήτη, είπε ότι στις 4 συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η δέσμη μέτρων για τους πληγέντες. Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, προβλέπονται αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών. Μάλιστα, οι Δήμοι και η Περιφέρεια έχουν κληθεί να προχωρήσουν εντός 15 ημερών στην καταγραφή των αναγκών και στην υποβολή των σχετικών ετοιμάτων, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει και οι αυτοψίες. Και από την Κρήτη πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Κυρίες και κύριοι, σήμα εκλογικής ετοιμότητας και ενότητας, εξέπεσε ο Πρωθυπουργός από την επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες του 2027, έδεσε εκ νέου το στόχο της τρίτης θητείας και επανέλαβε το δίλημα της σταθερότητας απέναντι στο λαϊκισμό που αναβιώνει, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το πολιτικό μας συντάκτη Αγκυμπαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τα όσα έγιναν χθες στην επετειακή εκδήλωση. Με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες παντάχει και το μήνυμα του Πρωθυπουργού ήταν ξεκάθαρο. Μήνυμα συσπήρωσης στην εκδήλωση αυτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, επαιτειακά, αλλά και σε καθαρά, όπως είπε στη Σύπρα, εκλογικό τόνο κινήθηκε η ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να θέτει ευθέως ως ορίζοντας τις εκλογές της άνοιξης του 27. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμησε τις εκλογικές νίκες της Νέας Δημοκρατίας και έθεσε στόχο την επανάληψη της επίδοσης του κόμματος, λέγοντας χαρακτηριστικά πως το κάναμε το 19, το κάναμε το 23 και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της άνοιξης του 27. Το δεύτερο πολιτικό μήνυμα ήταν το δίλημα που έθεσε με τη σταθερότητα. Τόσο βασικό εκλογικό διακήρυγμα, ιδιαίτερα όπως είπε, μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον που ο ίδιος περιέγραψε ως δύσκολο, μίλησε για δύσκολους και δούμε μεγάλες οικονομικές αναταραχές. Στο ίδιο πλαίσιο, μάλιστα, έβαλε και απέναντι στη σταθερότητα αυτό που χαρακτήρισε πλάνη των κάποιων λαϊκιστών, λέγοντας πως αυτή την πορεία δεν θα την ξαναθέσουμε σε κίνδυνο, δεν θα γυρίσει επί χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι μπορεί απλά να φορούσαν καινούργια ρούχα. Ιδιαίτερα αναφορά έκανε στη σχέση σταθερότητας και αλλαγής, υποστηρίζοντας τους συνέδρους. Έχει δυνατότητα να μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής αλλά και να ανανεώνεται συνεχώς, ενώ ο βασικός άξονας ομιλίας ήταν το κυβερνητικό σχέδιο για την επόμενη μέρα. Συνέδεσε δε αυτό το σχέδιο με μια Ελλάδα που θα παραμείνει οικονομικά αναπτυσσόμενη και θα μπορεί, όπως είπε, να στηρίζει τους πολίτες από το πλεόνασμα της ανάπτυξης.
0: Μιλάμε για μια εκδήλωση στην οποία είχαν πολλές παρουσίες αλλά και αρκετές απουσίες. Μάλιστα, είχαμε και εχμές από υπουργούς, όπως για παράδειγμα τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος άφησε αιχμές ξεκάθαρες κατά συναδέλφων του υπουργού που έλειπαν από την εκδήλωση. Ποιος αναφερόταν?
1: Ακριβώς, τα μηνύματα της πίδος που έδωσε ο Πρωθυπουργός ήταν με αυτά κατέληξε στην ομιλία του. Μάλιστα, αποχωρώντας, έκανε και 4 σουτ στα καλάθια μπάσκετ που είχαν στηθεί, λέγοντας πως αν σκεφτείτε ότι κερδίσαμε τις εκλογές, αυτό κάτι σημαίνει, γιατί κέρδισε 4 στα 4. Και στο παλιό αμαξοστάσιο του ΣΥΡΙΟΥ, όπως είπες και εσύ, υπήρχε πολλοί κόσμος, 3.500 άτομα συγκεντρώνει ο χώρος, μπορεί να γέμισε, αλλά οι απουσίες προκάλεσαν και το ανάλογο σχολιασμό στα πηγαδάκια. Η απουσία του Αντώνη Σαμαρά ήταν δεδομένη, εκείνη του Κώστα Καραμαλή σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, απόν ήταν και ο Βαγγέλης Μημαράκης λόγω υποχρεώσεων στο Ευρωκοινοβούλιο, καθώς και ο Νίκος Δένδιος, ο οποίος συμμετείχε στη Σύνοδο Πρωτοβουλίας Αδριατικής στην Βενετία. Και όσον αφορά τους πρωθυπουργούς, να πούμε πως θα έχουν και ενδιαφέρον και η παρουσία σε τοποθετήσεις τους αύριο σε μια ομιλία για τον Κώστα Καραμαλή και νωρίς σήμερα το απόγευμα σε συνέδριο του Βήματος για την Αθήνα, του Αντώνη Σαμαρά. Ως προς τον κύριο Μημαράκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε ερωτηθεί σχετικά επικαλέστηκε τις υποχρεώσεις του στο Ευρωκοινοβούλιο, ενώ για τον κύριο Δένδια κυβερνητικά και κομματικά στελέχη απέφυγαν εχθές τους σχολιασμούς. Σήμερα όμως, όπως είπες εσύ, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε χωρισμένα να τον κατονομάσει με αρκετή σαφήνεια σε αυτή την απουσία. Μάλιστα, σημείωσε πως απορώμε ορισμένους συναδέλφους που επέλεξαν να λείπουν από τη χθεσινή μας γιορτή, γιατί λέει είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Και εγώ είχα αλλαγή δυσαδειότητα καθήκον της ενότητας, δεν λέγεται με ομιλίες, αλλά σφυριλατίδες, κοινούς αγώνες και στην κοινή μας πορεία, έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης. Να δούμε αν θα υπάρχει και συνέχεια σε αυτή τη συζήτηση.
0: Ωραία, Άγη, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, γιατί έχουμε και συνέχεια στο ρεπορτάζ. Να ακούσουμε όμως πρώτα ένα απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη χθεσινή εκδήλωση.
2: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον. Τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Αυτή η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς, είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε και να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε, διότι αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές μέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω. 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί 3 φορές.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Πρωθυπουργό. Τώρα ερχόμαστε και πάλι σε σένα, Άγιε Βαγιάννου, γιατί οι βιομηχανοί περιμένουν σε λίγες ώρες από τώρα να ακούσουν κάτι για το ενεργειακό κόστος από τον Πρωθυπουργό.
1: Έχουμε την Γενική Συνέλευση του ΣΕΔ και εκεί αναμένεται να παρουσιαστούν τουλάχιστον στο το γενικότερο πλαίσιο τα κυβερνητικά μέτρα για το ενεργειακό κόστος της ελληνικής βιομηχανίας. Μάλιστα, στις προηγούμενες μέρες, κυβερνητικές διαρροές ήθελαν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να έχει ετοιμάσει ήδη μια οικονομική παρέμβαση, αξιοποιώντας το έκτακτο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευελιξία στις κρατικές ενισχύσεις και ένα πακέτο σύμφωνα με πληροφορίες, το οποίο κινείται περίπου στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Αναφέρουν πως στόχος είναι να διαμορφωθεί μια ευρεία περίμετρος μέτρων ώστε να καλυφθούν όσο δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις και σε αυτά τα ζητήματα, στον αριθμό των δικαιούχων, τη διάρκεια της παρέμβασης αλλά και τα ύψη της επιδότησης, αναμένει πιθανόν σήμερα να ανεβρεθεί και ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, θα παριθμίσει και τη σειρά παρεμβάσεων που έχει ήδη θεσπίσει η νομολογική κυβέρνηση για τον αναπτυξιακό νόμο και το χωροταξικό, έτσι ώστε να έχουμε την πλήρη αξιοποίηση των συγκεκριμένων χρημάτων που υπάρχουν από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα με τον αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίο έδωσε μια συνέντευξη χθες το απόγευμα στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Ευθέως με τον Παναγιώτη Στάθη, και εκεί επεσήμανε ότι είναι επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας η πολιτική αλλαγή. Τόνισε μάλιστα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Πολιτική ανατροπή με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Για να τον ακούσουμε.
3: Η χώρα για να κυβερνηθεί θέλει πρόγραμμα, στρατηγική, πολιτικό προσωπικό, το ξαναλέω, και όχι εξαρτήσεις. Εμείς λοιπόν, αυτά είναι τα 3 μας πλεονεκτήματα. Νομίζω ότι με αυτά τα 3 πλεονεκτήματα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει την ανατροπή στις επόμενες εθνικές εκλογές.
4: Η χώρα, κύριε Πρόεδρε,
3: δεν χρειάζεται άλλη διχόνοια και άλλη τοξικότητα. Ένας λόγος που τα 2 σχέδια Μητσοτάκη και Τσίπρα ανήκουν στο παρελθόν είναι γιατί επενδύουν στο διχασμό. Αυτά που λέτε είναι διχαστικά διλήμματα. Είναι εκβιασμοί. Το σενάριο είναι ένα. Το σενάριο της πολιτικής αλλαγής. Πάμε στις εκλογές για να φύγει από την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και να υπάρχει κυβέρνηση προοδευτική, σοσιαλδημοκρατική, που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Θα πήγαινα στις Βρυξέλλες, μόλις έβλεπα προβλήματα με την ολοκλήρωση ενός ευρωπαϊκού έργου, που είναι η διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, και θα έλεγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δικό μας το έργο και των 27 κρατών, ελάτε να διασφαλίσουμε την ολοκλήρωσή του. Και όχι να κοροϊδεύω τον ελληνικό λαό και να λέω ήρεμα νερά, ενώ δεν υπήρξαν ποτέ ήρεμα νερά επί της ουσίας.
0: Τώρα, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή εάν το ΠΑΣΟΚ επιμένει να απορρίπτει κάθε συζήτηση για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Η ίδια επιπλέον άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα.
5: Δεν είναι μόνο μια στρατηγική απόφαση του ΠΑΣΟΚ, είναι και κάτι το οποίο απορρέει από την ταυτότητά του. Το ΠΑΣΟΚ είναι πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Η κατάθεση ευθύνης που έκανε την περίοδο του 2012. Και που από κάποιους χρησιμοποιήθηκε όλη αυτή η περίοδος προκειμένου να υποκαταστήσουν το ΠΑΣΟΚ ως δημοκρατική παράταξη, και βλέπουμε την κατάληξή του σήμερα, έπεσε στο κενό. Το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε ως ο αντίπαλος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, πολιτεύεται με αυτή την λογική, γιατί είναι διαφορετικά τα συμφέροντα και οι κοινωνικές τάξεις τις οποίες εκπροσωπεί.
4: Απορρίπτεται όμως και ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με αυτό που συνηθίζει να λέγεται ως διαμόρφωση της κυβέρνησης των ηττημένων.
5: Καταρχήν αυτά τα περί κυβέρνησης των ηττημένων που αποτελούν έτσι απέλπιδες προσπάθειες από ανθρώπους που από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή έχουν μόνο μια προσωποπαγή. Ένα προσωποπαγές όχημα και μια
4: το Τσίπρα εννοείται. Ναι.
5: Ναι, δεν υπάρχει. Εδώ έχουμε έναν αγώνα προσωπικής σταδιοδρομίας. Περί αυτού πρόκειται.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Πάμε εκτός συνόρων τώρα σε ημέρα μαζικών κινητοποιήσεων. Έχει μετατραπεί η σημερινή στη Γαλλία, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να κατεβαίνουν στους δρόμους, ενώ τις προηγούμενες ημέρες δεν έλειψαν και τα επεισόδια. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκριτριά μας, το Μαΐδα Παπαϊωάννου, που θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Το Μαΐδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι η κατάσταση στο Παρίσι?
7: Λοιπόν, σε λίγο, σε 3-4 από τώρα, ξεκινάει η μεγάλη κινητοποίηση των μαθητών εδώ στο Παρίσι, γιατί έχει ήδη ξεκινήσει σε άλλες περιοχές της χώρας, τη Λούζ, Στρασβούργο, Νάντ, Λιόν. Έγιναν και σημειώσει ορισμένα επεισόδια. Είχε αρκετό κόσμο συγκεκριμένα στο Παρίσι, στη Μασσαλία, συγγνώμη, και στο Στρασβούργο. Πολύ κόσμο. Τώρα αναμένεται εδώ πέρα στο Παρίσι να δούμε αν οι μαθητές θα κατέβουν μαζικά στους δρόμους, μαζί με τους αντιπροσωπικούς των καθηγητών, των εκπαιδευτικών γενικότερα, αλλά και πολιτικούς, οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν και να ενθαρρύνουν τους μαθητές. Οι μαθητές στο παρόν θεωρούν ότι δεν έχουν δεχτεί θετική αποδοχή από την κυβέρνηση στα αιτήματά τους, γι' αυτό θα επιμείνουν. Φυσικά η ημέρα όλων των κινδύνων αναφορικά με τη βία έχει σημειωθεί πολύ βία εδώ στην Πρωταλλική Πρωτεύουσα τις τελευταίες μέρες. Ήδη σήμερα δύο κορίτσια τραυματίστηκαν, αλλά προς το παρόν οι αρχές έχουν ρίξει στους δρόμους την κυριολεκτία μαζικά πολλές ομάδες ασφάλειας για να είναι σίγουροι ότι δεν θα ξεφύγουν, επειδή περιμένουν και αναρχικούς, μάλλον τα black blocks, τα περίφημα black blocks, που θέλουν να συγκρούονται, επιθυμούν να συγκρούονται με την αστυνομία, ώστε να μην υπάρξουν χειρότερα. Θέλω να σας πω όμως ότι στην Πρεμπή όλοι τους ο διάδρομος που έχουν ασφαλίσει οι αστυνομικοί έχουν κλείσει φυσικά τα μαγαζιά, έχουν κλείσει όλα τα γραφεία για να μην γίνει χειρότερα.
0: Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Θωμαίδα Παπαϊώνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το Παρίσι και τη Γαλλία, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Τουρκία. Γιατί σήμανε συναγερμός το πρωί σε σχολείο της Κωνσταντινούπολης μετά την επίθεση με μαχαίρι που άφησε μαθητές τραυματίες. Αστυνομία και διασώστες έφτασαν στο σημείο, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και στην Ελβίρα Κρίθα, την ανταποκριτριά μας, η οποία έχει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελβίρα, τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για το περιστατικό?
8: Γρηγόρη, 8 και 40 σήμερα το πρωί, μια 15χρονη μαθήτρια πήγε έξω από το παλιό της σχολείο στην περιοχή Μπασάξεχιρ της Κωνσταντινούπολης, όπου ενεπλάκη από ό,τι φαίνεται σε καυγά, και εκεί χρησιμοποιώντας ένα αιχμηρό αντικείμενο κατά πάσα πιθανότητα μαχαίρι, επιτέθηκε σε 8 συμμαθητές της, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δύο σε πολύ σοβαρή, σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργού Υγείας. Τώρα, αυτό φυσικά η μαθήτρια συνελήφθη και διεξάγεται έρευνα. Είναι ένα περιστατικό, Γρηγόρη, από τα πολλά του τελευταίου διαστήματος. Από την Άνοιξη και μετά έχουμε δει τουλάχιστον 4 περιστατικά, κάποια πολύ νεκρά και αιματηρά, σε σχολεία της Τουρκίας, με πρωταγωνιστές έφηβους μαθητές, τα οποία βέβαια έχουν ανησυχήσει πάρα πολύ και τις αρχές και την κοινή γνώμη εδώ. Μάλιστα, για αυτόν τον λόγο έχει επιβληθεί στην Τουρκία απαγόρευση μετάδοσης του περιστατικού από τα μέσα ενημέρωσης και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι αρχές φοβούνται ζητήματα μιμητισμού των παιδιών. Από αυτές τις ενέργειες υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι οι πρώτες επιθέσεις τότε την άνοιξη στα σχολεία της Τουρκίας, στην Ανατολική Τουρκία, είχαν προκαλέσει φαινόμενα με μιμητισμού στα παιδιά, και έτσι προσπαθούν οι αρχές και με αυτόν τον τρόπο να περιορίσουν λίγο το φαινόμενο. Πάντως είναι κάτι που παρακολουθούν οι αρχές διεξοδικά, καθώς αυτά τα φαινόμενα φαίνεται πως πληθαίνουν τον τελευταίο καιρό στην Τουρκία.
0: Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Κωνσταντινούπολη πίσω στα δικά μας, να δούμε τα νεότερα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται, μέσα στην ημέρα αναμένεται να ανοιχθεί το χρηματοκιβώτιο που βρέθηκε και κατασχέθηκε από το σπίτι του στη Βούλα, καθώς οι αρχές αναζητούν στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως στις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ηλία, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ανοίχθηκε πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε διαδικασία εδώ στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών. Ανοίχθηκε το χρηματοδοτικό και όπως μας είπε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, κ. Λυκούδης, το χρηματοδοτικό ήταν, Γρηγόρη, τελείως άδειο. Δεν είχε κάτι οτιδήποτε μέσα. Ήταν χαρακτηριστικά το κ. Λυκούδης σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους λίγο πριν συνδεθούμε, ότι το χρηματοκιβώτιο ήταν τελείως άδειο. Σε κάποιες ερωτήσεις που κάναμε οι δημοσιογράφοι για το πού κινείται η υπόθεση, μας είπε ότι είναι μια υπόθεση η οποία ανακριτική έρευνα θα διαρκέσει πολλούς μήνες, καθώς χρειάζεται να διευκρινιστούν διάφορες σκοτεινές πτυχές της. Περιμένουμε την ίδια στιγμή να ολοκληρωθεί η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, καθώς είναι ένα πράγμα αυτό και είναι άλλο τα μηνύματα, τα δεδομένα από τα κατασκευθέντα κινητά, να το σημειώσω, αλλά βεβαίως περιμένουμε και τις απαντήσεις των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, συνοψίζοντας, το χρηματοκιβώτιο που ήταν στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη επισήμως πλέον ήταν τελείως άδειο, αφού ανοίχθηκε παρουσία του δικηγόρου της οικογένειας, δεν είναι κάποιο μέλος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, ήταν μόνο ο νομικός εκπρόσωπος, ο κ. Λυκούδης, και όπως είπα, είναι μια υπόθεση η οποία σίγουρα θα διαρκέσει πολλούς μήνες η ανακριτική έρευνα, όπως είπε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη.
0: Θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στο ανακριτή οδηγήθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί ο 32χρονος που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και στον νυν σύντροφό της στο Λαύριο την περασμένη Πέμπτη. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα, ο 32χρονος ρουμανικής καταγωγής κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του στον 5ο τακτικό ανακριτή. Απολογήθηκε για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και για 4 πλημελήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του υποστήριξε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι είχε καταναλώσει νωρίτερα χάπια και αλκοόλ. Όπως επίσης και ότι δεν συνέβη τι ακριβώς έγινε κατά την επίθεσή του στο σπίτι της οικογένειας, της πρώην συντρόφου του, όπου μέσα βρισκόταν και ο φίλος της, αλλά και τα ανήλικα παιδιά του πρώην ζευγαριού, με αποτέλεσμα και οι δύο να τραυματιστούν σοβαρότερα ο νυν σύντροφος της 32χρονης κοπέλας και να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Αυτή λοιπόν είναι η εξέλιξη. Μάλιστα. Παίρνει το δρόμο για την φυλακή μετά την απολογία του. Ενώ τραγική ηρωνία είναι ότι για αύριο είχε αναβληθεί το δικαστήριο μετά την καταγγελία, την τελευταία καταγγελία της κοπέλας για ενδοοικογενειακή βία στις αρχές του Σεπτέμβρη. Αύριο θα εκδικαζόταν η συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Άννα Βλαχομανδιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε όμως, Έλενα, το γύρο μας στον κόσμο με το φετινό βραβείο Νόμπελ Φυσικής, το οποίο απονεμήθηκε πριν από λίγο στον Βέλγο Φράνσις Χέλτσεν για την καθοριστική συμβολή του στον εντοπισμό και την παρατήρηση των νετρίνων. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Πολύ σημαντική και καθοριστική, όπως είπες, η συμβολή του 82χρονου Βέλγου φυσικού στον εντοπισμό και την παρατήρηση αυτών των σωματιδίων, που είναι από τα πιο μυστηριώδη και διακριτικά, όπως τα αναφέρουν οι επιστήμονες στο σύμπαν. Ήταν καθοριστική συμβολή του στη δημιουργία του παρατηρητηρίου Ice Cube στην Ανταρκτική, καθώς ήταν ο πρώτος που ανακάλυψε ότι ικανός αριθμός νετρίνων μπορεί να παγιδεύονται στους πάγους της Ανταρκτικής ώστε να παρατηρηθούν. Τώρα, αυτή η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται και είναι πιθανό να οδηγήσει στην εξιχνίαση και την διερεύνηση ανεξήγητων μέχρι σήμερα κοσμογονικών και κοσμικών φαινομένων. Τώρα ο Χέλτνερ θα λάβει το βραβείο του 1 εκατομμύριο δολαρίων από την Σουηδική Ακαδημία Επιστημών και, όπως είπαμε και χθες Γρηγόρη, είναι η εβδομάδα για την απονομή των φετινών βραβείων Νόμπελ μέχρι και την Παρασκευή που αναμένεται να δοθεί και το Νόμπελ Ειρήνης.
0: Βεβαίως, περιμένουμε λοιπόν, εκεί θα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, όχι ότι τα άλλα δεν έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά καταλαβαίνουμε έχει πολύ και πολιτικό ενδιαφέρον το Νόμπελ Ειρήνης. Πάμε στη Μέση Ανατολή τώρα και όπου κλιμακώνει η ένταση ανάμεσα στους Χούθη της Ιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Τι ακριβώς συμβαίνει, Έλενα?
11: Οι μάχες συνεχίζονται για τον έλεγχο κυρίως των στενών του Μπαμπ Ελ Μαντέμ, των στρατηγικής σημασίας στενών. Η κυβέρνηση της Ιεμένης υποστηρίζει ότι ελέγχουν την πόλη Μόκα στρατηγικής σημασίας και άλλα σημαντικά σημεία γύρω από τα στενά. Ωστόσο, οι Χούθη το αρνούνται, όμως οι μάχες συνεχίζονται με σφοδρότητα και οι Χούθη συνεχίζουν τις επιθέσεις του στη Σαουδική Αραβία, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν αεροδρόμια της χώρας και στο Ριάντ, το διεθνές αεροδρόμιο, κάτι που η Σαουδική Αραβία δεν έχει επιβεβαιώσει. Την ίδια ώρα, πάντως, να πούμε ότι πολύ σημαντική εξέλιξη είναι το γεγονός ότι Τουρκία και Πακιστάν συμφώνησαν να ενεργοποιήσουν το αμυντικό σύμφωνο της ΜΕΚΑ που υπέγραψαν οι τρεις χώρες τον περασμένο Αύγουστο, στέλνοντας στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία.
0: Την ίδια ώρα, πάντως, σε ΕΣΟ και ασφαλές, ευτυχώς, είναι το πλήρωμα ελληνόκτητου πλοίου που δέχθηκε πλήγμα στα Σύνα του Ορμούς.
11: Πρόκειται για το ελληνόκτητο πλοίο Μιστράλ. Χθες το βράδυ αναφέρθηκε ότι χτυπήθηκε στα στενά του Ορμούς, ανοιχτά του Ομάν. Το πλήρωμα, 30 μελές πλήρωμα, είναι ασφαλές, ανάμεσά τους 11 Έλληνες. Το πλοίο κατευθύνθηκε προς το λιμάνι της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες τώρα ελέγχεται για τυχόν ζημιές.
0: Και να κλείσουμε με μια σύντομη αναφορά στο μέτωπο της Ουκρανίας. 2 εμπορικά πλοία πλήγησαν στη Μαύρη Θάλασσα ανοιχτά της Βουλγαρίας και ένα από αυτά βυθίστηκε με το πλήρωμά του, δυστυχώς, να αγνοείται.
11: Ναι, πολύ σοβαρά περιστατικά αυτά στην Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά της Βάρνα στη Βουλγαρία. Το ένα πλοίο υποσημαία Τόγκο βυθίστηκε αφού δέχτηκε πλήγμα από ντρόουνς, όπως αναφέρουν οι βουλγαρικές αρχές, και δυστυχώς, παρά τις έρευνες, το πλήρωμα εξακολουθεί να αγνοείται. Το άλλο επίσης εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε επίσης από ντρόουνς. Το πλήρωμά του, ωστόσο, διασώθηκε. Είχαμε και δηλώσει τη Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από το Ρέικιαβικ, όπου βρίσκεται, και χαρακτήρισε απαράδεκτες αυτές τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Τελευταίο ταγκό απόψε για τον Λιονέλ Μέση με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής.
12: Ακριβώς 2 ώρα τα ξημερώματα από την RTO Sport θα μπορούμε να δούμε την αναμέτρηση Αργεντινή-Μπενίν. Το Μπενίν είναι το δευτερεύον, το τριτεύον, έτσι, στην υπόθεση, όποιος και να ήταν. Νομίζω το γήπεδο θα είναι κατάμεστο και θα υπάρχουν, έτσι, αρκετά συγκινητικές στιγμές. Ο σίγουρα μεγαλύτερος Αργεντινός μετά τον Μαραντόνα και από σύγχρονος ίσως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής για πολλούς και όλων των εποχών. Οπότε σήμερα τελευταίο παιχνίδι με την Εθνική Αργεντινή. Στα δικά μας 7 η ώρα το απόγευμα, RTV Sport, Βόρεια Ιρλανδία, Ελλάδα, για την ομάδα των Ελπίδων. Η εθνική μας ομάδα θέλει νίκη με 2-0, με 2 γκολ διαφορά, για να προκριθεί ως καλύτερη δεύτερη. Το έχει. Είναι αρκετά καλή ομάδα και νομίζω ότι απόψε θα κερδίσει με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά και θα προκριθεί στα τελικά του Euro μετά από 25 χρόνια στο Euro Under 21.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
13: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 5 μποφόρ και στο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 25 με 27 και τοπικά στα δυτικά τους 28 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε αίθριο καιρό. Οι άνεμοι αρχικά βόρειοι σταδιακά θα στραφούν σε νότιους έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι κυρίως νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς.
14: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».
15: Ώρα Ελλάδος 15, UTC 12.
16: Η Φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα ταξιδιωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, σήμερα με την Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί.

6066-439 και 6066-204 τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Ακούσαμε τον Δημήτρη Χαλκιά από το άλμπουμ Echoes of Epirus, την Ξενιτιά. Ακούσαμε από το χρυσό κλαρίνο του Καρακώστα την Αμερική. Νύχτα ήταν που φιλιόμαστε από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας με τη Μαρία Χολέβα Κουμιώτη. Φέξα μου φεγγαράκι μου με τον Γιώργο Καψάλη. Δεν ξέρω κατά πόσο μας φέγγει το φεγγαράκι αυτές τις μέρες, γιατί είναι μικρούλι και σε χάσει. Τι αναστενάζεις, θα έρθει η Νέα Σελήνη σε μερικές μέρες. Κάνε κράτη. Προς το παρόν στη χάση πάντα διώχνουμε πράγματα. Διώξτε πράγματα, διάστε τα σπίτια σας, πετάξτε πράγματα. Πετάξτε πράγματα από πάνω σας, βγάλτε τα από πάνω σας, γιατί έχουμε γεμίσει πολύ. Ο σκληρός πρέπει να αδειάσει για να έρθουν καινούργια πράγματα. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει αντικατάσταση.

Και αφού ακούσαμε και το μια ωραία Βοσκοπούλα, που υπάρχουν κάποιοι νέοι άνθρωποι, η αλήθεια είναι και κάτι νέες κοπέλες που προσπαθούν να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω κατά πόσο θα τους αφήσουν βέβαια εν όψη της ατζέντας 2030. Να ακούσουμε και το Βλαχοτζέλικα. Μουσιακό είδος θα αποτελεί σε λίγο καιρό. Αυτά τα τραγούδια θα τα ακούμε και θα νομίζουμε ότι αναφέρονται σε μια παλιά εποχή. Να το αφιερώσει το Γιώργο Βλάχο με τον Ηλία Παπαγεωργίου, που με ενημερώνει ότι το ΙΠΑΤ ξεκινά ορολογιακούς ελέγχους σε 9 περιφέρειες για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Λοιπόν, και αυτή η νέα δράση επιτήρησης ως το τέλος του 2026 προβλέπει δειγματοληψία σε 153 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ανά περιφέρεια, με αιμοληψία από 15 ζώα σε κάθε εκμετάλλευση, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν αντισώματοι έναντι του ιού. Τι θα συμβεί? Μαζικές θανατώσεις ζώων. Θα προσπαθήσουν να ανιχνεύσουν αντισώματα έναντι του ιού της ευλογιάς σε ζώα τα οποία δεν έχουν εμφανεί κλινικά συμπτώματα. Είναι τρελό αυτό που λέγεται περί νομίμων και παρανόμων εμβολίων, τη στιγμή που όλη η Ευρώπη είχε εμβολιάσει τα ζώα, ενώ εμείς περιμέναμε να θανατωθεί ο πρωτογενής τομέας, που στην ουσία αυτό έχει η Ελλάδα, είχε η Ελλάδα, κτηνοτροφία και γεωργία, εξαφανίζεται και δυστυχώς όταν θα το καταλάβετε θα είναι πλέον αργά, διότι θα το καταλάβετε κάποια στιγμή, θα έρθει στο σπίτι σας αυτή η έλλειψη ελληνικού κρέατος, ελληνικού ψαριού, γιατί και εκεί έχουμε θέμα. Η σαρδέλα νομίζω ότι έχει φτάσει και μια τρελή τιμή, 15 ευρώ, κάτι τέτοιο. Εγκαταλείπουν βέβαια και αυτό το κομμάτι, και η γεωργία επίσης εγκαταλείπεται.

Βλαχούρα αεροβόλαγε με το Στυλιανό Μπέλο, δύο βλαχοπούλες με το Θανάση Βότα και τον Γιώργο Δάμο στο κλαρίνο. Και αμέσως μετά από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας ο Πέτρο Λούκας ήταν εδώ στο κλαρίνο. Όλες οι χώρες και χωριά από το αρχείο μας. Ευχαριστώ για τα τηλέφωνά σας. Ο φίλος Νίκος λέει, μα αφού είναι μέσα τα ζώα, δεν βγαίνουν έξω, δεν τρώνε χορτάρι, δεν τρώνε βοτάνια, τι περιμένεις, μου λέει, να μην αρρωστήσουν, να μην είναι το κρέας, λέει, που δεν είναι καθόλου νόστιμο πια. Όποιος έχει αυτή την αίσθηση, βέβαια, θα έλεγα, διότι περνάω εδώ στην Αθήνα από πολλά μαγαζιά που πουλάνε κάτι σαν κρέας, το οποίο πραγματικά απορώ από τη μυρωδιά και μόνο πως ο κόσμος το τρώει, διότι έχει μπουκώσει η μύτη μας, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει είδηση. Σας το λέω, αν αποφασίσετε να βγάλετε από πάνω σας όλα τα καλλιντικά που βάζετε και όλα τα χημικά που βάζετε για να καθαρίσετε το σπίτι και σταματήσετε να τρώτε σπορέλαια και τέτοια, θα το καταλάβετε, διότι και το φαγητό δεν είναι γεύση, είναι όσφρηση. Οι γεύσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Η όσφρηση είναι αυτό που κάνει το φαγητό. Λοιπόν, όσοι ξέρουν λοιπόν και τρώνε πραγματική τροφή, καταλαβαίνουν ότι στις μέρες μας το φαγητό πλέον στο μεγάλο του μέρος δεν τρώγεται. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ πολύ την Ελπίδα. Δεν ξέρω αν θα είσαι μαζί μας αύριο. Θα είσαι? Μαζί θα κάνουμε? Α, μέχρι την Παρασκευή. Λοιπόν, η Ελπίδα μου έχει ζητήσει, και εγώ ακούω πρώτα τους ηχολήπτες μου, μετά τους ακροατές, ότι θέλει να ακούει πράγματα και να μαθαίνει εδώ πέρα. Δεν θέλει να ακούει μόνο μουσική. Οπότε πρέπει να βρω κάτι, κανένα αφιέρωμα για αύριο μεθαύριο. Να, άμα έχετε κι εσείς καμιά ιδέα, στείλτε μου. Να είστε καλά. Να κλείσουμε με Ρούλα Λουκούμη. Δεν ξέρω αν έχω χρόνο να ακούσουμε και κάτι άλλο. Δεν το βλέπω. Όχι, τελευταίο από τη Θάσο, το τελευταίο της σημερινής μας εκπομπής. Ένα τραγούδι που μας έρχεται από εκεί. Βρε και Χαγιά περήφανε, από τα τραγούδια της Θάσου. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Συνεδριάζει αυτή την ώρα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, όπου και θα εξεταστούν τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες της Κρήτης στο οροπέδιο Λασιθίου, που χτυπήθηκε από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε ταχύ αποζημίωση και πάγωμα των οφειλών για τους πληγέντες. Στο μεταξύ, οι κάτοικοι μιλούν για πρωτοφανή καταστροφή, τονίζοντας ότι δεν έχουν ζήσει κάτι αντίστοιχο τα τελευταία 70 χρόνια, ενώ συνεχίζεται παράλληλα η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και άλλες υποδομές. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε υπόθεση φοροδιαφυγής. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα και αναζητούνται 2 ακόμη, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι και ο αρχηγός της οργάνωσης, παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του, οι οποίοι βρίσκονταν στο στόχαστρο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος εδώ και μήνες, λόγω ύποπτων συναλλαγών σε ελληνική τράπεζα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η ζημιά ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021. Τα μέλη της, σύμφωνα με τις αρχές, ίδρυαν εταιρείες στο όνομα Αχυρανθρώπων, άφηναν απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια έκλειναν τις εταιρείες όταν έφτανε η ώρα καταβολής των οφειλών προς τον ΙΕΦΚΑ. Πολύ σημαντικό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και επενδύσεις και τεχνολογία βρίσκονται στην ατζέντα των επαφών του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το απόγευμα έως και το πρωί της Πέμπτης. Στο μεταξύ, αντιπροσωπεία υψηλού επίπεδου της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτείων υποδέχθηκε σήμερα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτείων στον τομέα της διαχείρισης της μετανάστευσης, στην αναβάθμιση της ασφάλειας των συνόρων και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου. Θα αυξήσουμε την ένταση της διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα. Η ενοποίησή τους δεν είναι απλώς ελληνικό ζήτημα, αλλά υπόθεση της Ευρώπης, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα διάλογη για την Αθήνα από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη. Όπως είπε, η επανένωση των γλυπτών πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια μοναδική περίπτωση, καθώς τα γλυπτά αποτελούν μέρος της συζήτησης για τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη στεγαστική κρίση, υπογραμμίζοντας ότι είμαστε μία από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε Έλληνα που νοικιάζει ακίνητο ως κύρια κατοικία, ασκώντας παράλληλα κριτική στην Ισπανική κυβέρνηση. Θέλουμε να χτίσουμε, να δώσουμε κίνητρα, να δημιουργήσουμε το building to rent, χτίσιμο για ενοικίαση, τόνισε χαρακτηριστικά. Ξεκίνησε η πρώτη φάση επαναπατρισμού. Καλύτερη επιστροφή 48 παρά 0 κοιμηλίων, είπε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μερδόνη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Η Υπουργός χαρακτήρισε τη συμφωνία σημαντική, τονίζοντας ότι οι δύο γειτονικές χώρες που είναι φίλες μεταξύ τους και πρέπει να ζήσουν μαζί, καταφέρουν σιγά σιγά να επουλώσουν τραύματα του παρελθόντος. Στη Γαλλία συνεχίζεται ο μαθητικός ξεσηκωμός σε όλη τη χώρα. Με κεντρικό σύνθημα «Λέτε πως οι νέοι είναι το μέλλον, τότε ακούστε τους». Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε χιλιάδες συλλήψεις ανηλίκων από την έναρξη των διαμαρτυριών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις αναμένεται αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με θερμοκρασίες σχετικά υψηλές για την εποχή. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 8 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία από 6 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες τζαζ, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες horto.net.
2: Η δύναμη της ψυχής μου. Βιώματα που γίνονται ελπίδα. Φωνές που γίνονται αλλαγή. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία με το Σύλλογο Οικογενειών, Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Νομού Μαγνησίας οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας για την Ψυχική Υγεία στις 10 και 11 Οκτωβρίου έξω από το κτίριο Παπαστράτου από το πρωί και μέχρι το βράδυ. Γέφυρε, γιατί κάποιες μάχες δεν φαίνονται. Κάποιες πληγές δεν έχουν σημάδια.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι μια παραγωγή της ΕΡΤ Βόλου. Στο στούντιο σήμερα ο Βασίλης Ιορδανίδης με την εκπομπή Οδός Ονείρων. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλες και φίλοι. Ήρθε πάλι αυτή η στιγμή, η μαγική στιγμή που βρισκόμαστε εδώ ζωντανά στα στούντιο της Ερδβόλου, αυτό το μυθικό παραγκάκι στο πίσω από τον Άγιο Κωνσταντίνο, που στέκει ολόρθο από το 1948, και η συγκίνησή μας και η χαρά μας επίσης είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη γιατί σας ξανασυναντούμε πάλι για να μοιραστούμε σκέψεις, μουσικές, λόγια και χαρές και προβληματισμούς, αν θέλετε. Είστε λοιπόν, να πούμε λίγο τα κλασικά, συντονισμένοι σε αυτό το μυθικό παραγκάκι στην Ερδβόλου, που εκπέμπει στους 100,7 και 101,2 στα FM, και επίσης πληκτρολογώντας το erteco.gr και πηγαίνοντας στους περιφερειακούς σταθμούς και σταματώντας την Ερδβόλου για να ακούσετε την εκπομπή που τώρα παίζει, αλλά και παλαιότερες. Ο τίτλος της εκπομπής, όπως ακούσατε και στο σποτάκι που πολύ ωραία εκφώνησε η Μαρία Δημητρίου, είναι «Οδός Ονείρων». Το τηλέφωνο του σταθμού είναι το 24210-26221. Καθ' όλη τη διάρκεια λοιπόν της εκπομπής μπορείτε να τηλεφωνείτε, να μας λέτε τις σκέψεις σας, τις απόψεις σας, να μας κάνετε κριτική, θετική και αρνητική για αυτά που ακούτε και να μας πλέτε ό,τι θέλετε. Βασίλης Ιορδανίδης λοιπόν στο μικρόφωνο της Ερδβόλου, και πάμε λοιπόν στο πρώτο τραγούδι, και όπως κάνουμε πάντα στις αρχές του κάθε μήνα, ξεκινάμε με αυτό το περίφημο δίσκο, το Καλαντάρι, που κυκλοφόρησε το 2006. 20 χρόνια φέτος συμπληρώνονται, και πάμε λοιπόν στο τραγούδι του μήνα που έχει τίτλο «Ο Οκτώβρης, σημαία στα μπαλκόνια», και φυσικά αναφέρεται στην 28 Οκτωβρίου. Ένα τραγούδι που ερμηνεύει εξαιρετικά ο Παντελής Θελασσίνος, που έχει γράψει και τη μουσική, και έχει γράψει ο αείμνησος πραγματικά Ηλίας Κατσούλης.

Ο Οκτώβρης λοιπόν σήμερα στα μπαλκόνια, Παντελής Θαλασσινός και Λέας Κατσούλης από το καλαντάρι του 2006. 10 χρόνια πριν, το 1996, κυκλοφοράει ένα δίσκο Δημήτρη Παπαδημητρίου και ανοίγει, πραγματικά ανοίγει έναν δρόμο σε μια εποχή που δεν το είχε καν στη σκέψη της, στην ποιήση. Τίτλος: τραγούδια για τους μήνες. Όταν το έκανα, λέει ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, και πήγα στην εταιρεία, δεν πίστευε κανένας ότι αυτός ο δίσκος θα είχε την επιτυχία που κατόπιν είχε. Εγώ λοιπόν από τότε, εδώ και 30 χρόνια, λιγότερα μάλλον, γιατί περίπου στα 28 κάνω ραδιόφωνο, λίγο μετά λοιπόν, πάντα στην πρώτη εκπομπή που έκανα το φθινόπωρο, μετά την διακοπή του καλοκαιριού, έβαζα αυτό το τραγούδι.

Όλα τα πήρε λοιπόν το καλοκαίρι, Ελευθερία Ερβανιτάκη στην Ερμηνεία, σε ένα καταπληκτικό ποίημα, όπως νομίζω το σύνολο του έργου του, του Οδυσσέα Ελίτη. Δημήτρης Παπαδημητρίου γράφει τη μουσική με έναν εξαιρετικό τρόπο. Καλησπέρα λοιπόν, σας έχετε ανοίξει τώρα τα ραδιοφωνάκια σας, η εκπομπή Οδός Ονείρων με τον Βασίλη Ροδανίδη επέστρεψε εδώ και μέχρι, αν όλα πάνε καλά, μέχρι το... τις αρχές του καλοκαιριού του χρόνου και είμαστε και εμείς καλά και εσείς καλά. Θα συναντιόμαστε στα Τζιανά αλλά και στο τηλέφωνο, στο τηλέφωνο της εκπομπής στο 2421-026-221. Καλησπέρα λοιπόν στη φίλη μου την Πάτρα και καλησπέρα σε όλους σας. Και πάμε λοιπόν λίγο παρακάτω. Θέλω λοιπόν πριν συνεχίσω να σας πω, να εξομολογηθώ όπως συνήθως κάνω από μικροφόνο. Σε αυτό τον ωκεανό, γιατί δεν είναι πέλαγος, είναι ωκεανό τραγουδιών του ελληνικού τραγουδιού, κάθε φορά παθαίνω το ίδιο πράγμα. Διαλέγω τα 10 τραγούδια της εκπομπής μετά από πολύ κόπο και πολύ ψάξιμο και πολύ να ταιριάζει σκέψεις που όλη η παραγωγή κάνουμε και μετά λέω ναι αλλά δεν έβαλες εκείνο, ναι αλλά δεν έβαλες το άλλο, αν έβαλες εκείνο και αν, και φτάνω πάντα εδώ πέρα και λέω τώρα για να δούμε τι γίνεται, αυτό το τέριασμα θα είναι όμορφο. Ελπίζω λοιπόν τα τραγούδια που επέλεξα μέσα σε χιλιάδες άλλα τραγούδια να σας αρέσουν. Και πάμε λοιπόν στον περίφημο Σιμούν του Θανάση Παπακοσταντίνου από τον ελάχιστο εαυτό του 2011.

Σίμων λοιπόν, Αθανάσης Παπακωνσταντίνου, κάνει τα πάντα. Ερμηνεύει, γράφει μουσική, γράφει στίχους. Για τους ακροατές, τους πιστούς όλα αυτά τα χρόνια, ξέρετε όλοι ότι έλεγα εδώ και πάνω από 15 χρόνια το πόσο σημαντικός στιχουργός είναι ο Αθανάσης Παπακωνσταντίνου. Νομίζω ότι δικαιώθηκα από τα βιβλία που κυκλοφορήσαν για την στιχουργία κυρίως του Αθανάση Παπακωνσταντίνου. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Έναν άνθρωπο που τον γνώρισα από την αρχή σχεδόν της καριέρας του. Η σεμνότητα που είχε δεν τον εγκατέλειψε ποτέ. Δεν πίστευε ποτέ ο ίδιος ότι μπορούσε να επηρεάσει τουλάχιστον μια γενιά μουσικών. Επίσης να είναι τόσο επιδραστικός στους πιτσιρικάδες, στους νεαρούς, που όταν πας στις συναυλίες του και βλέπεις τα νέα τα παιδιά, 17 χρόνια, 16 χρόνια, 19 χρόνια, 20 χρόνια, να ξέρουν όλα, όταν λέω όλα εννοώ όλα, με κεφαλαία γράμματα, τα τραγουδιώτα απ' έξω. Δε, έχω παρατηρήσει το εξής, ότι στο Σιμούν, στα ρεφρανάκια που έχει ενδιαμέσως ο Θανάσης, όταν το ερμηνεύει ο ίδιος, αλλά και ο Σωκράτης Μάλαμας, από κάτω γίνεται απλώς ένας πανικός. Θαρρείς και έχετε μια θεϊκή δύναμη και παίρνει τους ψηφιδιάδες και τους τροβλίζει. Πετάνε νερά, πετάνε μπιφτιάδες και γίνεται ένας χαμός. Και όλοι έχουν μια χαρά. Έτσι, αυτό στο στίχο ότι όλα στραβά γεννήκανε και όλα, μα όλα είναι ωραία. Αυτός ο μαγικός στίχος που δικαιώνει και τη ζωή, την ίδια δηλαδή. Έτσι κι αλλιώς. Τον αγαπάμε από πολύ βαθιά το Θανάση. Και το Σωκράτη φυσικά.

Νομίζω ότι δεν υπάρχει ραδιοφωνικός παραγωγός που το φθινόπωρο δεν παίζει αυτό το τραγούδι, τη Μιλτιάδη Πασχαλίδη, του Φθινοπόρου τα Φιλιά. Νομίζω ότι είναι τόσο όμορφα βαλμένα όλα εκεί σε αυτό το τραγούδι. Είναι από το δίσκο Βυθισμένες Άγκυρες του 2001. Καλησπέρα στο Στέλιο τον Αναγνωστάκη, τον αγαπημένο μου και αγαπημένο σας, εδώ μέλος της Μουσικής Συμμορίας, που κάποια στιγμή ελπίζουμε ότι θα τον ξαναδούμε εδώ στην ΕΡΤ να κάνει εκπομπές πάλι, όταν θα υπάρχει ραδιοφωνικός χώρος, έτσι λέγεται. Λοιπόν, προς το παρόν του στέλνουμε λοιπόν την αγάπη μας και πάμε λοιπόν στο επόμενο τραγούδι. Τίτλος «Οπωσδήποτε παράθυρο». Ερμηνεύτρια Τάνια Τσανακλείδου. Γράφει τη μουσική ο Γιάννης Πάθας και τους στίχους η μεγάλη αγαπημένη Λίνα Νικολακοπούλου. Γιατί κάνω τώρα αυτή την εισαγωγή, θα σας πω. Σε αυτό το τραγούδι οδηγούμε κάθε φορά όταν γύρω μου τα πράγματα δυσκολεύουν, όταν η κοινωνική, πολιτική και γενικά η πραγματικότητα αυτή που ζούμε εδώ σε αυτή τη χώρα, αλλά και παγκοσμίως πλέον, γίνεται σκοτεινή. Τότε λοιπόν έχετε αυτός ο στίχος της Λίνας, «Οπωσδήποτε παράθυρο».

Για την ερμηνεία της Τάνιας Τσανακλείδου, τι να προσθέσει κανείς. Νομίζω ότι έχει μια αρτιότητα και ένα πάθος και μια, δεν ξέρω, μια ταύτιση στην ερμηνεία με το νόημα των στίχων απίστευτη. Λοιπόν, οπωσδήποτε παράθυρο. Σκεφτόμουν λοιπόν το τελευταίο στίχο, ότι μπροστά σε μένα αλλάζει μια εποχή. Ξέρετε, το τραγούδι αυτό γράφηκε 24 χρόνια πριν, το 2002. Είναι λοιπόν σαν να γράφηκε σήμερα το πρωί. Μπροστά σε μας κάθε φορά αλλάζει στα μάτια μας μια εποχή, γιατί πλέον η διαδοχή των εποχών είναι τόσο γρήγορη, τόσο σύντομη, που δεν περνάει λίγος χρόνος από την προηγούμενη και λέμε πάλι αυτήν αυτό. Μένουμε έκθαμβοι με τις αλλαγές που δεν είναι πάντα όμορφες. Υπάρχουν και όμορφα πράγματα, σίγουρα. Άμα τα ψάξουμε με το μικροσκόπιο θα τα βρούμε. Αλλά η γενική εικόνα δεν είναι, και πρέπει κάθε φορά λοιπόν να κάνουμε αυτό που μας προτρέπει η Λίνα Νικολακοπούλου. Να καταφεύγουμε σε ένα, να ανοίγουμε μάλλον ένα παράθυρο. Τα παράθυρα της ψυχής μας, του μυαλού μας, της καρδιάς μας, να είναι ανοιχτά και να φωτίζονται με ωραία πράγματα. Πάμε. Χαρούλα Αλεξίου, αυτή η μυθική γυναίκα, μαζί με τον Νίκο Αντίπα, από το Διευκόν του 1992, στο περίφημο Φθινόπωρο.

0: Φθινόπωρο λοιπόν, με τη Χαρούλα Αλεξίου να ερμηνεύει αλλά και να γράφει τους στίχους από το δίσκο λοιπόν Διευκών του 1992, εκεί που ο Νίκος Αντίπας, αυτός ο πραγματικά σπουδαίος άνθρωπος, έκανε μαγικά πράγματα. Πέρα από κιθαρίστας ήταν και απίστευτος δημιουργός. Εδώ λοιπόν, περίπου στη μέση της εκπομπής και λίγο παραπάνω, να πω ότι είστε συντονισμένοι στην Ερτβόλου. Ερτβόλου που εκπέμπει σε 100,7 και 101,2 στα FM και μπορείτε να μπείτε πληκτρολογώντας το erteco.gr στους περιφερειακούς σταθμούς, να σταματήσετε στην Ερτβόλου και να ακούσετε την εκπομπή που παίζει στον αέρα ζωντανά, αλλά και προηγούμενες εκπομπές. Και πάμε λοιπόν, δύο τραγούδια που εμπλέκεται με έναν άμεσο και ουσιαστικό τρόπο ο Μάνος Χατζηδάκης. Το πρώτο είναι ο Χορός των Σκύλων. Αλίκη Καγιαλόγου και Μάνος Χατζηδάκης ερμηνεύουν και Μάνος Χατζηδάκης και Νίκος Κάτσας γράφει, ο ένας μουσική και ο άλλος στίχος. Ο μεντοράς του λοιπόν, δεν ξέρω να σας πω τι θα ήταν και δεν ξέρει και κανένας να το πει αυτό, ο Μάνος Χατζηδάκης, αν δεν είχε συναντήσει τον μεγάλο Νίκο Γκάτσο. Ο ίδιος έλεγε ότι ο μέντορας μου είναι ο Νίκος Γκάτσος. Εδώ από τους αντικατοπτρισμούς του 1993.
1: Πέντε σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα και με γιορτινή φορεσιά βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου

πέντε πίνας μένεις κύλης του παράδεισου την πλήρη. Περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού η αυγή χαράξει του ουρανού την Άγια Τάξη, χωροφύλακες αγγέλη τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά να

0: Ο χορός ο σκύλων λοιπόν, με την Αλίκη Καγιαλόγουλου και τον Μάνο Χατζηδάκη να το ερμηνεύουν. Και όπως είπα λίγο πριν, Μάνος Χατζηδάκης γράφει τη μουσική και Νίκος Γκάρτος τους στίχους. Από τους αδικαταβολισμούς του 1993. Λίγο πριν είπα τα στοιχεία μεν, αλλά δεν είπα ότι απέναντί μου στέκεται ο Παναγιώτης Καλός στην ρύθμιση του ήχου και τον ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε λοιπόν να δούμε πώς εμπλέκεται ο Μάνος Χατζηδάκης στο επόμενο τραγούδι, που δεν είναι δικό του. Το 1988 ο Μάνος Χατζηδάκης καλεί στο Σύριο ανάμεσα σε αρκετούς άλλους και τον Διονύση Σαββόπουλο. Εκεί του ζητάει να παίξει ένα πραγματικά ονειρικό τραγούδι του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο τρυφερό τραγούδι από αυτό στην δισκογραφία του Σαββόπουλου. Νομίζω, εάν θυμάμαι καλά. Είναι το παρήφο «Μια θάλασσα μικρή». Εδώ λοιπόν ο Μάνος Χατζηδάκης κάθεται στο πιάνο και συνοδεύει τον Διονύση Σαββόπουλο που το ερμηνεύει. Είναι από το δίσκο «Ο κύριος Σαββόπουλος ευχαριστεί τον κύριο Χατζηδάκη και θα έρθει οπωσδήποτε».
1: Θα παίξουμε ένα από τα ωραία τραγούδια του Διονύση, το «Μια θάλασσα μικρή».

Εκεί λοιπόν θυμάμαι τότε ο Μάνος Χατζηδάκης έκανε κάτι μαγικό πραγματικά. Και εκεί αποδεικνυόταν ο σεβασμός που του τρέφε όλη η πιάτσα εντός εισαγωγικών των μουσικών, των τραγουδιστών, των δημιουργών. Τι ήταν αυτό που έκανε? Καλούσε λοιπόν τους δημιουργούς, τους τραγουδιστές κτλ. Και τους πλήρωνε με το αντίστοιχο μεροκάματο που έπαιρνε τότε ένας εργάτης. Σε μια εποχή που τα λεφτά ήταν πολλά. Οι τραγουδιστές και οι ερμηνευτές αμείβονταν με μυθόδες ποσά. Αυτός λοιπόν, ο Μάνος Χατζηδάκης, τους καλούσε και τους έδινε, ξέρω εγώ, το τι έπαιρνε ένας εργάτης. Δεν μίλησε και δεν σχολίασε ποτέ όμως, κανένας γι' αυτό. Γιατί, και πώς το ξέρω, διάβαζε μια συνέντευξή του και λέει, μα λέει, εγώ δεν μπορώ να τους ξεχωρίσω, λέει, και αυτό εργασία είναι. Θα ήταν άνισο προς έναν εργαζόμενο να πληρώσουμε ένα πολύ μεγάλο ποσό που δεν το είχε κιόλας ο έρμος ο Μάνος Χατζηδάκης σε έναν ερμηνευτή. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, επίσης να σχολιάσω για τους προσεκτικούς ακροατές τον τρόπο, αυτό το μαγικό τρόπο που παίζει πιάνο ο Μάνος Χατζηδάκης σε ό,τι έχει σωθεί από τα παίξηματά του. Πραγματικά είναι απίστευτος ο τρόπος. Θα έρθει και χαϊδεύει τα πλήχτρα και αυτό που φτάνει σε εμάς είναι μια γλυκύτητα σε ό,τι και αν κάνει. Λοιπόν, μια πολύ μεγάλη στιγμή, προσωπικά ίσα τον περασμένο μήνα, κατεβαίνοντας επί τούτου στην Αθήνα για να ακούσω στο Λυκαβητό το Σταύρο Ξαρχάκο. Τον έβλεπα ζωντανά τρίτη φορά στη ζωή μου. Ήτανε ακριβώς η μέρα που σκοτωθήκαν οι δύο Έλληνες πιλότοι. Ανέβηκε στη σκηνή εμφανώς ταραγμένος. Ξεκίνησε από αυτό. Μας έβαλε να σηκωθούμε και να κρατήσουμε ένας λεπτού σιγή. Αφού μίλησε λοιπόν και με δύο λόγια συγκινητικά, μίλησε για διάφορα ζητήματα που ασχολούν την ελληνική κοινωνία και ζήσαμε, όπως και τις προηγούμενες φορές, μια ευοχία για περίπου δύο και κάτι ώρες με την Ρώσα Ία και τον Γιάννη Κότσιρα να ερμηνεύουν τα τραγούδια και την ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου που ενδιαμέσως παίξανε, ήταν νομίζω αν θυμάμαι καλά 7 άτομα σε ένα σκοπό που είχε γράψει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και σκεφτόμουν λοιπόν το εξής. Το έλεγα προσφάτως σε φίλους. Βγήκε λοιπόν και λέει συγχωρέστε με, έχω λουμπάγκο, δεν θα μπορέσω να κάνω πολλά πράγματα. Και μετά από αυτό χοροπηδούσε σαν το κατσίκι πάνω στη σκηνή διευθύνοντας. Και λες τώρα, με τη λογική αυτό που κάνει δεν βγαίνει. Είναι πατημένα 90 και συμπεριφέρεται και δρά ως έφηβος κατά μαρτυρία και της Ρώσα Ία που είναι η σύζυγός του και στο σπίτι, όχι μόνο πάνω στη σκηνή. Αυτό το ευχόμαστε πολλά πολλά πολλά χρόνια ακόμη. Είναι η τελευταία μεγάλη όμως μονάδα, υπάρχουν σαφώς και άλλοι πάρα πολύ σημαντικοί. Αυτός τώρα πλέον στέκεται ψηλά ψηλά στην κορυφή και τον κοιτάμε πραγματικά σαν το Everest. Πάμε εδώ λοιπόν από το περίφημο ρεμπέτικο που έγραψε τη μουσική, να τον ακούσουμε τον ίδιο να ερμηνεύει το περίφημο πραγματικά πρακτορείο.

τις αδύνατες ψυχές. Απόψε μοιάζουμε κι οι δύο, πιο πίσω εγώ κι εσύ μπροστά. Σαν βραδινό λεωφορείο που έχει τα φώτα του σβηστά. Για μας ο κόσμος δεν τελειώνει, για μας ο κόσμος αρχινά. Μα τις καλύτερες

0: τις αδύνατες ψυχές.
1: Λοιπόν, λέγαμε εδώ και με τον Παναγιώτη τον καλό τον Ιχολύπτη ότι πρέπει να ψάξετε να το βρείτε στο YouTube αυτή την ερμηνεία από το ρεμπέτικο, αυτή τη πολύ σπουδαία ταινία που παίζει ο ίδιος πιάνο και το ερμηνεύει και το τέλος πάει μπροστά του ένα καθρέφτη που είναι πάνω από το πιάνο. Συγκλονιστική πραγματικά η στιγμή αυτή. Φτάσαμε νομίζω στο τελευταίο τραγούδι της σημερινής εκπομπής. Αυτό το τραγούδι μου έχει ζητηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό από το φίλο μου τον Μιχάλη από τη Δράμα και δεν το είχα παίξει και λέω τώρα θα το κάνω έκπληξη. Είναι λοιπόν το περίφημο υπόγειο του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα σε ένα μελοποίηση, σε ένα ποίημα της Ρίτας Μπούμ Παπά από τα Ζεστά Ποτά του 1985, ο πρώτος δίσκος που μας στήθηκαν τα δύο αδερφάκια, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Η κόρη του Πάνου Κατσιμίχα, η Μαριάννα Κατσιμίχα, νομίζω ότι είναι ένα αστέρι που όλο και ψηλώνει μέρα με τη μέρα που περνάει. Λοιπόν, υπόγειο και με αυτό σας χαιρετούμε. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τα καλά σας λόγια. Ραντεβού την άλλη Τρίτη, πάλι στις 4. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Παναγιώτη τον Καλό. Για χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη.
1: Που παρουσιαζόταν από τα σοσιαλιστικά κόμματα ως πρότυπο, απέτυχε πλήρως να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση και κατέρευσε. Ενισχύουμε την ενεργειακή συνεργασία στα Βαλκάνια για ασφαλή και οικονομικά προσιτή ενέργεια, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη δεύτερη τετραμερή συνάντηση για την ενέργεια και τη διασυνδεσιμότητα στην νοτιοανατολική Ευρώπη, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Βελιγράδι. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου, με τους Υπουργούς να επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του ρόλου του ως αξιόπιστης ενεργειακής πύλης προς την νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη και τα δυτικά Βαλκάνια. Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίστηκε η συμμετοχή της και της Βόρειας Μακεδονίας στον κάθετο διάδρομο, καθώς και η επικείμενη έναρξη κατασκευής της διασύνδεσης φυσικού αερίου μεταξύ των δύο χωρών. Συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, όπου και θα εξεταστούν τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες της Κρήτης. Στο οροπέδιο Λασιδίου, που χτυπήθηκε από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, βρίσκεται ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε ταχύ αποζημίωση και πάγωμα των οφειλών για τους πληγέντες. Στο μεταξύ, οι κάτοικοι μιλούν για πρωτοφωνή καταστροφή, τονίζοντας ότι δεν έχουν ζήσει κάτι αντίστοιχο τα τελευταία 70 χρόνια, ενώ συνεχίζεται παράλληλα η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και άλλες υποδομές. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω εταιριών που είχαν συσταθεί στο όνομα Αχυρανθρώπων. Συνολικά 10 άτομα φέρεται να αποτελούν τα μέλη της οργάνωσης, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 και αναζητούνται ακόμη 2. Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι και ο αρχηγός της οργάνωσης, παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η ζημιά για το δημόσιο φέρεται να ανέρχεται συνολικά σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Μηνύσεις σε 18 influencers, ανάμεσα στους οποίους trappers έχουν κατατεθεί για υποθέσεις που αφορούν την πρόθεση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Αυτό αποκάλυψε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι σχετικές υποθέσεις βρίσκονται σε προανακριτική διαδικασία. Οι τηλεφωνικές απάντες από το πρώτο κιόλας ευρώ θα είναι κακούργημα για όλες τις ηλικίες, ξεκαθάρισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Λωρίδης, αναφέροντας ότι αυτού του είδους οι απάτες έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Μάλιστα, προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικού τμήματος στην αστυνομία που θα ασχολείται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Σε ποινή φυλάκιση 24 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ιδιοκτήτης διαμερίσματος, ύστερα από καταγγελία ότι κατέγραφε με κάμερα την ιδιωτική ζωή φοιτήτριας που είχε μισθώσει το ακίνητό του. Το εφετείο έκρινε εκ νέου ένοχο τον 68χρονο κατηγορούμενο, επιβάλλοντας ποινή χαμηλότερη κατά 2 μήνες σε σχέση με την πρωτόδικη απόφαση. Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί τον Νοέμβριο του 2019. Μία 22χρονη συνελήφθη καθώς φέρεται να φέρει σε κινητό τηλέφωνο από το σημείο μαγνητικής πύλης ελέγχου στην είσοδο του δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Η νεαρή έγινε άμεσα αντιληπτή από το προσωπικό ασφαλείας των δικαστηρίων, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η σύλληψή της. Το κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκε και στη συνέχεια αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδής Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανα... ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

Zombies, it's the time of the season, διότι είναι αυτή ακριβώς η εποχή του χρόνου που δεν ξέρεις τι να φορέσεις και έχεις και όλα τα ρούχα μαζί, άσε που το βράδυ δεν ξέρεις με τι να σκεπαστείς, με πικέ κουβέρτα, με πάπλωμα. Γενικά δεν ξέρω με τι από τώρα, αν με ρωτάς. Και έτσι την πατάς. Πάντως δεν την πάτησες καθόλου, διότι είσαι πάρα πολύ σωστά συντονισμένος στον 102 της R3. Μπήκαμε λέει στην εποχή που από πάνω φοράμε φούτερ, από κάτω σορτσάκι, κάλτσα αθλητική, σαγιονάρα. Και το βράδυ, ό,τι και να έχουμε, είτε πικέ, είτε κουβέρτα, είτε οτιδήποτε τέλος πάντων σκεπάζει το καθένας, βάζει και το ποδαράκι απ' έξω. Γιατί ακόμα δεν είσαι σίγουρος. Θέλω να το βάλω μέσα το ποδαράκι να το βγάλω. Τέτοια είναι τα προβλήματα του πρώτου κόσμου. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Εδώ μας τα άκου να δεις, στον 102 της R3. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε η χαλαρωτική καθημερινή σας συνήθεια. Χαλαρωτικό μαγκαζίνο. Θα σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά έως και στις 7. Να υποβάλουμε, είπαμε, τα σέβη μας και τα διαπιστευτήριά μας. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και σήμερα κοντά μου είναι η Κουτέλ, η Ζωή Κουτελοπούλου, στην τεχνική υποστήριξη. Γυναικεία υπόθεση σήμερα η εκπομπή. Τρίτη λοιπόν, φτάσαμε σίως στις 6 του Οκτώβρη. Είμαστε σίως στα 12 λεπτά μετά τις 5, 26 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή που μιλάω δεν έχουμε πολλά προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Λίγο το κέντρο εδώ η Ιασονίδου, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Έχουμε ξαναπεί ότι εσείς κάνετε το καλύτερο ρεπορτάζ, διότι φαντάζομαι είτε βρίσκεστε στο δρόμο διότι επιστρέφετε από τη δουλειά, είτε θα πάτε σε μια υποχρέωση, είτε αν είστε στο σπίτι μπορεί κάτι να γνωρίζετε, γιατί όχι. Αν είστε ακόμα στην εργασία, υπομονή, σε λίγο σχολάτε. Εν πάση περιπτώσει, ελάτε στην παρέα μας 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε στο Viber τις φωτογραφίες σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, παραγγελιές και όχι μόνο, στο 6930-078-228. Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα Γεωποικιλότητας και Παγκόσμια ημέρα για την Εγκεφαλική Παράλυση. Επίσης, σαν σήμερα, αξίζει να σημειώσω το 2003, μιας και μιλούσαμε και για βραβεία Νόμπελ και χθες, το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλτ για τη συνεισφορά τους στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη αυτή και μεγάλο βήμα. Σήμερα γενέθλια ο Αλέξ Γεωργούλης, βλέπω, γεννήθηκε το 1974, μεγάλωσε κι αυτός. Ενώ σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1989 η Μπέτι Ντέιβις, γνωστή Αμερικανίδα ηθοποιός, και η δικιά μας το 2023 η Μέρη Χρονοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός, η οποία είχε γεννηθεί το 1933. Θα συνεχίσουμε με την κατηγορία κλασικό, αγαπημένο, λατρεμένο, διαχρονικό και ανέβασε κι άλλο την ένταση και έλα στην παρέα το άκου να δεις στον 102 της R3 και φύγαμε.

Άκου να δεις, στον 102.3, Βόλιο Τρίτης, 6 του Οκτώβρη. Πάμε και στα όμορφα και στα χαλαρά του διαδικτύου. Θα ήθελα, λέει, να ήμουν τόσο ευτυχισμένη όσο ένα σκύλο όταν βγάζει το κεφάλι του έξω από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Μην νομίζεις, δεν είναι όλοι σκύλοι το ίδιο. Η δικιά μου δεν της αρέσει καθόλου αυτό. Της αρέσει η θάλασσα, βέβαια, έχει ένα μια σε μένα. Αν ήμουν Ινδιάνα, θα ήμουν η χωρίς καφέ, μη τη μιλάτε. Σωστό κι αυτό. Λοιπόν, θέλουμε και άλλα τέτοια. Στο 6930-078-228. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Να καλησπέρισω τη Σοφία, τη φίλη μου την Αθηνά, το φίλο μου τον Βασίλη που μιλάμε τώρα στο τηλέφωνο εκεί, μας ακούει στην όμορφη Καβάλα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού μας. Σήμερα ηλιοφάνεια έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ενώ όπως σας λέγαμε και χθες, σε καλοκαιρινούς ρυθμούς θα κινηθεί ο καιρός στις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Ο υδράργυρος μάλιστα αναμένεται να φτάσει σε κάποιες περιπτώσεις τις μεσημεριανές βέβαια ώρες, γιατί είπαμε πρωί βράδυ, έχει άλλη εποχή, περίπου στους 30 βαθμούς και κυρίως στην ανατολική και νότια ηπειρωτική χώρα. Βέβαια, αυτό το μίνι καλοκαίρι δεν ήρθε για να μείνει, διότι ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να προσεγγίσει τη χώρα μας μέσα στο Σαββατοκύριακο που έρχεται, φέρνοντας βροχές, φέρνοντας καταιγίδες, κυρίως από τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Και μιας και μιλάμε και για κίνηση, να σας πούμε ότι και σήμερα κλειστός θα παραμείνει το βράδυ ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover, συγκεκριμένα από τις 11.30 απόψε το βράδυ. Έως τα ξημερώματα αύριο, Τετάρτης 5.30, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K10 στα Κωνσταντινουπολίτικα. Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς ανατολικά θα διεξάγεται κανονικότατα. Και μιας και μιλάμε για δρόμους, δεν ξέρω, αυτό το τραγούδι το έχω λίγο συνδυάσει με δρόμους. Είναι πάρα πολύ ωραίο και συγχρόνως θα έλεγα και λίγο αστείο. Πάμε να το απολαύσουμε.

Μιλάμε στο τηλέφωνο, ορίστε, και ξεχνιόμαστε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις. Βασίλη, μιλάω τώρα στο μικρόφωνο. Άμα θες, περίμενε στη γραμμή. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα 3ης 6 του Οκτώβρη. Και αν με ρωτάς πόσο μειώθηκε ο κυκλοφοριακός φόρτος και ο χρόνος διαδρομών, αναφέρομαι στο μετρό Θεσσαλονίκης, από τότε που έχουμε μετρό Καλαμαριάς, δηλαδή εδώ και ένα μήνα. Σου λέει η έρευνα ότι έχουμε μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου 2,5 με 8% που έχει φτάσει λέως και 13%. Επειδή με ρώτησες, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, είπαμε, καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Θέλουμε τις καλησπέρες σας, θέλουμε τις παραγγελιές σας. Ήδη έχω βάλει ένα τραγούδι για τη συνέχεια που μου ζήτησε ο φίλος μου ο Βασίλης. 2-3-13-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά για τα μηνύματά σας 6-9-30-078-228. Με αυτό το τραγούδι σχεδόν και κάτι τις ακόμα οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Πέρασε κιόλας πάρα πολύ γρήγορα το πρώτο ημίωρο εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της R3. Μείνε στην παρέα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εντός της ημέρας στη χώρα μας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Σε λίγο θα πραγματοποιηθεί η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Αναμένονται παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος. Ενισχύουμε την ενεργειακή συνεργασία στα Βαλκάνια για ασφαλή και οικονομικά προσιτή ενέργεια, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας από το Βελιγράδι. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω εταιριών που είχαν συσταθεί στο όνομα άχυρα ανθρώπων. Μηνύσεις σε 18 influencers, ανάμεσα στους οποίους trappers, έχουν κατατεθεί για υποθέσεις που αφορούν την πρόθεση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Οι τηλεφωνικές απάτες από το πρώτο και όλα σε ευρώ θα είναι κακούργημα για όλες τις ηλικίες, ξεκαθάρισε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Οι επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας είναι απαράδεκτες, δήλωσε η Ursula von der Leyen μετά τα σημερινά πλήγματα σε δύο εμπορικά πλοία εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Βουλγαρίας. Μαθητικός ξεσηκωμός στη Γαλλία. Στο στόχαστρο βρίσκεται η πολιτική Μακρόν για την εκπαίδευση. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται. Η ζωή σου.
2: Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.

Σκεφτείτε πόσα CD έχει αυτός ο άνθρωπος και πού πραγματικά τα θυμάται όλα αυτά τα τραγούδια. Αναφέρομαι στο φίλο ακροατή, στο φίλο μας, τον Βασίλη το Δισκόβιο, τον οποίο τον ευχαριστούμε θερμά. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102, απόγευμα 3η 6 του Οκτώβρη. Έχουμε κίνηση στην Εγνατία, είμαστε στα κόκκινα εκεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και χθες τέτοια ώρα είχαμε κίνηση στην Εγνατία. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Βέβαια, υπάρχει και λίγο φόρτος οχημάτων.

Την Βασιλίση Σόλγας, κινούμενη στο ρέμα προς τα δυτικά, δηλαδή προς το κέντρο, εκεί στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα και νωρίτερα, διότι και εκεί εκτελούνται εργασίες. Κατά τα άλλα, 24 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και θα πάω στη viral είδηση της ημέρας, διότι βγαίνει ένα καλό από αυτήν και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Στα 69 του χρόνια, είδες ποτέ δεν είναι αργά, πήρε σου λέει το ποδήλατό του, γύρισε τον κόσμο, έκανε 30.000 χιλιόμετρα σε 25 χώρες και κατέριψε ρεκόρ Γκίνες και όλα αυτά για τη σύζυγό του. Ο 69χρονος Καναδός, ο Μαρκ Χέρμπς, ολοκλήρωσε ένα ταξίδι 30.000 χιλιόμετρων με ποδήλατο, περνώντας από 25 χώρες σε 324 ημέρες, κατακτάει το ρεκόρ Γκίνες για τον γυραιότερο άνδρα που έκανε το γύρο του κόσμου με ποδήλατο. Ξεκίνησε από την Μπαγκόκ στην Ταϊλάνδη στις 8 Ιανουαρίου του 2025. Για τις επόμενες 324 ημέρες ταξίδεψε με το ποδήλατό του, περνώντας από συνολικά 25 χώρες και φυσικά αναγνωρίστηκε επίσημα από τα Guinness World Records ως ο γυραιότερος άνδρας που κάνει το γύρο του κόσμου με ποδήλατο, διότι το προηγούμενο ρεκόρ το κατήχε ο Νεοζηλανδός Κρίστοφερ Μπένετ, ο οποίος είχε ολοκληρώσει την ειδική του προσπάθεια σε ηλικία 66 ετών. Πίσω φυσικά από όλο αυτό το εγχείρημα του Herbst βρισκόταν και η μνήμη της συζύγου του, της Τζάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή από καρκίνο το 2021 σε ηλικία 55 μόλις ετών. Το ζευγάρι είχε περάσει 25 χρόνια μαζί και όπως ο ίδιος περιέγραφε, είχαν γνωριστεί κάνοντας καταδύσεις και η Τζάκη ήταν για αυτόν η αδελφή του ψυχή και η καλύτερη του φίλη. Το ταξίδι όμως είχε και έναν ακόμα στόχο, ακόμα καλύτερο. Δημιούργησε έναν έρανο, θέλοντας να συγκεντρώσει χρήματα, να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για την έρευνα κατά του καρκίνου στη μνήμη της γυναίκας του Τζάκη και συγκέντρωσε 67.746 καναδικά δολάρια ή τη 48.000 δολάρια ΗΠΑ και 36.000 λίρες Αγγλίας. Και αυτά τα χρήματα ήδη παραδόθηκαν στο Ίδρυμα με στόχο να υποστηρίξουν την έρευνα για τον καρκίνο. Μπράβο στον άνθρωπο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα συνεχίσουμε και σας στέλνουμε όλους κοντά, όπως λέει και το τραγούδι για τη συνέχεια, το Come Together, διότι σαν σήμερα το 1969 κυκλοφορεί στην Αμερική από τους Beatles το single που περιέχει τα τραγούδια Something και το Come Together. Το 1969 είχε ηχογραφηθεί στα Abbey Road Studios στο Λονδίνο. Έγινε χρυσό μόλις 3 εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του. Μάλιστα το Something διασκευάστηκε πάνω από 100 καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών Elvis Presley, Frank Sinatra, Κουλουπού Κουλουπού. Και είναι και το πιο διασκευασμένο τραγούδι των Beatles μετά το Yesterday. Εμείς τώρα ακούμε όχι το Something, το Come Together.

Μιλούσα με τον φίλο μου τον Δημήτρη που μας ακούει εκεί στη Λάρισα. Λέει: ζω για τη στιγμή που ο φίλος μας ο Βασίλης, είδε τι σου κάνει αυτή η εκπομπή, πώς ενώνει τώρα Λάρισα με Καβάλα. Ο φίλος μας λέει: ο Βασίλης, ακούς Βασίλη, από Καβάλα θα μας ζητήσει τα παπάκια στο νερό. Πάρα πολύ ωραία. Να καλησπέρισω, εννοείται ότι θα παίξω το τραγούδι που ζήτησες. Να καλησπέρισω και στην παρέα του φίλου μου τον Στάθη, ο οποίος μας λέει: για μένα πάντως η πιο ωραία διασκευή του Come Together, την οποία τη θεωρώ, λέει, και καλύτερη και από το original, είναι του Michael Jackson. Θα παίξω και Michael Jackson σε λίγο. Έχει τη διασκευή αυτή, άλλο τραγούδι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, απόγευμα Τρίτης, 6 του Οκτώβρη. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Λοιπόν, πάμε και σε κάτι ωραίο που συμβαίνει περίπου τέτοια εποχή, κάθε χρόνο εδώ στην πόλη μας. Επιστρέφει από αυτή την Πέμπτη το Θεσσαλονίκη Beer Festival με Oktoberfest Vibe και πάνω από 150 ετικέτες μπύρες. Τι άλλο θέλουμε. Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει, λοιπόν, από τις 8 ως στις 11 του Οκτώβρη, Θεσσαλονίκη και Μόναχο γίνονται ένα. Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι του περιπτέρου 16, όπως πάντα στη ΔΕΘ, θα μοιάζουν, σου λέει, με βαβαρική μπειραρία για τους λάτρεις της μπύρας και όχι μόνο. Θα σας περιμένουν περισσότερο από 30 beer kiosks και υπέροχα beer gardens και φυσικά πάνω από 150 ετικέτες μπύρας από Ελλάδα, από το εξωτερικό. 4 μέρες γεμάτες μουσική και live stage και street food yes και Θεσσαλονίκη Beer Festival. Για ένατη συνεχόμενη φορά η δημιουργική ομάδα του Soul Food Θεσσαλονίκη προσφέρει αυτή την ακόμα πιο εξελιγμένη Oktoberfest εκδοχή. Φέτος, είπαμε, θα κυριαρχήσουν και 2 επιβλητικά beer gardens και όλα αυτά θα συμβούν από αυτή την 5η 8 του Οκτώβρη έως και την Κυριακή 11 του Οκτώβρη, από τις 4 το απόγευμα ως τις 12 το βράδυ, και η είσοδος είναι στα 5 ευρώ την ημέρα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, με Rolling Stones θα συνεχίσουμε, γιατί άκου να δεις τώρα. Σαν σήμερα, το 1978, τόσο παλιά, ο Mick Jagger ζητάει συγγνώμη από τον δεσιμότατο τότε Jesse Jackson για τους στίχους του τραγουδιού του Some Girls. Αλλά παρόλα αυτά, έτσι αυτά είναι, αρνείται να αλλάξει τους στίχους του Black Girls Just Love to Get Beep All Night Long. Ο Jackson είχε χαρακτηρίσει αυτό το τραγούδι ρατσιστικό.

Και οι Doors παρελάβουν εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Ελπίζουμε να έρθετε κι εσείς στην όμορφη παρέα μας. Απόγευμα φθινοπορεινό, παύλα καλοκαιρινό, παύλα το βράδυ χειμωνιάτικο. Γενικά είναι ό,τι να είναι, είπαμε, ο καιρός αυτός, και γι' αυτό κρυώνουμε πάρα πολύ. Δηλαδή, κρυολογούμε οι περισσότεροι από εμάς, τουλάχιστον εγώ δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων, να προσέχετε πάρα πολύ. Λοιπόν, απόγευμα Τρίτη σε κάθε περίπτωση, 6 του Οκτώβρη. Είμαστε στα 52 λεπτά μετά τις 5, 24 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Έχει την κίνηση του το κέντρο, έτσι έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση και γύρω από τα δικαστήρια και στην Τζιμισκή και στη Μητροπόλεως και από ό,τι βλέπω τώρα και λίγο στη Δελφών. Κατά τα άλλα όμως βαίνουμε καλώς. Πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης, όσοι κινείστε αυτή τη στιγμή είστε μέσα στα αυτοκίνητά σας, 102 στα ραδιοφωνά σας, θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7 και σας το είχαμε πει και χθες, άκου να δεις τώρα, ο Slash, ο γνωστός Slash των Guns N' Roses, έρχεται και όχι μόνο, έρχεται στο Λυκαβητό τον Ιούλιο του 2027, ζωή να έχουμε. Το είδαμε πρώτο στον επίσημο ιστότοπο του Slash, το Eject Festival 2027. Φέρνει το Slash με τις κιθάρες του και τους Miles Kennedy και τους Conspirators στο Λυκαβητό. Έρχεται στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας για το νέο του άλμπουμ που ανακοίνωσε μαζί με τον Miles Kennedy και τους Conspirators. Ο Slash λοιπόν έρχεται Save the Day την Κυριακή 18 Ιουλίου στα πλαίσια, ξαναλέω, του Eject Festival 2027. Τον Ιούλιο, η αλήθεια είναι, του 2023, αν θυμάστε, γιορτάσαμε live τα γενέθλια του Slash στην επιστροφή των Guns N' Roses σε πλήρη σύνθεση για πρώτη φορά μετά το 1993 στο ΟΑΚΑ. Τώρα τον περιμένουμε στο Λυκαβητό με υλικό από το νέο του άλμπουμ, το Flying Blind, το οποίο θα κυκλοφορήσει μέσα στο χρόνο, όχι τώρα στο 26, μέσα στο 27. Ο Slash λοιπόν, κατά κόσμον Saul Hudson, γεννήθηκε στις 23 Ιουλίου του 1965 στο Λονδίνο, αλλά μεγάλωσε στο Λος Άντζελες και φυσικά όλοι ξέρουμε ότι στα μέσα εκεί της δεκαετίας του 80 βρέθηκε στον πυρήνα της σκηνής του Sunset Strip και έγινε ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Guns N' Roses, της μπάντας που με το Appetite for Distraction, εννοείται ότι έχω το βινήλιο, το 1987, εκτοξεύτηκε στην παγκόσμια κορυφή. Ο Slash είναι χαρακτηριστικός για την, και τη χαρακτηριστική Gibson Les Paul, εννοώ την κιθάρα του, αλλά και το ψηλό του καπέλο και γενικά έναν ήχο που συνδυάζει hard rock, blues, έντονο μελωδικό, σου λέει, ένστικτο. Έχει διαμορφώσει μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα κιθαριστικά μέρη των τελευταίων δεκαετιών, από το ενακτήριο riff του Sweet Child of Mine, που όλοι το ξέρουμε, μέχρι και τα solo του November Rain, Paradise City, Welcome to the Jungle. Το καπέλο του φυσικά έχει εξελιχθεί σε σήμα κατά τεθέν. Το είχε φορέσει μάλιστα πρώτη φορά το 1985, λίγο πριν την εμφάνισή του τότε στο Whiskey A Go Go. Πάρα πολύ ωραία. Και μέσα σε όλα αυτά λοιπόν μας έρχεται στα πλαίσια του Eject Festival τον Ιούλιο στο Λυκαβητό του 2027. Ξανά λέω, ζωή να έχουμε. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, με Slash, ο οποίος δεν θα τον ακούσουμε, αλλά θα ακούσουμε την κιθάρα του, διότι στο συγκεκριμένο τραγούδι του Michael Jackson που λέγαμε νωρίτερα, ακούμε και τον Slash εκεί να παίζει με την κιθάρα και νομίζω ότι οι παλαιότεροι θυμάστε και το χαρακτηριστικό βίντεο κλιπ με τους ανέμους, τους αέριδες, τις σκόνες, τους καπνούς και όλα αυτά τα σχετικά. Υπέροχο τραγούδι, οδεύουμε στις 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην Αθήνα φτάνει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ίδιος χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι κύριες εργασίες του Στρατηγικού Διαλόγου θα γίνουν την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στις 9 θα πραγματοποιηθεί η διμερή συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γεώργιου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του και μισή ώρα αργότερα θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Στις 10 θα κηρυχθεί η έναρξη του 6ου γύρου. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, με την πρόεδρο της Κομισιόν να προαναγγέλει μέτρα για την άμεση στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ευελιξία και διαφορετικά εργαλεία ανά κράτος μέλος. Τόνισε επίσης ότι η στήριξη προς τους πολίτες πρέπει να είναι στοχευμένη και όχι οριζόντια, ώστε να κατευθύνεται κυρίως στα νοικοκυριά που έχουν πραγματικά ανάγκη. Ενισχύουμε την ενεργειακή συνεργασία στα Βαλκάνια για ασφαλή και οικονομικά προσιτή ενέργεια, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη δεύτερη τετραμερή συνάντηση για την ενέργεια και τη διασυνδεσιμότητα στην νοτιοανατολική Ευρώπη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Βελιγράδι. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου, με τους Υπουργούς να επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του ρόλου του ως αξιόπιστης ενεργειακής πύλης προς την νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη και τα δυτικά Βαλκάνια. Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίστηκε η συμμετοχή της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας στο κάθετο διάδρομο, καθώς και η επικείμενη έναρξη κατασκευής της διασύνδεσης φυσικού αερίου μεταξύ των δύο χωρών. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω εταιριών που είχαν συσταθεί στο όνομα χειρανθρώπων. Συνολικά 10 άτομα φέρεται να αποτελούν τα μέλη της οργάνωσης, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 και αναζητούνται ακόμη 2. Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι και ο αρχηγός της οργάνωσης, παρουσιαστής και πρόεδρος εξωκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η ζημιά για το δημόσιο φέρεται να ανέρχεται συνολικά σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Μηνύσεις σε 18 influencers, ανάμεσά τους οποίους trappers έχουν κατατεθεί για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό αποκάλυψε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι σχετικές υποθέσεις βρίσκονται σε προανακριτική διαδικασία. Οι τηλεφωνικές απάτες από το πρώτο κιόλας ευρώ θα είναι κακούργημα για όλες τις ηλικίες, ξεκαθάρισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφερόμενος ότι αυτού του είδους οι απάτες έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Μάλιστα, προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικού τμήματος στην αστυνομία που θα ασχολείται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Η Ουκρανία δήλωσε σήμερα ότι οι παραδόσεις πετρελαίου στη Ρωσία μέσω της Νότιας Κορέας είχαν βοηθήσει τη Μόσχα να αντισταθμίσει τις απώλειες στην ικανότητα δίηλησης που προκλήθηκαν από τα πλήγματα του Κιέβου κατά των εγκαταστάσεών της. Οι παραδόσεις αυτών αντιβαίνουν πλήρως την πολιτική κυρώσεων της Σεούλ, δήλωσε ο σύμβουλος του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφερόμενος στις κυρώσεις. Στη Γαλλία, στους δρόμους βγήκαν μαθητές, φοιτητές, σύλλογοι γονέων και συνδικάτα με φόντο και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης στα επεισόδια με την αστυνομία των προηγούμενων ημερών. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το μαθητικό κίνημα μετεξελίχθηκε σε αστική βία. Στη Γερμανία συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπία ο πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των γερμανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, η εισαγγελία διερευνά τον επικεφαλής κατά την περίοδο 1998-2005 για προδοτική κατασκοπία, αποκάλυψη κρατικών απορρίτων, απόπειρα προδοσίας και κατασκοπία. 7 μαθήτριες τραυματίστηκαν, 3 από αυτές σοβαρά, σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο στην περιοχή Μπασάκι Σεκίρ της Κωνσταντινούπολης. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 15χρονο μαθητή που φέρεται να πραγματοποιήσει την επίθεση. Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί, ενώ ο φερόμενος ως δράστης φυτά σε άλλο σχολείο. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Όλα θέατρο.
3: Το μισό του μηδέν.
2: Το μισό του μηδέν.
3: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
4: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
3: Όσα το μυαλό κρύβει.
4: Το μισό του μηδέν.
3: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
4: Από τις 2 Οκτωβρίου
3: στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

πούμε κουκουμπάτι αυτή τη στιγμή, αλλά κλείσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής εδώ στο Άκου να δεις τον 102 με Michael Jackson και μου λέει στο Viber η φίλη μου η Σοφία, ένας Μιχαλάκης λέει ήταν ό,τι ακριβώς έπρεπε για απόγευμα Τρίτης 6 του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Είμαστε στα 11 λεπτά μετά τις 6, 24 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα είμαστε στα κόκκινα λίγο από ό,τι βλέπω στην Καρόλου Ντί, λίγο στην Τζιμισκή, λίγο στην Ιασονίδου, στο Φανάρι εκεί στην Διαγόρα είμαστε επίσης στα κόκκινα, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Συνεχίστε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε απευθείας έτσι για μια καλησπέρα και για να γνωριστούμε στο 2313 338 420. Άκου να δεις Season 6, έκτη σεζόν, που ευελπιστούμε να φτάσουμε και 7η και 8η και 9η και 10η, είπαμε, υγεία να έχουμε. Λοιπόν, θα συνεχίζω με τις broken hearts, δηλαδή με σπασμένες καρδιές, διότι μου την έσπασε την καρδούλα μου ο Νταμιάνο Ντέιβιτ, που παντρεύτηκε την αγαπημένη του Ντόβ Κάμερον και πολύ με πίκρανε. Οπότε θα ακούσουμε σε λίγο Νταμιάνο Ντέιβιτ και Born with a Broken Heart, αλλά αυτή είναι η Σεντετιέν, που και αυτοί ήρθαν στην Ελλάδα το καλοκαιράκι του 2026 που μας πέρασε και αυτοί μιλάνε για broken hearts.

χαρά είσαι στα καλύτερά σου. Νταμιάνο Ντέιβιτ, τον Μάνεσκιν, φρεσκοπαντρεμένος με την Ντόβ Κάμερον, η οποία αυτό συζητούσαμε τώρα με τη ζωή, είναι μεγαλύτερη του. Δηλαδή, γιατί. Γιατί τόσο γρήγορα να παντρευτεί. Να έρθει μια βόλτα εδώ κατά τη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, να τον βγάλουμε έξω, να δει και εμάς. Γιατί όχι. Τέλος πάντων, ο Νταμιάνο Ντέιβιτ είναι πάρα πολύ καλά στα συναισθηματικά του. Πάμε και στα σοβαρά θέματα της εκπομπής. Πάμε στα τρία ζώδια που δοκιμάζονται στα συναισθηματικά τους και σου λέει συγκεκριμένα, γιατί πάντα μιλάμε επιστημονικά, από τις 3 του Οκτώβριου ως και στις 13 Νοεμβρίου η περίοδος αυτή μπορεί να γίνει αφορμή για περισσότερη από τη μία αυτογνωσία, αλλά και για σημαντικές συνειδητοποιήσεις γύρω από την αγάπη και από την προσωπική μας αξία. Για τρία όμως ζώδια οι επόμενες εβδομάδες θα είναι λίγο δύσκολες, γιατί θα σας τέλος πάντων δοκιμάσουν συναισθηματικά. Θα έχετε δηλαδή έτσι μία δυσκολία στα συναισθηματικά σας. Ποια είναι αυτά τα τρία ζώδια? Ο εγώκερος, ο οποίος λέει συνηθίζει να αντιμετωπίζει τις καταστάσεις με λογική και ψυχραιμία, αλλά όταν πρόκειται για τα αισθηματικά του καμία σχέση. Ο ζυγός, για το ζυγό το βασικό ζητούμενο αυτή την περίοδο είναι η αυτοπεποίθηση, μπορεί να έχει αρχίσει να αμφισβητεί την αξία του ή να αναρωτιέται αν αξίζει όσα επιθυμεί στη σχέση και στη ζωή του. Και ο τοξότης, είσαι σε κανένα από αυτά τα ζώδια? Όχι, ούτε εγώ. Εγώ να δεις πόσο δοκιμάζομαι συναισθηματικά. Κανονικά πρέπει να βάλει και τον Ταύρο εκεί μέσα, έτσι. Έλα να με ρωτήσει να σου πω. Ο τοξότης λοιπόν καλείται αυτή την περίοδο να σταματήσει να αποφεύγει όσα αισθάνεται. Πάρα πολύ ωραίο αυτό, δηλαδή πραγματικά. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ήταν η επιστημονική στήλη της εκπομπής. Συνεχίζουμε με Girl Power, διότι σήμερα είπαμε είναι γυναικεία υπόθεση η εκπομπή, καθώς όταν έχω τη ζωή την Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Λοιπόν, θα πάω σε δύο γυναίκες. Σας λέγαμε και χθες για τη συνύπαρξή τους το Σάββατο που μας πέρασε στη Μαδρίτη στις 3 του Οκτώβρη, η Σακύρα και η Ντούα Λίπα. Και φυσικά μετά από αυτήν τη φοβερή συνύπαρξη, διαβάζω ότι στην κορυφή του Amazon Music βρίσκεται η Σακύρα, το ιστορικό ρεκόρ που πέτυχε στη Μαδρίτη, στη σκηνή με την Ντούα Λίπα για την ακουστική εκτέλεση του Αντολόκια. Και μάλιστα αυτή την είδηση την έκανε γνωστή η υπηρεσία streaming μέσω δελτίου τύπου. Μόλις μία ημέρα μετά το show, δηλαδή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου της είδες, στις 4 του Οκτώβρη μάθαμε ότι έφτασε και στην κορυφή του Amazon. Ήταν η συναυλία μέρος των 12 προγραμματισμένων εμφανίσεων της Ακύρα στην Ισπανική πρωτεύουσα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της La Mujeres Yano Loran. Εκτός από τις μεγάλες επιτυχίες της Ακύρα, το show της 3ης του Οκτώβρη επεφύλασε φυσικά και αυτή την έκπληξη, την Dua Lipa, που ανέβηκε μαζί της στη σκηνή και ερμήνευσαν αυτή την μπαλάντα από το 1997. Για μένα, είπε η Σακύρα, είναι τιμή και προνόμιο να τραγουδώ αυτό το τραγούδι που σημαίνει τόσα πολλά μαζί με αυτή τη γυναίκα, την Ντούα Λίπα, που είναι τόσο αξιοθαύμαστη και αγαπητή σε όλο τον κόσμο. Και κάπως έτσι παρουσίασε την Ντούα Λίπα στο κοινό, μπροστά δηλαδή σε περισσότερους από 50.000 θαυμαστές. Από την άλλη, και η Ντούα Λίπα εννοείται ότι έκανε ανάρτηση στο Instagram και είπε και αυτή με τη σειρά της: ένιωσα έτσι κι εγώ, και εσύ κι εγώ ήμασταν και το κοινό ένα. Είμαι πολύ ευγνώμων που παίρνω μαζί μου μία τόσο όμορφη ανάμνηση και πέρασαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Σύμφωνα με τον Billboard, το Shakira Stadium κατασκευάστηκε ως προσωρινή εγκατάσταση εντός του συγκροτήματος Iberdrola Music της Μαδρίτης για τις 12 εμφανίσεις της τραγουδίστριας, οι οποίες είχαν ξεκινήσει στις 18 του Σεπτέμβρη και ολοκληρώνονται τώρα στις 11 του Οκτώβρη. Η ζωντανή μετάδοση δε της συναυλίας της Shakira εντάσσεται στο πλαίσιο της καμπάνιας του Amazon Music για το 2026 με τίτλο Women Shaping Latin Music, για τις γυναίκες, η οποία είναι αφιερωμένη εξαιρετικά στις καλλιτέχνηδες, στους ήχους, στα πολιτιστικά ρεύματα που διαμορφώνουν τη σύγχρονη λατινοαμερικάνικη μουσική σκηνή. Πάρα πολύ ωραία, μπράβο στα κορίτσια και η Σάλα με υγεία. Και θα κλείσουμε τώρα με μια επίσης συνύπαρξη. Έχουμε και Bruno Mars και Shakira και Lady Gaga και Ed Sheeran, που είπαμε αυτός δεν περνάει πολύ καλά τα τελευταία, και με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Φτάνει απόψε στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα συμμετάσχει στον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με άμυνα και ενέργεια στην ατζέντα. Σε λίγο η ομιλία Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒΑ. Αναμένονται παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος. Η ενίσχυση του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου στο επίκεντρο της ενεργειακής συνάντησης στο Βελιγράδι. 8 συλλήψεις για απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά. Μηνύσεις σε 18 influencers και τράπεζες για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ οι τηλεφωνικές απάτες ξεκαθάρισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Προφυλακιστέως ο 32χρονος για την επίθεση με μαχαίρι στην πρώην σύζυγό του και τον σύντροφό της στο Λαύριο. Στη Γερμανία συνελήφθη για κατασκοπία πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 7.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώ.

2FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

είμαστε άραγε? Αυτό αναρωτιέται ο Lost Frequencies, αυτή τη μεγάλη του επιτυχία, εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ ή αλλιώς τα παπάγια στο νερό, που έλεγε νωρίτερα και ο φίλος ακροατής από τη Λάρισα, ο Δημήτρης. Μοιάζει λίγο αυτό το παπαπαπαπα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Άκου να Δεις στον 102, έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο, στην Τζιμισκή συγκεκριμένα, Αγίου Δημητρίου, στη Δωδεκανήσου. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς, 25 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε νωρίτερα ότι έτσι μείνει καλοκαίρι, έτσι καλοκαιρινό. Ιδιαίτερα τις μεσημεριανές ώρες, διότι το πρωί και το βράδυ θέλει τα κουμάντα του. Έτσι θα τσουλήσει ο καιρός μέχρι και το Σαββατοκύριακο, όπου εκεί θα αλλάξει το σκηνικό και θα έχουμε επίσης μία μίνι κακοκαιρία. Πάμε σε ένα φεστιβάλ από τα πιο γνωστά που μας είχε λείψει πέρυσι, το 2026. Glastonbury 2027. Τα εισιτήρια, σου λέει, εξαφανίστηκαν σε μόλις 42 λεπτά. Τεράστια ζήτηση, παρά και τις τιμές ρεκόρ, για τη μεγάλη επιστροφή αυτού του φεστιβάλ στο Somerset. Σε υπόθεση λοιπόν μόλις 42 λεπτών εξελίχθηκε η διάθεση των εισιτηρίων για το φεστιβάλ Glastonbury 2027, όπως ανακοίνωσαν φυσικά οι διοργανωτές του ιστορικού αυτού μουσικού θεσμού. Εκατοντάδες χιλιάδες λάτρεις της μουσικής συνδέθηκαν το πρωί της Κυριακής που μας πέρασε στην πλατφόρμα, την αρμόδια τέλος πάντων, για να εξασφαλίσουν μια θέση στο Glastonbury 2027, και όλα αυτά θα συμβούν στο Worthy Farm, στο Somerset. Η φετινή ζήτηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς η διοργάνωση επιστρέφει έπειτα από ένα προγραμματισμένο διάλειμμα που σας λέγαμε ότι πέρυσι το 2026 δεν είχαμε Glastonbury, το οποίο πραγματοποιήθηκε για την ξεκούραση και αποκατάσταση του εδάφους. Το φεστιβάλ είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί από τις 23 έως τις 27 του Ιούνιου, και μάλιστα προς το παρόν είναι πολύ νωρίς για να ανακαλύψουμε και να αποκαλύψουμε τους καλλιτέχνες που θα λάμβουν χώρα, αλλά ακούγονται πολλά ονόματα, του Sam Fender, του Harry Styles, της Charlie, Eminem, Beyoncé, Rihanna, εννοείται Taylor Swift. Μόνο αυτοί που έχουν αποκλειστεί, σου λέει, είναι η Madonna και το συγκρότημα των Oasis. Επίσης, για πρώτη φορά τα εισιτήρια για αυτό το φεστιβάλ κοστίζουν πάνω από 400 λίρες. Δεν το λες και λίγο. Τα εισιτήρια

γενικής εισόδου κοστίζουν 408 λίρες, συμπεριλαμβανομένου και του τέλους κράτησης των 5 λιρών. Και επειδή αναφερθήκαμε και στον Harry Styles, που ενδεχόμενα να λάβει και αυτός μέρος στο Glastonbury 2027, πάμε να τον ακούσουμε από την τελευταία του δισκογραφική δουλειά για τη συνέχεια.

We belong together. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι λέει ο Harry Styles από τη νέα του δισκογραφική δουλειά που κυκλοφόρησε μέσα στο 2026. Αυτό ήταν το Aperture και το Kiss All the Time Disco Occasionally. Είναι το άλμπουμ του. Πάρα πολύ μου αρέσει να μιλάω αγγλικά. Not. Λοιπόν, να στείλω για την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Σταύρο που μας ακούει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στα όμορφα πράγματα που συμβαίνουν στα ωραία δρόμενα της πόλης. Μάλιστα, είχα την χαρά να πάω και στα Εγγένεια. Αναφέρομαι στον Κωνσταντίνο Βίτα, ο οποίος εκτός από στιχουργός, ιδρυτής του συγκροτήματος των Στερεονόβα, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, τέλος πάντων ένα πολύ τάλαντο πλάσμα, είναι και εικαστικός. Πάμε συγκεκριμένα στην έκθεση ζωγραφικής «Μόνο η ακτογραμμή μένει», που φιλοξενείται στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο Μόμους, εντός της ΔΕΘ. Στο όνειρο σου λέει που περπατούσα, όλα έμοιαζαν με αναπάντητα ερωτήματα σε στάσεις λεωφορείων. Όταν ξυπνήσω, δεν θα θυμάμαι τίποτα από όλα αυτά. Κι όμως για πολλά χρόνια η αλήθεια χτυπούσε στην καρδιά μου. Απλά εγώ ήθελα να κοιμάμαι γιατί με βόλευε. Ίσως γι' αυτό τα καλύτερα ποίηματα δεν μας αφήνουν απλώς με αναπάντητα ερωτήματα, μας αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο εμείς θέτουμε τα ερωτήματα. Και αυτό είναι ήδη μια μορφή γνώσης, έστω και αν δεν είναι η τελική αλήθεια. Τάδε έφυγε ο Κωνσταντίνος Βίτα τον Ιούλιο του 2026, χωρίς γωνία, σας λέω τώρα μερικά ονόματα από τους πίνακες, χωρίς γωνία, διέξοδος το καλοκαίρι μέχρι να γυρίσεις, το πλε δέντρο είναι μερικά από τους τίτλους των ζωγραφικών έργων που ο Κωνσταντίνος Βίτα παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό, στο Μόμους, στο Μουσείο δηλαδή Σύγχρονης Τέχνης, στην έκθεση «Μόνο η ακτογραμμή μένει». Αξίζει να τη δείτε και δεν χρειάζεται, εμείς σας το λέμε από τώρα να το ξέρετε, ήδη ξεκίνησε από την προηγούμενη Πέμπτη, είχαν λάβει χώρα στις 7 η ώρα το απόγευμα, τα Εγγένεια ήμασταν εκεί, αλλά έχει συγκεκριμένη έκθεση διάρκεια έως και 31 Ιανουαρίου. Αλλά μην σας λέτε ότι δεν σας τα είπαμε. Λοιπόν, ένας άλλος που ακούγεται ότι μπορεί να είναι στο Glastonbury Festival είναι ο Σάμο Φέντερ. Πάμε να τον απολαύσουμε για τη συνέχεια, όχι μόνο του, παρέα με την επίσης πολυτάλαντη, την Ολίβια Ντίν.

Πόσο πολύ μου αρέσει που σχολιάζουμε μαζί, τουλάχιστον στο τηλέφωνο, αυτά που λέμε εδώ στην εκπομπή. Λέμε τα πάντα. Και τα δικά μας λέμε και τα ισόψυχά μας και φυσικά λέμε τα κλασικά και χρηστικά και καιρό και κίνηση και τα πάντα όλα. Τώρα που είπα κίνηση, η αλήθεια είναι, δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σχεδόν στα πορτοκαλοπράσινα. Δεν έχουμε σχεδόν πουθενά κόκκινα. Λίγο εκεί στην Πέτρου Συνδίκα, διότι σας έχουμε πει ότι στη Βασιλίση Σόλγα, στο ρεύμα κινούμενη προς τα δυτικά, δηλαδή ερχόμενη προς το κέντρο από ανατολικά, ήδη από Μαρτίου Γεωργίου, επειδή πλέον είναι μία λωρίδα, υπάρχει έτσι μία στασιμότητα, αλλά αυτή τη στιγμή μόνο εκεί βλέπω να έχουμε κίνηση. Κατά τα άλλα, είμαστε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε και 25 βαθμούς Κελσίου πάνω από το κεφάλι μας, πάρα πολύ όμορφα. Εμείς συνεχίζουμε παρόλα αυτά να σας δίνουμε όμορφες ιδέες για να βγείτε και σήμερα, βράδυ Τρίτη, 6 του Οκτώβρη. Πάμε σε μια σπουδή στην αγάπη, σε σωματικό θέατρο, βίντεο και αντικείμενα από την ισπανική ομάδα Σενιόρ Σεράνο. Η ισπανική παράσταση History of Love, ιστορία της αγάπης δηλαδή, έρχεται στο θέατρο Αυλαία εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τρίτη, 6 Οκτώβρη, σε δύο κιόλας παραστάσεις. Τη μία τη χάσαμε ήδη γιατί ήταν στις 6.30, αλλά έπεται και επόμενη, γι' αυτό σας το λέω, στις 9.30. Πρόκειται για μία σπουδή στο πώς γεννιέται η αγάπη με μία μόνο ηθοποιό, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, επί σκηνής. Σήμερα λοιπόν και στις 6.30 και στις 9.30 και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 12 ευρώ. Αυτή η παράσταση, λίγα λόγια για την παράσταση, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα, έρχεται αντιμέτωπη με την ανθρώπινη προσπάθεια να κατανοήσουμε γιατί αγαπάμε και γιατί αγαπάμε με τον τρόπο που αγαπάμε, εξερευνώντας ιστορικές προοπτικές για την αγάπη, αλλά και την εμπειρία της ίδιας της ερμηνεύτριας, συντίθετα από βίντεο, από αντικείμενα, από σωματικό θέατρο. Πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό και χτίζεται όλο αυτό μπροστά στα μάτια του κοινού. Είναι ένας καθρέφτης που αντανακλά τις δικές μας ιδέες, τις απογοητεύσεις μας, τις επιθυμίες μας για την αγάπη, υπενθυμίζοντας πως δεν είναι μία, όπως και η ζωή εξάλλου, μία ενιαία γραμμή, εννοείται, και οι παλμοί της καρδιάς ανεβοκατεβαίνουν, αλλά μία σύνθετη και ευμετάβλητη περιοχή γεμάτη αντιφάσεις, κανόνες και ανοιχτές ερωτήσεις, στις οποίες κάθε θεατής ενδεχομένως, και αυτό είναι το όμορφο του θεάτρου, μπορεί να αναγνωρίσει κάποιες δικές του. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση και ενδιαφέρον το θέμα σχετικά με την ιστορία της αγάπης. Σήμερα λοιπόν στο θέατρο Αυλαία, είπαμε, δεν προλαβαίνουμε στις 6.30, στις 9.30 προλαβαίνουμε και τα εισιτήρια από 10 έως 15 ευρώ. Είμαι μια και γέρασα. Έχω γίνει όσο χρονών είμαι, τέλος πάντων. Εμείς τα λέμε τώρα 39 μεταξύ μας. Και παρόλα αυτά πάλι ψάχνω ακόμα έτσι να καταλάβω τι εστί αγάπη. Τι είναι αγάπη, τι εστί βερίκοκο. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση. Θα ευχαριστήσω ιδιαίτερο τη φίλη μου, τη Ζωή Κουτελοπούλου, για δεύτερη συναπτή ημέρα, αγαπημένη Ζωή, εκεί στις επάλξεις, στην τεχνική υποστήριξη. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε στο υπόλοιπο της σημερινής ημέρας, να περάσετε υπέροχα. Και εμείς μην ξεχνάτε ότι ανταμώνουμε αύριο, λίγα λεπτά έτσι μετά τις 5, εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της R3. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα κλείσουμε ένα τραγούδι που εσείς επιλέξατε και εμάς η αλήθεια είναι ότι μας αρέσει πάρα πολύ και το αγαπάμε ιδιαίτερα. Υπάρχει και σε άλλη εκδοχή, 16λεπτή, άμα θες υπάρχει και σε 30 λεπτά εκδοχή, αλλά τώρα αναγκαστικά για λόγους ραδιοφωνικού χρόνου παίζουμε την 5λεπτή εκδοχή και σας χαιρετάμε. Σας ευχαριστούμε πολύ και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην Αθήνα αναμένεται ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής Αμερικανικής Αντιπροσωπείας, στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ίδιος χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι κύριες εργασίες θα πραγματοποιηθούν αύριο Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στις 9 το πρωί θα συναντηθούν ο Γιώργος Γεραπετρίδης και ο Αμερικανός ομολογός του, ενώ στις 9.30 θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις. Στις 10 θα αρχίσουν οι εργασίες του Στρατηγικού Διαλόγου. Στο υψηλό ενεργειακό κόστος επικεντρώθηκε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε μέτρα άμεσης στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Τόνισε ότι δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτησε ευελιξία ανά κράτος μέλος. Υπογράμμισε παράλληλα ότι η στήριξη πρέπει να είναι στοχευμένη με έμφαση στα νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Στην ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στα Βαλκάνια επικεντρώθηκε η τετραμερή συνάντηση για την ενέργεια και την διασυνδεσιμότητα στο Βελιγράδι. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου και στο ρόλο του ως ενεργειακής πύλης προς την νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι στόχος είναι η ασφαλής και οικονομικά προσιτή ενέργεια. Στον κάθετο διάδρομο συμμετέχουν πλέον η Σερβία και η Βόρεια Μακεδονία, ενώ επίκειται η κατασκευή της μεταξύς τους διασύνδεσης φυσικού αερίου. Μεγάλη επιχείρηση της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ μέσω εταιριών στο όνομα χειρανθρώπων. 8 άτομα έχουν συλληφθεί και 2 ακόμη αναζητούνται. Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να βρίσκεται ο αρχηγός της οργάνωσης, παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του. Η ζημιά για τον ΙΕΦΚΑ εκτιμάται σε περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά για το δημόσιο φέρεται να προσεγγίζει τα 5 εκατομμύρια. Μηνύσεις σε 18 influencers, ανάμεσά τους και trappers, έχουν κατατεθεί για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου μέσω ιστοσελίδων και μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, οι υποθέσεις βρίσκονται ήδη στο στάδιο της προανάκρισης. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν τηλεφωνικές απάτες ανεξάρτητα από την ηλικία του θύματος, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Χαρακτήρισε το φαινόμενο μάστιγα και προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικού τμήματος στην αστυνομία, το οποίο θα ασχολείται αποκλειστικά με τέτοιες υποθέσεις. Η Ουκρανία κατηγορεί την Νότια Κορέα ότι μέσω παραδόσεων πετρελαίου στη Ρωσία βοήθησε τη Μόσχα να αντισταθμίσει τις απώλειες που προκάλεσαν τα ουκρανικά πλήγματα στα ρωσικά δηληστήρια. Σύμβολος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες παραδόσεις έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την πολιτική κυρώσεων της Σεούλ. Στους δρόμους της Γαλλίας βγήκαν μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικάτα μετά και τον σοβαρό τραυματισμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης κατά τη διάρκεια επεισονδίων με την αστυνομία τις προηγούμενες ημέρες. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το μαθητικό κίνημα έχει πλέον μετεξελιχθεί σε αστική βία. Στη Γερμανία συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπία πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η εισαγγελία ερευνά τον πρώην επικεφαλής, ο οποίος είχε υπηρετήσει από το 1998 έως το 2005, για αδικήματα που περιλαμβάνουν προδοτική κατασκοπία, αποκάλυψη κρατικών απορρίτων και απόπειρα προδοσίας. 7 μαθήτριες τραυματίστηκαν, 3 από αυτές σοβαρά, σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο στην περιοχή Μπασάξεχιρ της Κωνσταντινούπολης. Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε έναν 15χρονο, ο οποίος φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση. Ο ανήλικος φυτά σε διαφορετικό σχολείο και οι αρχές ερευνούν τα κίνητρά του. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Η ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 27 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς και άνεμοι θα πλέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότι έως 4 μποφόρ. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 8.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Οι χούντες χαζές δεν υπήρξαν ποτέ. Έρχονται πάντα στην ώρα της πιο μεγάλης σύψησης και αδυναμίας της δημοκρατίας. Κυρίως έρχονται στις περιόδους στις οποίες οι δημοκρατίες έχουν ήδη αποδυναμώσει πλήρως τα υγιή κομμάτια τους και κυρίως αυτά που μπορούν να αντισταθούν στις χούντες. Ποντάρουν στο έλλειμμα ακόμη και αν είναι πλασματικό και όποιο και αν είναι αυτό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν πάτε π.χ. σε ένα παλιό καφενέ στη Ροδόπη με μέσο όρο ηλικίας άνω των 70, θα ακούσετε ανθρώπους που θα σας μιλήσουν για το μεγάλο έργο των δρόμων. Βέβαια, η Θράκη ωστόσο ζούσε στη Λασπουριά. Η Χούντα έβγαλε το στρατό, ο στρατός έριξε άσφαλτο και να σου ο καθής μπορούσε να πάει από τη μια μεγάλη πόλη στην άλλη χωρίς να θέλει μετά ζυγοστάθμιση. Και να σου δρόμοι και να σου πλατείες, πλακάκια, αποξηράνσεις. Αυτό είναι βασικός κανόνας στην πολιτική ζωή. Τι δεν έκανε ο άλλος, θα το κάνω εγώ. Και με κόστος, ειδικά όταν εμπλέκεται ο στρατός, μηδέν. Το ότι την ίδια ώρα βέβαια χιλιάδες άνθρωποι σάπιζαν στα ξερονήσια δεν αποτελεί κουβέντα συζήτησης. Αφήστε που αυτά τα διέδιδαν εκομμουνιστές, που ανέκαθεν υπήρξαν οι εχθροί του έθνους. Προσέξτε τώρα ένα άλλο μεγάλο κόλπο. Θα έχετε ακούσει για τον μύθο που λέει πως το Ίκα το έφτιαξε η δικτατορία του Μεταξά. Πολύ γέλιο εδώ. Απλό Μεταξά τι έκανε. Εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τα κενά της δημοκρατίας. Το Ίκα θεσπίστηκε με το νόμο 5733 του 1932 και συγκεκριμένα με το άρθρο 12 του συγκεκριμένου νόμου επί κυβέρνησης Ελευθερίου Βενιζέλου. Ωστόσο ο νόμος δεν εφαρμόστηκε, γιατί πολύ απλά άλλαξε η κυβέρνηση ένα μήνα αργότερα. Κολυσιεργίες, αναβολές, ανατροπές κυβερνήσεων. Κάποτε πήρε μπρος το Ίκα, αλλά λειτουργούσε δεν λειτουργούσε. Πάνω σε αυτό το κενό λοιπόν κάθισε ο Μεταξάς και ξαφνικά έγινε μέχρι και αυτός που ίδρυσε το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Να σκεφτείτε μάλιστα πως επικεφαλής του Υπουργείου Εργασίας διορίστηκε τότε ο Αριστίδης Δημητράτος, πρώην ηγετικός τέλεχος του ΚΚΕ, που από τα μέσα της δεκαετίας του 20 είχε περάσει στο αντικομμουνιστικό στρατόπεδο.

Καλησπέρα σας, ακροάτρες και ακροατές, φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. 1947, κατά μεσής του εμφυλίου πολέμου, ο Γιώργος Μιτσάκης γράφει ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια του ελληνικού ρεμπέτικου, το «Καπηλιό», ένα τραγούδι το οποίο θα το ερμηνεύσει ο ίδιος σε αυτήν την ηχογράφηση, όπως είπαμε, του 47, συντροφιά με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Ο τόπος είχε χωριστεί στα δύο πολύ πριν τον εμφύλιο. Δημοκρατίες, αν και του Βενιζέλου, είχαν εξαπολύσει ιερό πόλεμο κατά των κομμουνιστών στη χώρα μας. Μεγάλη μερίδα Ελλήνων περιθωριοποιήθηκε από νωρίς. Τέθηκε εκτός νόμου. Φυλακίσεις, βασανιστήρια, εκτοπισμοί. Ο αντικομμουνισμός ήταν το βασικό στοιχείο της πολιτικής, είτε σε περίοδους δημοκρατίας, είτε σε περίοδους δικτατοριών. Κάποια στιγμή θα ερχόταν η κορύφωση. Ένα συχαμερό πέπλο θα σκέπαζε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων και θα ήταν φτιαγμένο από χαρτί. Τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων θεσμοθετήθηκαν για πρώτη φορά την περίοδο της δικτατορίας του Μετάξα. Ενδεικτικά, το Βασιλικό Διάταγμα της 13ης Σεπτεμβρίου του 1938, που εκδόθηκε από την κυβέρνηση Μετάξα και το οποίο αφορούσε τη συμμετοχή σε εισαγωγικές εξετάσεις παιδαγωγικών ακαδημίων, απαιτούσε ένα τέτοιο πιστοποιητικό. Με λίγα λόγια, η εκπαίδευση σε ανώτατο επίπεδο δεν ήταν για τους κομμουνιστές. Οι κομμουνιστές βέβαια, τους οποίους ως φυλακισμένους τους παρέδωσε στις δυνάμεις του άξονα ο Μεταξάς και στην Πίνδο πήγαν, στον πόλεμο του 40, αλλά και κατά τη διάρκεια της κατοχής έφτιαξαν το ΕΑΜ και τον στρατό του τον Ελλάς και κράτησαν ελεύθερη την Ήπεθρο, όταν σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος και η συναυτό έφευγε για το Κάιρο. Κάποιοι μείναν και εδώ βέβαια και πρημοδοτούσαν τα τάγματα ασφαλείας. Στα Δεκεμβριανά του 44 οι κομμουνιστές ιτήθηκαν. Το ελληνικό κράτος θυμήθηκε τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Μέχρι να τελειώσει ο εμφύλιος, τον οποίον και αυτόν τον έχασαν οι κομμουνιστές, όλα ήταν έτοιμα. Όσοι δεν θα πήγαιναν στα ξερονήσια θα ζούσαν υπό τον τρόμο ενός φύλου χαρτιού. Το καθεστώς που επικράτησε μετά τη συνθήκη της Βάρκηζας χαρακτηρίζεται από πολλά. Μεταξύ αυτών και από την βάναυση καταπάτηση ακόμη και αυτής της λεγόμενης αστικής νομιμότητας. Αρκεί για παράδειγμα, φίλες και φίλοι, να αναφέρουμε ότι από το 1946 έως το 1951 οι διαδοχικές κυβερνήσεις θέσπισαν χωρίς εξουσιοδότηση περισσότερους νόμους ως αναγκαστικούς από όσους ψήφισε η Βουλή με την τακτική νομοθετική διαδικασία. Βασικό γνώρισμα όλων αυτών των έκτακτων αναγκαστικών νομοθετημάτων ήταν ότι καθιέρωναν τα λεγόμενα έκτακτα μέτρα, παρέκαμπταν διαδικασίες νόμιμες εν καιρό ειρήνης, εισήγαγαν διαδικασίες νόμιμοφανείς, συνοπτικές και κυρίως αυθαίρετες. Τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων εντάχθηκαν στο πλαίσιο των λεγόμενων έκτακτων μέτρων. Κύριο χαρακτηριστικό των μέτρων αυτών, αλλά και του τρόπου με τον οποίο εφαρμόστηκαν, είναι ότι τιμωρούσαν πρωτίστως το φρόνημα και δευτερευόντως την πράξη. Ταυτοχρόνως, σε πολλές περιπτώσεις, καθιέρωναν την αρχή της συλλογικής ευθύνης. Θα σας το εξηγήσουμε. Για παράδειγμα, την έλλειψη νομιμοφροσύνης του πατέρα ή της μητέρας πλήρωναν ο άλλος σύζυγος και τα παιδιά, ενώ με ένα και το αυτό διάταγμα αφαιρούνταν η ιθαγένεια των κατοίκων ενός ολόκληρου χωριού χωρίς να επιχειρείται η παραμικρή εξατομίκευση της ευθύνης.
Να θυμίσουμε ότι στο διάστημα αυτό είχαμε και το περιβόητο τρίτο ψήφισμα, με το οποίο συγκροτήθηκαν τα έκτακτα στρατοδικεία, το νόμο 511, βάσει του οποίου ιδρύθηκαν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης σε Μακρόνησο, Γιάρο και αλλού, αλλά και τον περιβόητο αναγκαστικό νόμο 509 του 1947, ο οποίος παρέμεινε σε ισχύ μέχρι και την μεταπολίτευση, φίλες και φίλοι, βάσει του οποίου τέθηκαν εκτός νόμου το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και οι αμικές οργανώσεις.

Το 1948 θεσπίστηκε ο αναγκαστικός νόμος 516 που θεμελίωνε ένα φασιστικό καθεστώς ελέγχου νομιμοφροσύνης των δημοσίων υπαλλήλων και υπηρεσιών. Ο νόμος αυτός επικυρώθηκε με ψήφισμα του 48 και οι διατάξεις του αφορούσαν όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, στις τράπεζες και στα ασφαλιστικά ιδρύματα. Βάσει αυτών των διατάξεων, οι κρινόμενοι ως μη εθνικόφρονες παύλα νομιμόφρονες έχαναν το δικαίωμα εργασίας στο δημόσιο. Στην ίδια λογική κινούνταν και ο αναγκαστικός νόμος 512 της ίδιας χρονιάς περί ασφαλείας των εταιριών κοινής ωφελίας, που απαγόρευε το δικαίωμα εργασίας σε αυτές τις εταιρείες όσων κρίνονταν ότι είχαν αντιεθνικές αντιλήψεις. Με το νόμο 516 περί ελέγχου νομιμοφροσύνης των δημοσίων υπαλλήλων και υπηρεσιών θεωρήθηκε ως κύριο προσόν πρόσληψης των δημοσίων υπαλλήλων η νομιμοφροσύνη. Μάλιστα, ο βουλευτής Τουρκοβασίλης σε ομιλία του στη Βουλή στις 3 Δεκεμβρίου του 1946 τόνιζε με στόμφο: «Φρονώ λοιπόν ότι η εκαθάρισης βάση του ψηφίσματος δέω να έχει ως κριτήριον μόνον το κοινωνικόν φρόνημα». Τον έλεγχο ασκούσαν τα λεγόμενα συμβούλια νομιμοφροσύνης που είχαν συγκροτηθεί ειδικά για το λόγο αυτό. Κάπως έτσι, και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, σε σύνολο 63.277 δημοσίων υπαλλήλων τον Απρίλιο του 1947 απολύθηκαν ή εξαναγκάστηκαν σε παρέτηση 7.972 υπάλληλοι για πολιτικούς λόγους. Η Κιανή Βίβλος του 1948 ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός είχε τη δυνατότητα να εξουσιοδοτήσει τους αρμόδιους φορείς ώστε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου να απολύσουν κάθε δημόσιο υπάλληλο ο οποίος επιδείκνυε συμπεριφορά ανάρμοστη προς την ασφάλεια της χώρας. Στην ανάρμοστη συμπεριφορά συμπεριελάμβανε τη δολιοφθορά, την κατασκοπία, την εσχάτη προδοσία, την προσχώρηση ή συνεργασία με κίνημα που είχε χαρακτηριστεί ως φασιστικό ή κομμουνιστικό και απαγόρευε κάθε προσφυγή κατά των απολύσεων. Και κάπου εκεί βέβαια γεννιούνται και οι φάκελοι, γιατί χαρτί το χαρτί, κάπου έπρεπε να κλειστούν όλα αυτά τα φοβερά ντοκουμέντα. Την όλη υπόθεση ανέλαβε το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, το οποίο θα διατηρούσε το αρχείο των φακέλων των μη νομιμοφρόνων υπαλλήλων. Αποτέλεσμα όλων αυτών των ρυθμίσεων ήταν να επιτραπεί μία σειρά εκβιασμών σε χιλιάδες ανθρώπους, δημοσίους υπαλλήλους και πολίτες, οι οποίοι για να μπορέσουν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων με στόχο είτε να παραμείνουν εργαζόμενοι είτε να εισέλθουν στο δημόσιο τομέα, αναγκάστηκαν να απαρνηθούν τα ιδεώδη τους, την ιστορία τους, αλλά και την ιστορία των πατεράδων τους. Μετά τον εμφύλιο, το προαναφερόμενο νομικό καθεστώς ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο, γεγονός που αποδεικνύεται περίτρανα και μόνο αν διαβάσετε, φίλες και φίλοι, τι προέβλεπε η εγκύκλειος 153 του 1954 του Υπουργείου Εσωτερικών για τα περιβόητα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Προσέξτε, διότι εδώ είναι όλο το ζουμί. Βάσει αυτής της εγκυκλίου, όποιος δεν είχε πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι ήταν εθνικόφρον παύλα νομιμόφρον, δεν μπορούσε να εργαστεί ως ναυτικός, να δουλέψει στο δημόσιο, να σπουδάσει στις ανώτερες και ανώτατες σχολές, να εργαστεί ως υπάλληλος ή εργάτης στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ,
στον οργανισμό λιμένος Πειραιός, στις μεταφορές, στην επιχείρηση υδάτων και γενικά στις επιχειρήσεις κοινής ωφελίας. Δεν μπορούσε να εργαστεί στα δικά του τα χωράφια εάν τα χωράφια αυτά βρισκόταν στις παραμεθόριες περιοχές. Δεν μπορούσε να εργαστεί ως φορτοεκφορτωτής, τι σας λέω δηλαδή έτσι, χαμάλης ο άνθρωπος για ένα μεροκάματο. Δεν μπορούσε να πάρει άδεια κυκλοφορίας και άδεια οδήγησης αυτοκινήτου. Δεν μπορούσε να γίνει παπάς. Δεν είχε το δικαίωμα να πάρει διαβατήριο για να ταξιδέψει προσωρινά ή να μεταναστεύσει στο εξωτερικό. Δεν μπορούσε να πάρει δίπλωμα μηχανικού, να δουλέψει στα αστικά ή υπεραστικά λεωφορεία. Δεν θα μπορούσε να αποκατασταθεί ως ανάπηρος πολέμου, ακόμη και αν είχε χάσει χέρια και πόδια. Δεν είχε κανένα δικαίωμα να εργαστεί σε επιχειρήσεις που θεωρούνταν πως έχουν σημασία για την εθνική άμυνα. Και κάποια στιγμή η κατάσταση ξέφυγε, όταν πιστοποιητικό χρειαζόταν ακόμη και για την έκδοση άδειας κυνηγιού. Νωρίτερα, μια χαρά τα είπε ο τίτλος, αλλά και ολόκληρο το τραγούδι του Τσαουσάκη, το «Βρε ζωή φαρμάκια στάζεις», διότι πραγματικά φαρμάκια έσταξε η ζωή όλων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είχαν ανέβουν στις δεκαετίες που θα έρχονταν ένα ολόκληρο βουνό. Πάμε λοιπόν για το βουνό με την αξέχαστη και την Γκρέι.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος το μικρόφωνο, σε μια εκπομπή αφιερωμένη στα πιστοποιητικά.

σύμφωνα με την οποία η αίτηση κάποιου για έκδοση του πιστοποιητικού ήταν δυνατόν να απορριφθεί λόγω ύποπτης πολιτικής δραστηριότητας συγγενών του, προσέξτε, ακόμη και σε χρονικό διάστημα στο παρελθόν, όταν ο ίδιος ο ετών δεν είχε ακόμη γεννηθεί. Με λίγα λόγια, είχες παππού στο ΕΑΜ, ο οποίος έλαβε μάλιστα μέρος στην ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου. Ο παππούς είχε χαρακτηριστεί. Ο μπαμπάς και η μαμά σου, γούστα τους και καπέλο τους, δεν ήταν, ρε παιδί μου, του κουκουέ, ήταν του κέντρου, τι να σας πω, ακόμη και της δεξιάς. Και μόνο το ότι είχες παππού στο ΕΑΜ ήταν αρκετό για να σε καταδικάσει για μια ολόκληρη ζωή. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία της έκδοσης ήταν μια χρονοβόρος διαδικασία που θα μπορούσε να διαρκέσει μέχρι και 3 μήνες λόγω των πρωτόγονων τότε μεθόδων οργάνωσης και ταξινόμησης που εφάρμοζαν οι αρχές αυτού του τόπου. Στα 1961 υπολογιζόταν ότι ο αριθμός των φακελωμένων πολιτών ξεπερνούσε το 1,5 εκατομμύριο. Δεν πρέπει ωστόσο να μας ξεφεύγει και κάτι πάρα πολύ βασικό, φίλες και φίλοι, γιατί πίσω από τα χαρτιά, πίσω από τους φακέλους, πίσω από τα νούμερα, έτσι, υπάρχει μια ολόκληρη κοινωνία, υπάρχει μια διάσταση του ζητήματος. Όπως τονίζει με πολύ εύστοχο και ενδιαφέρον τρόπο, σε ένα εξαιρετικό άρθρο του, ο Σταύρος Ζουμπουλάκης, συγγραφέας και πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης, τα ανελεύθερα καθεστώτα δεν προκαλούν μόνο τον φόβο, αλλά φοβούνται και τα ίδια. Φοβούνται δυνάμει όλους τους ανθρώπους και για να αντιμετωπίσουν τον φόβο τους, προκαλούν τα ίδια τον φόβο. Η συγκρότηση των φακέλων και των πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων αποτελεί έκφραση του φόβου ενός πολιτικού καθεστώτος, είτε της μεταξικής δικτατορίας, είτε του μετακατοχικού και εμφυλιακού κράτους, έναντι των κομμουνιστών κυρίως, έτσι, έναντι της κομμουνιστικής ανταρσίας. Το κράτος φακέλωνε τους ανθρώπους για να τους φοβήσει, επειδή τους φοβόταν. Υπάρχει όμως και μια άλλη σύνδεση του φόβου με τη συγκρότηση των φακέλων, στην οποία πραγματικά αξίζει να ρίξουμε μια ματιά. Οι φάκελοι αυτοί, φίλες και φίλοι, δεν πέσαν από τον ουρανό, μήτε φτιάχτηκαν από μόνοι τους. Φτιάχτηκαν από ανθρώπους που δεν ήταν μόνο τα αρμόδια όργανα της αστυνομίας και της ασφάλειας. Αυτοί που συμπλήρωναν τους φακέλους με τις πληροφορίες τους ήταν οι συνάδελφοι στο γραφείο, ήταν οι γείτονες ή οι συμφοιτητές, αν ήσουν στο πανεπιστήμιο. Κάποτε ο περιπτεράστης γειτονιάς μπορούσε να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη συλλογή στοιχείων. Για σκεφτείτε, ήταν αυτός που ήξερε τι εφημερίδα διάβαζες. Ο θυρωρός, οι παλαιότεροι θα θυμούνται, θεσμός που έχει εξαφανιστεί εδώ και δεκαετίες, ήξερε σχεδόν τα πάντα, άκουγε τα πάντα, να είναι καλά η πρασιά. Και στις περιπτώσεις που το καθεστώς τον είχε φροντίσει για τη θέση, είχε κάθε λόγο να ανταποδώσει. Οι ταξιτζίδες ήταν παντού. Ήταν τα μάτια και τα αυτιά τόσο των υποτιθέμενων δημοκρατιών όσο και των δικτατοριών. Προσοχή εδώ, προσοχή, και το τονίζω, δεν στοχοποιούμε επαγγέλματα, έτσι. Και ουδής μπορεί είτε στον Κεάδα να ρίξει ή να βάλει σε ένα τσουβάλι συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους, ε. Εκ των πραγμάτων όμως, υπήρχαν επαγγέλματα που είχαν την δυνατότητα να συλλέγουν πληροφορίες. Ένας ο οποίος βγάζει τα ζωντανά του για βοσκή ολομόναχο στην Πίνδο, πολύ λιγότερες πληροφορίες έχει από έναν θυρωρό κάπου στο κέντρο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. Συν της άλλης, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν γίνονταν πληροφοριοδότες της ασφάλειας μόνο από επαγγελματική υποχρέωση και ούτε πάντα από την όποια ιδεολογική πεποίθηση. Γίνονταν πληροφοριοδότες και λόγω ισχυρότατων πιέσεων και εκβιασμών για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Εκβιασμούς τους οποίους ενέδωσαν. Να τόσο ο φόβος. Υπήρξαν πολλοί που έγιναν πληροφοριαδότες από φόβο.

Σημαντική αλλαγή επέρχεται το 1964 από την κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου, όταν καταργούνται τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων μόνο νόμος για την εισαγωγή των υποψηφίων στις παιδαγωγικές ακαδημίες. Η μη προσκόμιση των πιστοποιητικών θα ισχύσει για λίγους μήνες, αφού μετά την αποστασία θα κρίνεται εκ νέου ως απαραίτητη η προσκόμισή τους από όλους τους υποψηφίους. Και βέβαια, τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων θα επανέλθουν επιχούντας. Η χώρα το 67 δεν μπαίνει απλώς στον γύψο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, τεράστιο λάθος, στο τσιμέντο μπαίνει, και μάλιστα με χάρτσι σκληρό μαζί με σιδερόβεργες.

Τα λιμάνια από την πόλη Πάνου, φίλες και φίλοι, άλλη μια μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Ένα τραγούδι που περιγράφει αυτό, τον πόνο, το όνειρο να πάρεις ένα καράβι, να βρεθείς σε λιμάνια ξένα, γιατί ο τόπος σου, όπως είδαμε για χιλιάδες ανθρώπους εδώ, δεν σε χωράει πια, αλλά ακόμη και γι' αυτό το ταξίδι, όπως είδαμε και νωρίτερα, ήταν απαραίτητο το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Και ξαφνικά, φίλες και φίλοι, ο δικτάτορας Παπαδόπουλος, σε λόγο που εκφωνεί τον Αύγουστο του 1971, αναγγέλει κατηγορηματικά τη γενική κατάργηση του πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων με εξαίρεση τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. Ωραίο το τυρί. Ακόμη το συζητάνε σε κάτι άλλα παλιά καφενεία, για παράδειγμα, πού να πούμε, στη Λακωνία. Έτσι. Και κάπως έτσι, στις 6 Οκτωβρίου του 1971 τίθεται σε ισχύ ο νόμος περί κατάργησης τους. Λέτε, μπα. Εμείς πάντως, στην ώρα που προηγήθηκε και έχουμε ακόμη και ιστορικά ταξιδέψαμε στο απεχθές αυτό χαρτί και στην ημερομηνία φτάσαμε. Στα καφενεία που λέτε, στα οποία συχνάζουν χουντοβασιλικοί, υπάρχουν ακόμη κάτι τέτοια στη χώρα μας, η ιστορία θα μπορούσε να τελειώσει κάπου εδώ. Στις 6 Οκτωβρίου του 1971. Η ιστορία όμως δεν τελειώνει εδώ. Διότι λίγους μήνες αργότερα δόθηκε στους Έλληνες η ευκαιρία να μάθουν πόση αξία είχε ο λόγος τιμής του δικτάτορα Παπαδόπουλου. Στην εφημερίδα της κυβέρνησης και συγκεκριμένα στο Φίλο της 21ης Ιανουαρίου του 1972 δημοσιεύεται απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με την υπογραφή του Παπαδόπουλου, απόφαση που θέσπιζε μία σειρά ερωτημάτων που έπρεπε να απαντήσει πας υποψήφιος προς διορισμόν ως υπάλληλος του Δημοσίου, των νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ναι, πιστοποιητικό δεν χρειαζόταν, αλλά προσέξτε. Ανάμεσα στα άλλα, ο πας υποψήφιος, όπως έγραφε ο νόμος, υποχρεούται να αναφέρει εάν συνελήφθη ποτέ, εκλήθη ή εξετάστη παραρχή στήνος, αν υπήρξε ποτέ αναγνώστης εφημερίδων ή περιοδικών που απηχούσαν γνώμες άμεσα ή έμεσα αντεθνικές, αν πήρε ποτέ μέρος εις εκδρομάς, εκθέσεις, μνημόσυνα ή χώρο εσπερίδας, διοργανωθήσας υπό προσώπων υπηρετησάντων υφιανδήποτε μορφήν το κομμουνισμόν ή του σκοπούς του. Ίσως η πιο διασκεδαστική ερώτηση του συγκεκριμένου παλιόχαρτου ήταν αν ο ενδιαφερόμενος υπήρξε ποτέ μέλος ή οπαδός κομμάτων σκομπούντων την καθιονδήποτε τρόπον ανατροπήν της νομίμου κυβερνήσεως. Και εδώ κοιτάξτε τι μπλέξη μου έγινε. Γιατί? Δεδομένου ότι οι οπαδοί της ΕΡΕ, λογικό, επεδίωκαν την ανατροπή της νομίμου κυβερνήσεως του κέντρου, να φύγετε εσείς να κυβερνήσουμε εμείς. Οι δε οπαδοί του κέντρου και της αριστεράς επεδίωκαν την ανατροπή της νομίμου κυβερνήσεως της ΕΡΕ, η αριστερά ήθελε να τους ανατρέψει και τους δύο, έβγαινε το συμπέρασμα ότι στο σύνολο των Ελλήνων απαγορευόταν το δικαίωμα να καταλάβουν μία θέση, υπογραμματέα έστω βρε αδερφέ ή κλητήρα σε μια κοινότητα ειδήμ. Θα μπορούσαμε μέχρι και να γελάσουμε, αλλά κατά βάθος δεν μπορούμε να γελάσουμε. Διότι αν γελάσουμε με τις κουτοπονηριές της Χούντας, θα γελούσαμε ταυτόχρονα με τα χαμένα όνειρα εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλη τη χώρα. Θα ήταν σαν να γελούσαμε με τις πιέσεις που δέχτηκαν, τους εξευτελισμούς. Τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων καταργήθηκαν οριστικά το 1981. Παρέμεναν ωστόσο βαθιά καταχωνιασμένα στους φακέλους της ντροπής που οδηγήθηκαν στην πυρά το 1989. Μουσική.
Και αν ο ρόλος του φόβου στη συγκρότηση των πιστοποιητικών και των φακέλων είναι σχεδόν προφανής, δεν είναι το ίδιο και ο ρόλος στην καταστροφή τους, για να επανέλθουμε στην άποψη του Σταύρου Ζουμπουλάκη. Έπαιξε όμως και σε αυτή σημαντικό ρόλο και παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον η κατανόηση του ρόλου του φόβου στην καταστροφή φακέλων και πιστοποιητικών. Η καύση γίνεται με την αποδοχή της κοινωνίας. Εξαίρεση αποτέλεσαν ορισμένοι αγωνιστές και κυρίως πιο μαχητικά οι επαγγελματίες ιστορικοί. Ήταν βαθύ το πέλαγο αυτού του τόπου, φίλες και φίλοι, και ας ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι με το Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλα.

Ευθύνη στην τραγωδία που βίωσαν άνδρες και γυναίκες σε τούτο τον τόπο δεν έχουν μόνο οι χούντες. Οι διαδρομές των φακέλων και των πιστοποιητικών σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα εξελίχθηκαν παράλληλα με μία σειρά από μεταβάσεις στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Και δυστυχώς για την μετεδεκεμβριανή δημοκρατία, καθοριστικό για αυτό το απεχθές κατασταλτικό εργαλείο ήταν ότι για περισσότερο από 50 χρόνια οι ελληνικοί φάκελοι αποτέλεσαν προϊόν μηχανισμών που εξέθρεψαν διαδοχικά και δημοκρατικές κυβερνήσεις και δικτατορικά καθεστώτα. Στην ομόθυμη επιδοκιμασία της καύσης των φακέλων βλέπουμε μια κοινωνία που φοβάται το παρελθόν και το φοβάται επειδή δεν το συζήτησε. Για την αντιμετώπιση όμως αυτού του έλογου φόβου υπήρχαν λύσεις. Με πρώτη και καλύτερη την παράταση του χρόνου που προβλέπεται για την παράδοση των δημοσίων εγγράφων στη δημοσιότητα. Εμείς μάνι να τα ρίξουμε στη φωτιά. Η επιλογή της καύσης των φακέλων ως συμβολική πράξη που θα συνόδευε τον νόμο για την άρση των συνεπειών του εμφυλίου ήταν ανόητη, όπως τόνισε τότε ο γιος του ηγέτη της ΕΔΑ, Ηλία Ηλίου, ο Φίλιππος Ηλίου. Και ήταν ανόητη ακριβώς επειδή ήταν ανεπανόρθωτη. Η πολιτική μπορεί να απομακρύνει τον φόβο, να τον διασκεδάζει, δεν μπορεί όμως ποτέ να τον ξεριζώσει και να τον εξαλείψει οριστικά. Τον φόβο που κυρίως πρέπει να απομακρύνει είναι τον ατομικό, εγκαθιδρύοντας κανόνες δικαιοπολιτικούς, ώστε οι πολίτες να μην φοβούνται ο ένας τον άλλον, ούτε αυτούς που τους κυβερνούν. Για τον μετριασμό και την απομάκρυση του φόβου όμως από την κοινωνία, δεν αρκούν οι κανόνες δικαίου, χρειάζεται και κάτι ακόμα, ίσως κάτι παραπάνω, χρειάζεται το κουράγιο της αλήθειας. Να την πούμε και να την ακούσουμε την αλήθεια. Η περίπτωση της καταστροφής των φακέλων έδειξε τότε, όταν έγινε, ότι το κουράγιο αυτό μας λείπει και ατομικά και συλλογικά. Μίκης Θοδωράκης για φινάλε, ένα δειλινό από το τραγούδι του νεκρού αδελφού, σε φωνή Γρηγόρη Μπηθηκότση. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην Αθήνα αναμένεται ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον έκθεσο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ. Ο ίδιος χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι κύριες εργασίες θα πραγματοποιηθούν αύριο Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στις 9 το πρωί θα συναντηθούν ο Γιώργος Γεραπετρίδης και ο Αμερικανός ομολογός του, ενώ στις 9.30 θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις. Στις 10 θα αρχίσουν εργασίες του στρατηγικού διαλόγου. Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Σε λίγο η ομιλία του Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, όπου αναμένονται αναφορές στον ενεργειακό κόστος και στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του. Νωρίτερα, μιλώντας σε συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε εντονότερη πίεση προς τη Βρετανική πλευρά για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Συνέδεσε τη διεκδίκηση με την αναθέρμανση των σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας ότι το ζήτημα των γλυπτών πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μοναδική περίπτωση. Στο υψηλό ενεργειακό κόστος επικεντρώθηκε η Ursula von der Leyen, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε μέτρα άμεσης στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Τόνισε ότι δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτησε ευελιξία ανά κράτος μέλος. Υπογράμμισε παράλληλα ότι η στήριξη πρέπει να είναι στοχευμένη, με έμφαση στα νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Την ίδια ώρα, η Κομισιόν προχωρά σε ανασχεδιασμό της διαδικασίας διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Σώμα των Επιτρόπων ενέκρινε δέσμοι αλλαγών για την προετοιμασία της Ένωσης εν ώψη της υποδοχής νέων μελών. Η von der Leyen χαρακτήρισε τη διεύρυνση «γεωπολιτική επιταγή». Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αυστηρότερες δικλείδες για τα νέα κράτη-μέλη, με δυνατότητα ακόμη και περιορισμού της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ή αναστολής του δικαιώματος ψήφου σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων των ευρωπαϊκών αξιών. Προτείνεται επίσης τα νέα μέλη να μην μπορούν για ένα διάστημα να μπλοκάρουν μελλοντικές διευρύνσεις εξαιτίας διμερών διαφορών, ενώ ανοίγει και η συζήτηση για μεγαλύτερη χρήση της ειδικής πλειοψηφίας αντί της ομοφωνίας. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά για τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο από τη δράση κυκλώματος που εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2021 είχαν συσταθεί 25 εικονικές εταιρείες μέσω των οποίων φέρεται να γινόταν η απάτη. Ως εγκέφαλοι της οργάνωσης εμφανίζονται 2 Έλληνες και 2 Ολλανδοί. Οι 2 Έλληνες συνελήφθησαν, ενώ οι άλλοι 2 αναζητούνται. Μεταξύ των συνολικά 8 συλληφθέντων βρίσκεται παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του. Οι 2 τους βρίσκονταν εδώ και μήνες στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος, λόγω ύποπτων τραπεζικών συναλλαγών. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται επίσης λογιστές και επιχειρηματίες. Μηνύσεις σε 18 influencers ανάμεσά τους και trappers έχουν κατατεθεί για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου μέσω ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, οι υποθέσεις βρίσκονται ήδη στο στάδιο της προανάκρισης. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν οι τηλεφωνικές απάτες ανεξάρτητα από την ηλικία του θύματος, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, χαρακτήρισε το φαινόμενο μάστιγα και προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικού τμήματος στην αστυνομία, το οποίο θα ασχολείται αποκλειστικά με τέτοιες υποθέσεις. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 32χρονος που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι στην πρώην σύζυγό του και στον σύντροφό της στο Λαύριο. Προανακριτικά υποστήριξε ότι πάσχει από κατάθλιψη και ότι πριν από την επίθεση είχε καταναλώσει χάπια και αλκοόλ. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, με τη μία πράξη να αφορά την πρώην σύζυγό του καθώς και για 4 πλημελήματα. Νέος γύρος μαζικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία με μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικάτα στους δρόμους. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα τεταμένο μετά το σοβαρό τραυματισμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας. Οι διαδηλώσεις για την υποχρηματοδότηση της παιδείας συνοδεύονται από επεισόδια και χιλιάδες συλλήψεις. Η κυβέρνηση Μακρόν καταγγέλει διείσδυση ακραίων στοιχείων και κάνει πλέον λόγο για αστική βία. Στις εξελίξεις παρενέβη και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας τις ταραχές με τη μετανάστευση και υποστηρίζοντας ότι το Ισλάμ θέλει να καταλάβει μια κάποτε μεγάλη χώρα. Συναγερμό για πιθανές επιθέσεις σε εβραϊκούς και Ισραηλινούς στόχους σε ολόκληρο τον κόσμο σημαίνει το Ισραήλ ενώπιση της αυριανής επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Οι Ισραηλινές αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων με ιδιαίτερη αναφορά στο Ιράν, τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις. Καλούν παράλληλα τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να αποφεύγουν διαδηλώσεις και μεγάλες συγκεντρώσεις. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 27 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς και οι άνεμοι θα πλέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότι έως 4 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 8.30.
2: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
3: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
2: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά ο Πασχάλης Τσαρούχας.
3: Ζορμπά θα με λες.
2: Για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας, 3η 6 Οκτωβρίου 2026. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Φάνης Λιάκος στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που έστειλε το πρώτο μήνυμα εδώ στην εκπομπή, στο 693-0078-228, αριθμός Viber είναι αυτός του σταθμού. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα εδώ και να ξεκινήσουμε χρηστικά λέγοντας ότι αυτή την ώρα έχει δύο συγκεντρώσεις σε εξέλιξη, μία στην Καμάρα στη Θεσσαλονίκη, μία στην Καμάρα από Παλαιστίνιους και μία στο Άγαλμα Βενιζέλου, στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Αριστοτέλους από μέλη του ΠΑΜΕ για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, και επίσης σε λίγη ώρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Περιφερειακό, γιατί στις 11.30 έως και τις 5.30 αύριο το πρωί θα είναι κλειστό το ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 και K9, Κωνσταντινουπολίτικα και Τούμπα είναι αυτό. Επίσης να σας πω ότι σήμερα έχουμε μέρα χαράς, γιατί σαν σήμερα πέρσι τέτοια εποχή ξεκίνησε το Fade Out. Ήταν πρώτη εκπομπή, συμπληρώνεται ένας χρόνος σήμερα, άντε μαζί και στα επόμενα.

0: Σας είπαμε νωρίτερα, ένας χρόνος fade out σήμερα. Από αυτή την εκπομπή ξεκινήσαμε με Θωμά Σιώμο πέρσι τέτοια μέρα. Στη συνέχεια έφυγε ο Θωμάς, έχει γίνει επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου στο ΕΚΠΑ. Πέρασε από εδώ ο Ντάφι Ντεκίδης, πέρασε ο Τίμος Φακαλής. Όπως καταλάβατε, ούτε ένας δεν με άντεξε, οπότε συνεχίζω μόνος. Έχουμε σήμερα αθλητική. Ο Φάνης λέει: εγώ σ' αντέχω. Ωραία, Φάνη, από αύριο από εδώ, από την από εδώ πλευρά της κονσόλας, όχι από εκεί. Ο Φάνης λοιπόν μ' αντέχει, οπότε έχουμε βρει έναν. Λοιπόν, έχουμε αθλητική βραδιά σήμερα, είναι σε εξέλιξη ο αγώνας Βόρεια Ιρλανδία-Ελλάδα των Ελπίδων για το προκριματικά στο Euro Under 21. Η Ελλάδα στο 59 προηγείται με 0-1 με γκολ του Ανέστη Μύθου. Η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση, αλλά μαζί με την Γερμανία. Ο πρώτος περνάει στην απευθείας στο Euro που θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 27 σε Σερβία και Αλβανία. Οι 9 πρώτοι από τους 9 ομίλους συν οι 2 διοργανώτριες, ο καλύτερος δεύτερος και στη συνέχεια οι υπόλοιποι πρώτοι, οι υπόλοιποι 8 δεύτεροι συγγνώμη, μεταξύ τους σε προκριματικά. Η Γερμανία είναι πρώτη με 24 και η Ελλάδα 24, αλλά στα μεταξύ μας παιχνίδια οι Γερμανοί έχουν καλύτερη διαφορά. Θέλουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή, εφόσον προηγούμαστε, ισοπαλία ήττα της Γερμανίας που αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Γεωργία και στο 60 προηγείται με 1-0. Μακάρι να γίνει το θαύμα και να είμαστε εμείς αυτοί που θα περάσουμε. Σε λίγη ώρα έχουμε Ηρακλή που θα αντιμετωπίσει για το EuroCup την MZT στα Σκόπια. ΠΑΟΚ Μπόσνα στις 8.30 και νωρίτερα στις 7.30 Περιστέρι Μπάμπερκ. Όλα αυτά είναι μπάσκετ. Ο αγώνας εθνικής μεταδίδεται για όσους ενδιαφέρονται αυτή τη στιγμή ζωντανά από το ΕΡΤ 2 Sport.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μου.

Γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς. Τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος. Μιας επαρχίας μάθητης μπροστά σε δυο χρησμούς.

Καλησπέρα στη Στέλλα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα. 693-078-228 είναι ο αριθμός του Viber. Μας ξυπνά όμορφες αναμνήσεις ο Θηβαίος. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε, Στέλλα, για τη συντροφιά. Ο Ηρακλής αυτή την ώρα προηγείται με 5 πόντους, 21-26, μέσα στα Σκόπια της MZT. Σε λίγη ώρα ξεκινάει και ο ΠΑΟΚ για να αντιμετωπίσει στο μπάσκετ και αυτός την Μπόσνα Σεράγεβο, και η Εθνική προηγείται 1-0 ακόμη, την ίδια ώρα που η Γερμανία παραμένει στο 1-0 και η ίδια. Έχουμε χρόνο ακόμη, μπορούμε να δούμε, να ελπίζουμε ότι θα είμαστε εμείς που θα πάμε απευθείας στο Euro Under 21.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ για μια χώρα που πέρασε από την καθήλωση στην ανάπτυξη και είναι πλέον πιο ανθεκτική στις προκλήσεις, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, δίνοντας έμφαση σε επενδύσεις και την άμυνα. Αναμένονται ανακοινώσεις για πακέτο στήριξης βιομηχανίας απέναντι στο υψηλό ενεργειακό κόστος. Στην Αθήνα φτάνει ο Μάρκο Ρούμπιο για το στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Αύριο οι συναντήσεις και οι συνομιλίες. Πορεία διαμαρτυρία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Νέα μέτρα για τον ενεργειακό κόστος προανήγγειλε η Ursula von der Leyen. Αλλαγές και στη διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά από το κύκλωμα απάτησε σε βάρος ΕΦΚΑ και Δημοσίου. 8 συλλήψεις, 2 αναζητούμενοι και 25 εικονικές εταιρείες. Μηνύσεις σε 18 influencers και trappers για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Νέες μαζικές κινητοποιήσεις και επεισόδια στη Γαλλία. Για αστική βία κάνει λόγο η γαλλική κυβέρνηση. Συναγερμός στο Ισραήλ για πιθανές επιθέσεις σε εβραϊκούς και Ισραηλινούς στόχους παγκοσμίως εν ώψη της επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 9.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωβάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα στην Ιωάννα. Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές. Χρόνια πολλά. Fade out λέει. 693-0078-228 ο αριθμός. Η Εθνική Ελπίδων συνεχίζει να προηγείται με 0-1 στη Βόρεια Ιρλανδία. Αλλά η Γερμανία έκανε το 2-0 απέναντι στη Γεωργία. Οπότε οποιασδήποτε ελπίδες για στραβοπάτημα νομίζω ότι εξανεμίζονται πια. Πάμε για τη δεύτερη θέση. Ο ΠΑΟΚ στη Μπόσνα Σεράγεβο είναι 8-13, 5 πόντους μπροστά. Σήμερα ήταν η μεγάλη στο κόμμο συγκέντρωση, αυτή που η EuroLeague Basketball θα αποφάσιζε αν δεχόταν τις προτάσεις του NBA και ποιες ομάδες θα έμπαιναν στις τάξεις της για την επέκταση. Τελικά σοφότεροι δεν γίναμε ούτε στο ελάχιστο. Και αυτό γιατί, ναι μεν, άφησαν κάποιες ομάδες την πόρτα ανοιχτή για το NBA, αλλά στην ουσία απέρριψαν οποιαδήποτε πρόταση για άμεση επέκταση του NBA στην Ευρώπη. Και αυτό γιατί, όπως εκτιμάται από τους ειδικούς που βρέθηκαν εκεί, οι ομάδες της EuroLeague αυτή τη στιγμή θέλουν να σταθούν καλά στα πόδια τους όσον αφορά το οικονομικό σκέλος. Είναι χαρακτηριστικό, λένε ότι η Φενέρμπαξε έχει 35 εκατομμύρια οπαδούς στην Τουρκία και άλλους τόσους σε κάθε γωνιά του κόσμου. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια μπαίνει μέσα. Δεν δέχτηκαν λοιπόν την πρόταση του NBA που πολλοί υποστηρίζουν ότι ήταν γύρω στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε παρέπεμψαν το θέμα στα επόμενα χρόνια. Ούτε όμως αποφάσισαν ποιες 4 ομάδες θα μπουν στη EuroLeague έτσι ώστε να επεκταθεί αυτή, και έμειναν στο περίμενε τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Άρης, που φημολογείται ότι ήταν από τις ομάδες που είχαν θέσει υποψηφιότητα. Τα επόμενα χρόνια λοιπόν, τις επόμενες συνεδριάσεις, θα μάθουμε

περισσότερα όσον αφορά αυτή την περιβόητη επέκταση της EuroLeague, και αυτό γιατί είχε γίνει πολύς ντόρος για το ποιες ομάδες θα είναι αυτές, πώς θα γίνει, και περιμέναμε αποφάσεις σήμερα. Οι αποφάσεις δεν ήρθαν. Το επόμενο διάστημα θα μάθουμε λοιπόν πώς θα γίνει η επέκταση και ποιους θα αφορά.

Λοιπόν, προχθές ήταν Παγκόσμια ημέρα των ζώων, 4 Οκτωβρίου ήταν η Παγκόσμια ημέρα των ζώων και η ελληνική αστυνομία δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ότι εκείνη την ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα ζώων λοιπόν, ένα κοράκι πλησίασε μόνο του τους δικυκλιστές της ομάδας Ζήτα της αστυνομίας και οι αστυνομικοί του πρόσφεραν νερό μέσα σε ένα καπάκι από πλαστικό μπουκάλι και το άφησαν να φύγει. Στη συνέχεια όμως το κοράκι φαίνεται ότι είχε άλλα σχέδια, έμεινε μαζί τους και όταν ξεκίνησαν να περιπολούν με τις μοτοσυκλέτες, αυτό παρέμεινε πάνω στη μηχανή σαν να μην τρέχει τίποτα, λες και πρόκειται για κανονικό φυσιολογικό επιβάτη. Το κράτησαν οι αστυνομικοί μαζί τους για όσο ήθελε να μείνει και στη συνέχεια, με χιούμορ σε ανάρτηση στα social media, είπαν ότι του απονεμήθηκε ο τιμητικός βαθμός του αρχιφύλακα, σημειώνοντας ότι τον κέρδισε με τα φτερά του. Μάλιστα, στην ανάρτηση υπενθυμίζεται ότι χρειάζεται φροντίδα και σεβασμός προς τα ζώα και καλεί τους πολίτες να καταγγέλουν περιστατικά κακοποίησης στην γραμμή 1040. Όσο για το φτερωτό αρχιφύλακα, όπως γράφουν, μπορεί η θητεία του στην ομάδα Δίας να ήταν σύντομη, όμως κατάφερε μέσα από αυτό το βίντεο να κάνει μια από τις πιο ασυνήθιστες περιπολίες που έχουμε δει. Ναι, δεν μας φτάνει ήδη. Δεν φτάνει που μας γράφουν στα μπλόκα, δεν φτάνει που έχουν βάλει κάμερες και μας γράφουν, αλλά μας γράφουν και από αέρος τώρα. Άλλο, μόνο αυτό μας έλειπε δηλαδή. Δεν θα μπορούμε να κυκλοφορούμε πουθενά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα όχι μόνο για το fade out, αλλά και για το ελληνικό μπάσκετ. Καθώς πριν από 42 ολόκληρα χρόνια, σαν σήμερα, στον αγώνα τη Νέα Σμύρνη Πανιωνίου ΠΑΟΚ, μπήκε το πρώτο τρίποντο στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Τη σεζόν εκείνη είχε θεσπιστεί από την ΕΟΚ την καινοτομία τότε για την εποχή του τρυπόντου. 6 και 25 ήταν τότε η απόσταση του τρυπόντου. Από την έναρξη του αγώνα ο Κώστας Μίσας του Πανιωνίου δύο φορές προσπάθησε να σουτάρει, να βάλει καλάθι, σούταρε, αλλά δεν τα κατάφερε. Και ο Νίκος Σταυρόπουλος ήταν αυτός που μάτωσε το καλάθι και έβαλε το πρώτο τρίποντο στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Έτσι λοιπόν στην πρώτη προσπάθεια κιόλας, ο magic του ελληνικού μπάσκετ, όπως ήταν το προσωνύμιό του, έβαλε το πρώτο τρίποντο και μάλιστα η γραμματεία από λάθος το είχε χρεώσει τότε στον Μάνθο Κατσούλη και θα του κλέβε τη δόξα. Ωστόσο το πρώτο τρίποντο στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, αλλά σε ευρωπαϊκό αγώνα, το σημείωσε άλλος. Ο Γιώργος Καλαφατάκης σε ευρωπαϊκό αγώνα του Ιωνικού Νικαίας με τη Χάπολ Χάπ Χάιφα στις 3 Οκτωβρίου του 1984 ήταν αυτός που έβαλε το πρώτο τρίποντο αλλά σε ευρωπαϊκό αγώνα. Όσον αφορά για τον πρώτο σε προσπάθειες για τρίποντα στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, οι παλιότεροι θα τον θυμάστε, τον τρελοαυστραλό Σέιν Χιλ, ο οποίος τη σεζόν 1998-99 παίζοντας στη Νέα Ρίστ επιχειρούσε 9,5 προσπάθειες για τρίποντο σε κάθε αγώνα.

Η Ελλάδα έκανε το καθήκον της, νίκησε μέσα στη Βόρεια Ιρλανδία με 0-1 με γκολ του Ανέστη Μύθου. Ωστόσο η Γερμανία, ή για την ακρίβεια η Γεωργία, δεν μας έκανε τη χάρη και έχασε με 2-0 από τη Γερμανία, με αποτέλεσμα πλέον η ομάδα να διεκδικήσει πλέον την πρόκρισή της στο Euro του 2027 μέσω των play-offs. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτή η προσπάθεια. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Τάσο Ρέτζιο και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για τη βιομηχανία συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ. Το μέτρο αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά, ενώ προβλέπεται πρόσθετη στήριξη για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Οι λεπτομέρειες θα εξειδικευτούν τις επόμενες ημέρες από τα συναρμόδια Υπουργεία. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην πορεία της οικονομίας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των λίγων χωρών που παράγουν πραγματικά πλεονάσματα παρά τις διεθνείς αναταράξεις. Επισήμανε τη μείωση του δημόσιου χρέους και σημείωσε ότι στον προϋπολογισμό έχουν ενσωματωθεί οι παρεμβάσεις ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Έκανε τέλος λόγο για μια χώρα που πέρασε από την καθήλωση στην ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση των επενδύσεων και της βιομηχανίας. Στην Αθήνα αναμένεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον έξω στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Ο ίδιος χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ. Οι κύριες εργασίες θα πραγματοποιηθούν αύριο Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στις 9 το πρωί θα συναντηθούν ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αμερικανός ομολογός του, ενώ στις 9.30 ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις. Στις 10 θα αρχίσουν εργασίες του στρατηγικού διαλόγου. Δύο πορείες διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Στο υψηλό ενεργειακό κόστος επικεντρώθηκε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε μέτρα άμεσης στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Τόνισε ότι δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτησε ευελιξία κράτος μέλος. Υπογράμμισε παράλληλα ότι η στήριξη πρέπει να είναι στοχευμένη, με έμφαση στα νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Την ίδια ώρα, η Κομισιόν προχωρά σε ανασχεδιασμό της διαδικασίας διεύρυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Σώμα των Επιτρόπων ενέκρινε δέσμη αλλαγών για την προετοιμασία της Ένωσης εν ώψη υποδοχής νέων μελών. Η Φον ντερ Λάιεν χαρακτήριζε τη διεύρυνση γεωπολιτική επιταγή. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αυστηρότερες δικλείδες για τα νέα κράτη-μέλη, με δυνατότητα ακόμα και περιορισμού της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ή αναστολής του δικαιώματος ψήφου σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων των ευρωπαϊκών αξιών. Προτείνεται επίσης τα νέα μέλη να μην μπορούν για ένα διάστημα να μπλοκάρουν μελλοντικές διευρύνσεις εξαιτίας διμερών διαφορών, ενώ ανοίγει και συζήτηση για μεγαλύτερη χρήση της ειδικής πλειοψηφίας αντί της ομοφωνίας. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά για τον ΙΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο από τη δράση κυκλώματος που εξάθρωσε η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2021 είχαν συσταθεί 25 εικονικές εταιρείες μέσω των οποίων φέρεται να γινόταν η απάτη. Ως εγκέφαλη της οργάνωσης εμφανίζονται 2 Έλληνες και 2 Αλλοδαποί. Οι 2 Έλληνες συνελήφθησαν, ενώ οι άλλοι 2 αναζητούνται. Μεταξύ των συνολικά 8 συλληφθέντων βρίσκεται παρουσιαστής και πρόεδρος εξκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του. Οι δυο τους βρίσκονταν εδώ και μήνες στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος, λόγω ύποπτων τραπεζικών συναλλαγών. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται επίσης λογιστές και επιχειρηματίες. Μηνύσεις σε 18 influencers, ανάμεσά τους και trappers, έχουν κατατεθεί για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου μέσω ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, οι υποθέσεις βρίσκονται ήδη στο στάδιο της προανάκρισης. Νέος γύρος μαζικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία με μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικάτα στους δρόμους. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα τεταμένο μετά τον σοβαρό τραυματισμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας. Οι διαδηλώσεις για την υποχρηματοδότηση της παιδείας συνοδεύονται από επεισόδια και χιλιάδες συλλήψεις. Η κυβέρνηση Μακρόν καταγγέλει διείσδυση ακραίων στοιχείων και κάνει πλέον λόγο για αστική βία. Σε εξελίξεις παρενέβη και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας τις ταραχές με τη μετανάστευση και υποστηρίζοντας ότι το Ισλάμ θέλει να καταλάβει μια κάποτε μεγάλη χώρα. Συναγερμό για πιθανές επιθέσεις σε εβραϊκούς και Ισραηλινούς στόχους σε ολόκληρο τον κόσμο, σημαίνει το Ισραήλ, εν ώψη της αυριανής επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Οι Ισραηλινές αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων, με ιδιαίτερη αναφορά στο Ιράν, τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις. Καλούν παράλληλα τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να αποφεύγουν διαδηλώσεις και μεγάλες συγκεντρώσεις. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 27 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς και οι άνεμοι θα πλέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότιο έως 4 μποφόρ. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 9.30.
2: Άξιον εστί, η εμβληματική δημιουργία των Μίκη Θεοδωράκη και Οδυσσέα Ελίτη με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων. Ερμηνεύουν Μίλτος Πασχαλίδης, Άγγελος Χονδρογιάννης, Σπύρος Βέργης. Συμμετέχουν Μικτή Χοροδία Θεσσαλονίκης, Δημοτική Χοροδία Κέρκυρας Σαν Τζάκομο, Χοροδία Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

0: Ζανά.
1: Καλησπέρα και στην Ζαχαρένια που στέλνει την καλησπέρα της όλη την παρέα και στην Κατερίνα που εύχεται χρόνια πολλά στο Fade Out. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα στον 102 Fade Out με Φάνη Λιάκο και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Και ο ΠΑΟΚ είναι στο 17 αυτή τη στιγμή μέσα στην Μπόσνα Σεράγεβο 33-33, ενώ μετά τη νίκη της Εθνικής αλλά και τη νίκη της Γερμανίας με τη Γεωργία για τα προκριματικά του Euro Under 21, η Ελλάδα τώρα θα αναμετρηθεί στα play-off για μια θέση σε αυτό το Euro, θα διεξαχθεί το 2027, και η πιθανή αντίπαλη της Εθνικής είναι Φιλανδία, Τσεχία, Ιρλανδία ή Σλοβακία, Πολωνία, Ισραήλ ή Ολλανδία, Τουρκία, Δανία ή Αυστρία. Μια από αυτές τις ομάδες θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα και εφόσον προκριθεί θα δώσει το παρόν σε αυτό το Euro που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι. Ήδη έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική φάση Αλβανία και Σερβία ως διοργανώτριες, Κροατία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Γερμανία και Βέλγιο. Στον αγώνα του Ηρακλή με την MZT Σκοπίων έχει προκληθεί ένα ζήτημα, γιατί υπάρχει ένα απαράδεκτο πανό των Σκοπιανών το οποίο γράφει «Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο», με το μήνυμα να συνοδεύεται από ένα χάρτη που εμφανίζει τα σύνορα της γειτονικής χώρας να φτάνουν μέχρι τη Χαλκιδική. Όπως αναφέρει στα social media ο Κώστας Κούσης, ο οποίος καλύπτει και το παιχνίδι, μέχρι πρόσφατα ήταν εδώ και έκανε εκπομπές ο Κώστας, έχει γίνει ήδη καταγγελία από την ΚΑΕ Ηρακλής, επίσημα από την πρώτη στιγμή στη Βουλγάρα Κομισάριο του παιχνιδιού για το πανό με εθνικιστικό περιεχόμενο, ζητώντας να κατέβει. Ενημερώθηκε η ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια και η ΚΑΕ Ηρακλής θα προχωρήσει και σε νέα επίσημη καταγγελία προς τη FIBA. Τι να πούμε, δεν υπάρχουν λόγια για τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι μετά από τόσα χρόνια μυαλό δεν βάζουν

0: όνομά μου είναι Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω.
1: Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω.
2: Το όνομά μου είναι Κάρλος. Κι έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.
3: Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα.
4: Το όνομά μου είναι Σαγζάτ. Κι ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία.
5: Το όνομά μου είναι Μπεργκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία.
6: Το όνομά μου είναι Παύλος.
7: Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν νοικοκυρέοι και μπάτσι μαζί.
8: Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
9: Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε
10: πάντα. Μπορεί να έχεις ακουστά

0: καλά τα γιάννες μου.
1: Το όνομά μου είναι το δικό σου.
2: Το όνομά μου είναι το δικό σου.
3: Το όνομά μου είναι το δικό σου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Καλησπέρα και στην ευτυχία. Ευχαριστούμε για τις ευχές. Ένας χρόνος fade out, λέει. Ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα. Εμείς ευχαριστούμε για τη συντροφιά, για τα μηνύματα. 693-00-78-228 είναι ο αριθμός του Viber, στον οποίο μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα τα ξημερώματα, 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα για την ακρίβεια, θα λάβει χώρα το τελευταίο ταγκό, ο τελευταίος χορός του Λιονέλ Μέση. Υποκλίνεται ο Φάνης Λιάκος με την Εθνική Αργεντινής, ίσως του κορυφαίου παίκτη που πάει έπαιξε ποδόσφαιρο σε αυτόν τον πλανήτη. Στις 2 λοιπόν μετά τα μεσάνυχτα, R2 Sport ζωντανά, το φιλικό της Εθνικής Αργεντινής με το Μπενίν προς τιμήν του Οκτάκης, κάτοχου της Χρυσής Μπάλας, και ο οποίος με το που έφτασε στην πατρίδα του τη Δευτέρα ανέβασε φωτογραφίες με την προπόνηση και με 8 λέξεις: ξεχωριστές στιγμές που ξέρω ότι θα μου λείψουν, έγραφε, αλλά που να ξέρει ότι εκτός από τον ίδιο θα λείψουν, ο ίδιος θα λείψει μάλλον σε ολόκληρους σε ολόκληρο τον πλανήτη, στους ποδοσφαιρόπουλους όλης της γης, ο Λιονέλ Μέση. Ο Λιονέλ Μέση λοιπόν, ο οποίος έκανε ντεμπούτο με την Εθνική Αργεντινή 17 Αυγούστου 2005, λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε οδηγήσει την K20 της Αργεντινής στην κορυφή του Παγκοσμίου Κυπέλου Νέων, και έτσι ο Χωσέ Πέκερμαν, προπονητής τότε της Αλμπισελέστε, αποφάσισε να του δώσει το βάπτισμα του πυρός σε ένα φιλικό με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη. Μπήκε λοιπόν ο Μέση και στο 63ο λεπτό, την πρώτη επαφή με την μπάλα, επιχείρησε να προσπεράσει τον αντίπαλο, τον κράτησε από τη φανέλα ο αντίπαλος, προσπάθησε να απεγκλωβιστεί ο Μέση, κίνησε τον αγώνα του προς τα πίσω και ο Γερμανός διαιτητής Μάρκους Μέρκ του έδειξε κόκκινη κάρτα. 47 δευτερόλεπτα. Αυτό ήταν το ντεμπούτο του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής. Κανένας δεν φανταζόταν τι θα ακολουθούσε. Το 2006 στη Γερμανία έβαλε το παρθενικό του γκολ στο παγκόσμιο κύπελο. Το Πεκίνο το 2008 πήρε το πρώτο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Ωστόσο, από εκεί και πέρα ακολούθησαν τα πέτρινα χρόνια της Εθνικής Αργεντινής και του Λιονέλ Μέση. 2014, παγκόσμιο κύπελο Βραζιλίας, οδήγησε την Αργεντινή στο τελικό του Μαρακανά απέναντι στη Γερμανία. Στην παράταση, ο Μάριο Γκέτσε γκρέμισε τα όνειρα του Λιονέλ Μέση και έδωσε στη Γερμανία το παγκόσμιο κύπελο. Ένα χρόνο μετά, η Αργεντινή στο τελικό του Κόπα Αμέρικα το 2015 χάνει από την οικοδέσποινα Χιλή στα πέναλτι. Και το 2016 στον τελικό του Κόπα Αμέρικα επίσης, το μάτς με τη Χιλή πάλι έληξε ισόπαλο 0-0. Ο Μέση στον πέναλτι στέλνει την μπάλα ψηλά και out, και λίγα λεπτά αργότερα δηλώνει με πόνο ψυχής: για μένα η εθνική ομάδα τελείωσε, το προσπάθησα πάρα πολύ, έχασα 4 τελικούς, δεν είναι για μένα. Ολόκληρη η Αργεντινή ξεσηκώθηκε και μετά από 66 μέρες ο Μέση μεταπίστηκε και επέστρεψε για να φορέσει την φανέλα της Εθνικής. Στο γήπεδο που έχασε το Μουντιάλ, το Μαρακανά λοιπόν το 2021, μετά από 28 χρόνια εκεί ήπιε νερό, έφτασε στη βρύση και ήπιε νερό. Η Αργεντινή αντιμετώπισε τη Βραζιλία στο τελικό του Κόπα Αμέρικα και με το γκολ του Άγχελ Ντι Μαρία έδωσε το προβάδισμα στην Αργεντινή και η Αργεντινή σήκωσε επιτέλους ένα κύπελο. Και από εκεί και πέρα, στην Ντόχα το 1922, ο κορυφαίος τελικός όλων των εποχών και το Μέση στο πάνθεον του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Και μετά έχουμε το 2024 στην κατάκτηση ενός ακόμη Κόπα Αμέρικα, το 2026 συμμετείχε στο έκτο παγκόσμιο κύπελο της καριέρας του και αποθεώθηκε για τα παιχνίδια που έκανε. Νομίζω ότι πρέπει να υποκληθούμε όλοι σε έναν θρύλο των γηπέδων που σε λίγη ώρα θα πει αντίο.

Ευχαριστούμε την Νατάσα για τις ευχές για τον ένα χρόνο του Fade Out. Bye bye, Messi λέει και υποκλίνεται. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Τάσο Ρέτζιο και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Άμεση επιδότηση 95 εκατομμυρίων ευρώ στο ρεύμα της βιομηχανίας ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ με πρόσθετη στήριξη σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για νέα μέτρα στήριξης θα ζητήσει στη Σύνοδο Κορυφής. Στην Αθήνα έφτασε αυτή την ώρα ο Μάρκο Ρούμπιο για το στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ. Αύριο συναντήσεις και συνομιλίες, πορείες διαμαρτυρίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Νέα μέτρα για το ενεργειακό κόστος προανήγγειλε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Αλλαγές και στη διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά από το κύκλωμα απάτησε σε βάρος ΕΦΚΑ και Δημοσίου. 8 συλλήψεις, 2 αναζητούμενοι και 25 εικονικές εταιρείες. Μηνύσεις σε 18 influencers και τράπερς για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Νέες μαζικές κινητοποιήσεις και επεισόδια στη Γαλλία. Για αστική βία κάνει λόγο η γαλλική κυβέρνηση. Συναγερμός ο Ισραήλ για πιθανές επιθέσεις σε εβραϊκούς και Ισραηλινούς στόχους παγκοσμίως εν ώψη της επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα σας πούμε τώρα τα προβλήματα που έχει κανένας αν είναι πλούσιος. Η Ναόμι Κάμπελ βρίσκεται στο Παρίσι για την εβδομάδα μόδας και ως γνωστόν στο Παρίσι γίνεται χαμός από τις διαδηλώσεις των μαθητών. Έτσι λοιπόν, κόλλησε στην κίνηση και άργησε στο ραντεβού της και αποφάσισε για να γλιτώσει από το μποτιλιάρισμα να νοικιάσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Όλα αυτά καταγράφονται σε βίντεο από τους συνοδούς που έχει πάντα μαζί της στο διάσημο μοντέλο. Έτσι λοιπόν ξεκινά να νοικιάσει ένα ποδήλατο, ωστόσο επειδή το έχει δηλώσει εδώ και χρόνια ότι είναι μικροβιοφοβική, πρώτα έβαλε γαντιά, στη συνέχεια απολύμανε το ποδήλατο, μάσκα και αφού το καθάρισε ξεκίνησε να ανέβει πάνω του για να πάει προς τα εκεί, αφού έδωσε πρώτα στον συνοδό της την τσάντα αξίας 85.000 λιρών. Αφού έδωσε λοιπόν στον συνοδοφύλακα την τσάντα, ανέβηκε και εκεί διαπίστωσε ότι είχε δύο προβλήματα. Πρώτον, ότι φόρουσε τακούνια και πώς να κάνεις πεντάλ με τα τακούνια, δύσκολο, έψαχνε να βρει τα αθλητικά παπούτσια, και δεύτερον, δεν μπορούσε να κάνει ποδήλατο. Γιατί δεν μπορούσε να κάνει ποδήλατο? Γιατί είχε μάθει σε αυτά τα στατικά των γυμναστηρίων που τα πατάς, αλλά δεν χρειάζεται κάτι ισορροπία, γιατί είναι σταθερά, δεν χρειάζεται τράκα. Οπότε ξεκίνησε μια, δύο, τρεις, παράτησε το ηλεκτρικό ποδήλατο στη μέση του δρόμου. Δεν ξέρουμε αν πρόλαβε την εβδομάδα μόδας.

0: Ό,τι θέλεις ας γίνει απόψε, μωρό μου. Μα είναι νύχτα μικρή και στο κλικ της στιγμής ίσως νιώσεις πως είσαι, είσαι το κέντρο του κόσμου. Μα περάσεις το κέντρο που δεν σε ξέρει κανείς.
1: Ο Ken Wright στα 78 του χρόνια έχει μπει στο βιβλίο Guinness αφού πριν από λίγες μέρες διετήτευσε για 63η συνεχόμενη σεζόν αγώνα ποδοσφαίρου. Όπως είπε ο Ουαλός, όλα ξεκίνησε όταν ήταν 16 χρονών. Ο καθηγητής φυσικής αγωγής του πέταξε μια σφυρίχτρα, του είπε «Μπες και γίνε διαιτητής αυτό το παιχνίδι». Δεν μπορώ σήμερα, το έκανα για περίπου 40 λεπτά και δεν το ξανασκέφτηκα. Στο τέλος της χρονιάς όμως ο καθηγητής μου είπε «Δεν κάνεις για ποδοσφαιριστής, γιατί δεν δοκιμάζεις να γίνεις διαιτητής». Έτσι ξεκίνησε, ωστόσο το πρώτο του παιχνίδι ήταν πραγματική καταστροφή. Βροχή, τσουχτερό κρύο, τέλος του αγώνα λέει πάντες γκρίνιαζαν και διαμαρτύρονταν για τις διαιτητικές αποφάσεις, λαθασμένες υποδείξεις πέναλτι, offside που δεν είδα κτλ. Γύρισε στα αποδυτήρια, άλλαξα ρούχα, πήγα σπίτι μου και είπα λοιπόν η καριέρα μου στη διαιτησία τελείωσε σήμερα. Ωστόσο 63 χρόνια μετά συνεχίζει να είναι διαιτητής. Σήμερα είναι διαιτητής αέρα σε τεχνικό επίπεδο σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και πιστεύει ότι η χειρότερη όσον αφορά τις διαιτητικές αποφάσεις είναι οι γονείς των παιδιών στις χαμηλές κατηγορίες που κάθονται στη γραμμή του πλαγίου out και ασκούν έντονη κριτική στους διαιτητές. Κάποιος λέει θα μπορούσε να του ασκήσει κριτική για το αν είναι στα 78 του χρόνια επαρκής η όρασή του για να βλέπει όλες τις φάσεις και να τις κρίνει. Ωστόσο εκείνος απαντά με μία και μόνο φράση. Σύμφωνα με τους περισσότερους ποδοσφαιριστές που έχω διαιτητεύσει, αντιμετωπίζω προβλήματα όρασης εδώ και 62 χρόνια.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Στην Ιαπωνία, εκεί όπου ζουν για να δουλεύουν, έγινε ένας διαγωνισμός και οι άνθρωποι σε αυτόν τον διαγωνισμό έκαναν το πιο εύκολο άνθρωπο πράγμα στον κόσμο. Κοιμήθηκαν. Αυτός ήταν ο διαγωνισμός. Οι ειδικοί αισθητήρες κατέγραφαν τα στάδια του ύπνου. Νικητής θα ήταν όποιος κοιμόταν πιο γρήγορα και πιο άνετα. Έτσι, οι ειδικοί αισθητήρες λοιπόν τους μετρούσανε για 90 λεπτά. Ο στόχος ήταν να κοιμηθούν, το έπαθλο ήταν 11.000 ευρώ. Έτσι και αλλιώς, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΑ, οι Ιάπωνες κοιμούνται κατά μέσο όρο 7 ώρες και 24 λεπτά τη μέρα, λιγότερο από τις άλλες χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Τι λέτε, εμείς εδώ δεν κοιμόμαστε ούτε 6 ώρες, μας κοροϊδεύουν. Τι, ναι, λέει ο Γιάννης Παπαδόπουλος, κοροϊδεύει το κεφάλι. Κοιμάσαι παραπάνω από 6 ώρες. Εγώ, εκεί όπως το λες, 5 λέει. 6 ώρα ξυπνητήρι, φαντάσου. Οπότε, νομίζω μας κοροϊδεύουν ότι οι Ιάπωνες δουλεύουν πολύ. Τέλος πάντων, το βραβείο το πήρε μια γυναίκα με το ψευδώνυμο Σουίμι και είπε ότι θα αποκτήσει δικό της διαμέρισμα. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες είχαν ένα και μόνο παράπονο. Ότι ο διαγωνισμός τελείωσε πολύ γρήγορα. Ήθελαν όλοι να κοιμηθούν παραπάνω.

Κάπου εδώ το fade out φτάνει στο τέλος του και σήμερα. Ένα χρόνο συμπληρώνουμε σε αυτό εδώ το μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ, Φάνη Λιάκο, για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Ακολουθεί ο Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια συντροφιά στα μεσάνυχτα. Θα μεσολαβήσει ο Τάσος Ρέτζιος με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 10. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8, εδώ στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για τη βιομηχανία που θα μειώσει το κόστος παραγωγής κατά 95 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ. Η παρέμβαση αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά, ενώ προβλέπεται πρόσθετη στήριξη για ενεργοβόρες επιχειρήσεις και πράσινες επενδύσεις. Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι θα ζητήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόσθετη προσωρινή δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα επιπλέον έσοδα που δημιουργεί ο πληθωρισμός να χρηματοδοτήσουν στοχευμένα μέτρα απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Αναφερόμενος στην οικονομία, τόνισε ότι η Ελλάδα μειώνει το δημόσιο χρέος και παράγει πραγματικά πλεονάσματα, ενώ χαρακτήρισε τη δημοσιονομική αντοχή εθνικό οπλοστάσιο απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Σημείωσε ακόμη ότι στον προϋπολογισμό έχουν ενσωματωθεί οι παρεμβάσεις των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει χαλάρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ. Στην ατζέντα των επαφών η άμυνα, η ενέργεια, η περιφερειακή ασφάλεια αλλά και θέματα επενδύσεων και τεχνολογίας. Αύριο στις 9 το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στις 9.30 θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις. Στις 10 θα αρχίσουν εργασίες του στρατηγικού διαλόγου με επίκεντρο τις διεθνείς εξελίξεις, την άμυνα, την ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Δύο πορείες διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα. Στο υψηλό ενεργειακό κόστος επικεντρώθηκε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε μέτρα άμεσης στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Τόνισε ότι δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτησε ευελιξία ανακράτων μέλους. Υπογράμμισε παράλληλα ότι η στήριξη πρέπει να είναι στοχευμένη, με έφαση στα νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Την ίδια ώρα, η Κομισιόν προχωρά σε ένα σχεδιασμό της διαδικασίας διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Σώμα των Επιτρόπων ενέκρινε δέσμια αλλαγών για την προετοιμασία της Ένωσης εν ώψη της υποδοχής νέων μελών. Η Φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε τη διεύρυνση γεωπολιτική επιταγή. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αυστηρότερες δικλείδες για τα νέα κράτη-μέλη, με δυνατότητα ακόμη και περιορισμού της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ή αναστολής του δικαιώματος ψήφους σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων των ευρωπαϊκών αξιών. Προτείνεται επίσης τα νέα μέλη να μην μπορούν για ένα διάστημα να μπλοκάρουν μελλοντικές διευρύνσεις εξαιτίας διμερών διαφορών, ενώ ανοίγει και συζήτηση για μεγαλύτερη χρήση της ειδικής πλειοψηφίας αντί της συμφωνίας. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά για τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο από τη δράση κυκλώματος που εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2021 είχαν συσταθεί 25 εικονικές εταιρείες μέσω των οποίων φέρεται να γινόταν η απάτη. Ως εγκέφαλοι της οργάνωσης εμφανίζονται δύο Έλληνες και δύο αλλοδαποί. Οι δύο Έλληνες συνελήφθησαν, ενώ άλλοι δύο αναζητούνται. Μεταξύ των συνολικά 8 συλληφθέντων βρίσκεται παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος καθώς και η σύζυγός του. Οι δυο τους βρίσκονταν εδώ και μήνες στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος λόγω ύποπτων τραπεζικών συναλλαγών. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται επίσης λογιστές και επιχειρηματίες. Μηνύσεις σε 18 influencers ανάμεσά τους και τράπερς έχουν κατατεθεί για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου μέσω ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, οι υποθέσεις βρίσκονται ήδη στο στάδιο της προανάκρισης. Νέος γύρος μαζικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία με μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικάτα στους δρόμους. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα τεταμένο μετά τον σοβαρό τραυματισμό 15χρονου μαθητή από χειρομοβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας. Οι διαδηλώσεις για την υποχρηματοδότηση της παιδείας συνοδεύονται από επεισόδια και χιλιάδες συλλήψεις. Η κυβέρνηση Μακρόν καταγγέλει διείσδυση ακραίων στοιχείων και κάνει πλέον λόγο για αστική βία. Στις εξελίξεις παρενέβη και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας τις ταραχές με την μετανάστευση και υποστηρίζοντας ότι ο Ισλάμ θέλει να καταλάβει μια κάποτε μεγάλη χώρα. Συναγερμό για πιθανές επιθέσεις σε εβραϊκούς και ισραηλινούς στόχους σε ολόκληρο τον κόσμο σημαίνει το Ισραήλ εν ώψη της αυριανής επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Οι Ισραηλινές αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων με ιδιαίτερη αναφορά στο Ιράν, τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις. Καλούν παράλληλα τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να αποφεύγουν διαδηλώσεις και μεγάλες συγκεντρώσεις. Στα play-off για την πρόκριση στην τελική φάση του Euro 2027 θα διεκδικήσει το εισιτήριο η Εθνική Ελπίδων. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάννη νίκησε με 1-0 τη Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας με γκολ του Μύθου στο 32ο λεπτό, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση καθώς χρειαζόταν νίκη με μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 27 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς και οι άνεμοι θα πλέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότιο έως 4 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 10.30.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12, νυχτερινή βάρδια. Ειδήσεις και ό,τι χρειάζεται να γνωρίζετε πριν πέσετε για ύπνο, ναι, από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, πάντα με τη συνοδεία τραγουδιών που αγαπήσαμε από τα 80s και τα 90s. Συνεχίζουμε και γιορτάζουμε ένας χρόνος καινούριο πρόγραμμα εδώ στον 102. Τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Φάνης Λιάκος. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο 69 30 07 82 28. 69 30 07 82 28. Στέλνετε μηνύματα μέσω Viber.

Έχουμε μουσαφύρια. Έφτασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο. Θα συναντηθεί φυσικά με τον ομόλογό του, τον Γιώργο το Γεραπετρίτη, αλλά και τον Πρωθυπουργό, την Κυριάκο το Μητσοτάκη. Οι Αμερικανοί δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την περιοχή και η Ελλάδα προσφέρεται για έναν σταθερό σύμμαχο, ο οποίος δείχνει πάντα σοβαρότητα σε δύσκολες συνθήκες και εποχές. Να δούμε τι θα βγει από αυτή τη συνάντηση. Θα μιλήσουν κιόλας, τι θα ανακοινωθεί. Έχουν στρέψει το βλέμμα τους πάρα πολύ στην ενέργεια. Εκεί θα υπάρξουν ανακοινώσεις από ό,τι μαθαίνουμε. Οπότε αναμονή για να μάθουμε τι θα βγει από αυτή τη συνάντηση. Και πάμε στα δικά μας, όπου την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, όπως ανακοίνωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου, η υπουργός μας. Μπαίνουν καινούργιες περιοχές μέσα. 10.000 ευρώ δικαιούνται οι πολίτες που θα εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές εντός εισαγωγικών περιοχές της χώρας. Το 50% του ποσού από τα 10 χιλιάρικα δίνεται προκαταβολικά. Πολύ σημαντικό. Παράλληλα, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινάει η κατάθεση των δικαιολογητικών για το ανακαινίζω, ώστε οι πολίτες να μπορούν να λάβουν το 50% της επιδότησης ως προκαταβολή. Ποιες είναι αυτές οι περιοχές που μπαίνουν μέσα στο καινούργιο σχέδιο? Είναι το Κιλκής, η Φλόρινα, η Καστοριά, η Δράμα, η Πέλα, τα Γρεβενά, η Κοζάνη, οι Σέρες, τα Ιωάννα και η Θεσπρωτεία. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία, πρέπει να πάρει ζωή η Ήπεθρος. Εγώ ξέρω, γνωρίζω μια περίπτωση, μια ιστορία ενός ανθρώπου 41 ετών που έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, πήγε στο Κιλκής και προσπαθεί να φτιάξει την ζωή του. Είναι δύσκολο, δεν λέμε ψέματα. Λείπουν πολλά πράγματα από αυτές τις περιοχές, πράγματα που είχαν οι δύο μεγαλοπόλεις, έτσι, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Αλλά αν αρχίσει και πηγαίνει κόσμος σε αυτές τις περιοχές, νομίζω ότι θα αλλάξει πολύ η κατάσταση και σε αυτές τις πόλεις. Είναι πολύ σημαντικό να γεμίσουμε ξανά παιδικές φωνές σε αυτές τις περιοχές. Είναι πολύ σημαντικό να αλλάξει και ο τρόπος ζωής των ανθρώπων. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες πλέον σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Τρέχουν όλη μέρα οι άνθρωποι. Έχει ανέβει το κόστος ζωής. Άρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτό το πρόγραμμα. 10.000 ευρώ για να πας να μείνεις σε κάποια από αυτές τις περιοχές για να κάνεις μια καινούργια αρχή.

Για να καταλάβουμε τις επιπτώσεις που θα έχει ο πόλεμος στην Ουκρανία, μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, δείτε τι συνέβη σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκαν βόμβες από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης ζητά τη συνδρομή της πολιτείας για να περισυλλεγούν αυτές οι χίλιες βόμβες. Προβληματισμός υπάρχει, δεν το κρύβουν οι άνθρωποι, για την επέκταση της έκτης προβλήτας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Είναι κίνδυνος αυτό το πράγμα. Οι περίπου χίλιες βόμβες συνολικού εκτιμόμενου βάρους μεταξύ 15.000 και 20.000 τόνων βρίσκονται τόσο κάτω από τα κεσόν, τα οποία δημιουργούν την επιφανειακή υποδομή της επέκτασης, όσο και στο σημείο της εισόδου-εξόδου στην αναβαθμισμένη προβλήτα. Η διοίκηση του οργανισμού ζητά τη συνδρομή της πολιτείας για την περισυλλογή των βομβών, όπως έχει βγει προς τα έξω. Οι βόμβες εντοπίστηκαν μετά από μαγνητική έρευνα στο σώμα της έκτης προβλήτας. Ο αριθμός τους κυμαίνεται γύρω στις χίλιες, εκ των οποίων οι 80 είναι άνω των 50 κιλών. Το πιθανότερο σενάριο, πώς βρέθηκαν εκεί, οι Γερμανοί τις ξεφόρτωσαν κατά την αναχώρησή τους από τη Θεσσαλονίκη το 1944. Ελπίζουμε οι εργασίες να προχωρήσουν με μεγάλη προσοχή. Ποτέ δεν ξέρεις αν αυτές οι βόμβες είναι ενεργές, αν είναι ανενεργές, τι μπορεί να γίνει κατά τη μεταφορά τους. Να μην έχουμε κανένα απρόοπτο και σίγουρα να μην έχουμε θύματα.

Σας τα λέγαμε και χθες, οι διαδηλώσεις, οι μαζικές διαδηλώσεις στην Ισπανία φέραν την παραίτηση του Πρωθυπουργού και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Στη Γαλλία οι δρόμοι καίγονται πραγματικά. Χθες σας είπαμε ότι ήταν περίπου στα 900 σχολεία κλειστά. Σήμερα είναι 1.800 λύκεια κλειστά από τα περίπου 3.700 λύκεια που υπάρχουν στη χώρα. Το πρωί έγιναν μαζικές διαδηλώσεις στο Παρίσι. 90.000 μαθητές βγήκαν στους δρόμους. Μαζί τους βγήκαν οι γονείς και σήμερα ανακοινώσανε οι αγρότες της Γαλλίας ότι θα σταθούν στο πλευρό των μαθητών για τα δίκαια αιτήματά τους. Ο Μακρόν προς το παρόν σφυρίζει αδιάφορα. Λέει ότι τα κάνει όλα τέλεια, δεν σκέφτεται το ενδεχόμενο να παραιτηθεί ούτε να προκηρύξει εκλογές. Οι μαθητές δεν υποχωρούν, δεν γυρνάνε πίσω στα σχολεία. Υπάρχουν πολλοί τραυματισμένοι, 715 αστυνομικοί, διαβάζω, 215 μαθητές. Βέβαια, υπάρχουν και δύο σοβαρά περιστατικά. Ένας ακροτηριασμός ενός μαθητή και ένα παιδί που έχασε την όρασή του από την αστυνομική βία. Βγαίνουν κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι οργανώνονται από τα συνδικάτα, τα εργατικά συνδικάτα στη Γαλλία, που είναι πολύ δυνατά, δεν είναι όπως τα δικά μας. Βγαίνουν κάποιες ανακοινώσεις που λένε ότι σκέφτονται να κατέβουν στο πλευρό των μαθητών. Άρα πάμε για μια χώρα στους δρόμους. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αντέξει ο Μακρόν έτσι. Έρχεται ο Τάσος Ρέτζιος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Άμεση επιδότηση 95 εκατομμυρίων ευρώ στο ρεύμα της βιομηχανίας ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ με πρόσθετη στήριξη στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για νέα μέτρα στήριξης θα ζητήσει η Σύνοδο Κορυφής. Στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο για το στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών στο επίκεντρο Άμυνα, Ενέργεια και Επενδύσεις. Νέα μέτρα για τον ενεργειακό κόστος προανήγγειλε η Ursula von der Leyen, αλλά και σχέση στη διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά από το κύκλωμα απάτης σε βάρος ΕΦΚΑ και Δημοσίου, 8 συλλήψεις, 2 αναζητούμενοι και 25 εικονικές εταιρείες. Η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του. Νέες μαζικές κινητοποιήσεις και επεισόδια στη Γαλλία για αστική βία κάνει λόγο η γαλλική κυβέρνηση. Συναγερμός στο Ισραήλ για πιθανές επιθέσεις σε εβραϊκούς και Ισραηλινούς στόχους παγκοσμίως εν ώψη επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Πανό με χάρτη της Ενωμένης Μακεδονίας στον αγώνα μπάσκετ MZT Σκοπίων Ηρακλής. Καταγγελία στη FIBA για το περιστατικό. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 11.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Σε περίπτωση που θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα, το μαγικό νούμερο είναι το 6930078228 μέσω Viber. Δεν βγήκε τυχαία ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια ερωτική πόλη και κάτι τέτοιες ιστορίες όπως αυτή που θα σας περιγράψω του δίνουν μια παραπάνω νότα ερωτισμού. Ένας 68χρονος, ιδιοκτήτης πολλών σπιτιών από ό,τι μάθαμε από τη δικογραφία, σε ένα διαμέρασμα που νίκιαζε σε μια 18χρονη φοιτήτρια, τοποθέτησε μια κάμερα στο ταβάνι εντελώς τυχαία πάνω από την κρεβατοκάμαρά της, πάνω από το κρεβάτι όπου κοιμόταν η 18χρονη. Το αντιλήφθηκε η κοπέλα, τον ρώτησε τι είναι αυτή η συσκευή. Της είπε τότε την πρώτη φορά που τον ρώτησε ότι είναι μια συσκευή ανίχνευσης καπνού και πυρασφάλειας. Η κοπέλα όμως κάτι υποψιάστηκε, άρχισε να παρακολουθεί τη συσκευή αυτή. Κάθε φορά που εμφανιζόταν στο δωμάτιο και συγκεκριμένα κάθε φορά που πλησίαζε το κρεβάτι αναβόσβηνε ένα κόκκινο φωτάκι. Μάλιστα κανένα δύο φορές κατάλαβε ότι κινιότανε κιόλας η κάμερα, κάτι που την έβαλε σε περισσότερες υποψίες. Του ζήτησε το λόγο, της είπε πάλι ότι πρέπει να είναι ήσυχη, δεν υπάρχει κανένα παράπονο από τα τόσα σπίτια που νοικιάζει, μπορεί να πάει να ρωτήσει. Η συσκευή αυτή είναι για την προστασία του σπιτιού από κάποιο τσιγάρο που θα ανάψετε εσείς και οι συνομήλικοί σου. Της έριξε και τις ευθύνες του κοριτσιού. Η κοπέλα όμως δεν το έβαλε κάτω. Βρήκε, κατάλαβε, έφερε φυσικά, μίλησε στον πατέρα της. Κατάλαβαν λοιπόν ότι αυτή ήταν μια συσκευή καταγραφής και παρακολούθησης. Την είχε εγκαταστήσει ο 68χρονος. Φοβήθηκε μήπως διαρρεύσει κάποιο υλικό από την καταγραφή της κάμερας προς το διαδίκτυο. Πήγε στην αστυνομία, συνελήφθη ο 68χρονος, έγινε δίκη, καταδικάστηκε πρωτόδικα, είχε το θράσος να πάει στο εφετείο για να μειωθεί η τιμή, του αναγνωρίσανε το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου, μειώθηκε κατά 2 μήνες η ποινή, 2 χρόνια είναι η φυλάκιση με τριετή αναστολή. Μάλιστα είπε ότι την συσκευή την έβαλε, τελικά παραδέχτηκε ότι ήταν συσκευή παρακολούθησης και καταγραφής και την είχε βάλει γιατί εκεί πέρα κάποια στιγμή έμενε η ηλικιωμένη μητέρα του. Έτσι όπως την έβαλε μπορούσε να τη βγάλει. Αυτά συμβαίνουν, να καταγγέλλετε τέτοια περιστατικά, μην τα κρύβετε αυτά τα περιστατικά, αν όχι για τον εαυτό σας, για τους επόμενους και για τα κορίτσια που δυστυχώς σε τέτοια ηλικία πέφτουν θύματα τέτοιων ανθρώπων.

Η Δέσποινα μας λέει, επειδή θα δουλεύω μέχρι τις 12 σήμερα, η μουσική που βάζουμε είναι η ιδανική. Τα ακούν αυτό οι Γερμανοί που κάποτε μας έλεγαν τεμπέληδες. Δουλεύει το κορίτσι μέχρι τις 12 το βράδυ. Και δεν είναι η μόνη. Οι περισσότεροι Έλληνες δουλεύουν παραπάνω από 8, κάνουν και δεύτερη δουλειά. Να τα βλέπουν αυτά οι κεντρικοευρωπαίοι που πηγαίνουν, δουλεύουν 8 ώρες και τις υπερορίες πληρώνονται στην ώρα τους και παίρνουν παραπάνω αναρωτικές από εμάς. Δεν έχουμε ξεχάσει, δεν πέρασε πολύ καιρό που έγινε μια έρευνα στη Γερμανία ότι παίρνουν τις περισσότερες αναρωτικές στην Ευρώπη. Να τα λέμε αυτά. Ήρθε και το μήνυμα από τη Χρυσάνθη που λέει: Γιάννη, αν σήμερα είχαμε κασετόφωνο, θα γράφαμε όλη την εκπομπή σου σε κασέτα. Τι ωραίο αυτό που είπε η Χρύσα. Η Χρυσάνθη. Χρυσάνθη, δεν έχεις φωτογραφία στο μήνυμα που στέλνεις, δεν φαίνεται δηλαδή πως είσαι. Πες μας τι ηλικία έχεις και αν πρόλαβες να γράφεις εκπομπή σε κασετόφωνο, γιατί εμείς προλάβαμε. Λοιπόν, είναι η αγαπημένη μου στήλη αυτή εδώ στην εκπομπή. Πάντα μου αρέσει να σας λέω τις απάτες, τις καινούργιες απάτες που κάνουν οι επιτίδιοι για να σας παίρνουν λεφτά από τον τραπεζικό σας λογαριασμό. Σήμερα έβγαλε μια ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία για ένα μήνυμα που παίρνετε στο κινητό σας, το πήρανε αρκετός κόσμος. Πήρα και εγώ για δήθεν τροχιά παράβαση ή κάποιο πρόστιμο που σας έχουν γράψει. Το SMS περιλαμβάνει ένα σύνδεσμο που οδηγεί σε ψεύτικη ιστοσελίδα. Είναι αρκετά πιστική η ιστοσελίδα που οδηγεί, μοιάζει με την ιστοσελίδα του gov.gr. Εκεί λοιπόν σας ζητάνε να κατοχυρώσετε την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματός σας και στοιχεία από την τραπεζική σας κάρτα. Τι έχουμε πει? Δεν ζητάει ποτέ η εφορία, δεν ζητάει ποτέ η ελληνική αστυνομία, δεν ζητάει ποτέ η ΔΕΗ, ποτέ η ΕΙΑΘ, δεν ζητάει ποτέ καμία δημόσια υπηρεσία να βάλετε την τραπεζική σας κάρτα σε κάποιο σύνδεσμο. Αυτό σημαίνει ότι είναι απατεώνες. Ήδη πέσανε κάποιοι θύματα, γι' αυτό ενημερώθηκε γρήγορα η ελληνική αστυνομία και έβγαλε τη σημερινή ανακοίνωση. Αν σας έρθει λοιπόν ένα μήνυμα στο κινητό σας που λέει ότι έχετε κάνει κάποια τροχιά παράβαση. Η πιο συνηθισμένη παράβαση που στέλνουν οι επιτίδιοι είναι ότι περάσατε το όριο ταχύτητας. Γιατί εσύ λες μέσα σου, ναι, μπορεί και να το έκανα. Πλέον τα όρια ταχύτητας έχουν πέσει, οπότε δεν είσαι και σίγουρος πόσο έτρεχες. Πάρα πολύ εύκολα την πατάς. Αν πατήσετε λοιπόν το σύνδεσμο και οδηγηθείτε σε αυτή την ψεύτικη ιστοσελίδα, μη βάλετε σε καμία περίπτωση στοιχεία από την τραπεζική σας κάρτα. Είναι κρίμα, θα κλαίτε τα λεφτά σας.

φίλος της εκπομπής ο Στέφανος από το Βερολίνο ρωτάει για το θέμα που είπαμε πριν, το πρόγραμμα με την κατάσταση στις περιοχές που σας ανέφερα, Κιλκής, Φλόρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρες, Ιωάννινα και Θεσπρωτεία, αν έχουν δικαίωμα να το πάρουν το ποσό τα 10 χιλιάρικα και τα άτομα που ζουν στο εξωτερικό, αν είναι μόνο για με την κατάσταση από περιοχή της Ελλάδας προς αυτές τις περιοχές. Όχι, έχετε και εσείς δικαίωμα, παιδιά και μεγαλύτερη ηλικία που ζείτε στο εξωτερικό και θέλετε να επιστρέψετε και πάτε να μείνετε πρώτη φορά σε κάποια από αυτές τις περιοχές και είναι η πρώτη σας κατοικία, το δικαιούστε αυτό το ποσό. Επίσης, μας ρωτάει αν θα πρέπει να εργαστούν σε αυτή την, σε αυτή την περιοχή. Καλό θα είναι να εργάζεστε αν δεν είστε συνταξιούχος γενικά, αλλά όχι, δεν είναι προαπαιτούμενο για να πάρετε τα 10.000 ευρώ. Γυρίστε, παιδιά, όσοι έχετε μετανιώσει που φύγατε έξω ή που δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα, το να ζείτε έξω και το βλέπετε σαν ευκαιρία, γυρίστε, είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή. Πάμε στα αθλητικά. Ο ΠΑΟΚ πέρασε δύσκολα από την έδρα της Μπόσνα για το Eurocup. Κέρδισε όμως 75-72. Ο ΠΑΟΚ έχει αναπτύξει μια νοοτροπία στο μπάσκετ που κερδίζει ακόμα και όταν δεν παίζει καλά. Και αυτό είναι στοιχείο μεγάλης ομάδας. Πάλι ο Τζέντι Όσμαν ήταν ο καλύτερος του ΠΑΟΚ. Έβαλε 17 πόντους. Αυτός ο παίχτης αυτή τη χρονική στιγμή νομίζω ότι είναι ο καλύτερος του ελληνικού πρωταθλήματος. Και το λέω με μεγάλη σιγουριά. Είναι καλύτερος και από τους παίχτες των δύο αιωνίων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Είναι ασταμάτητος και μάλιστα είναι ασταμάτητος από πέρσι, αν θυμηθούμε τις εμφανίσεις που έκανε. Αλλά την νίκη την χάρισε ο Ταϊρή, που στα τελευταία δευτερόλεπτα ευτόχησε στις βολές που του κάνανε στο φάουλ, 13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Σημαντική η βαθμή για τον ΠΑΟΚ. Είναι φαβορή, θυμίζουμε, για την κατάκτηση του EuroCup. Φαβορή φυσικά είναι και η ομάδα του Άρη, που αύριο στις 8 η ώρα αντιμετωπίζει στο Αλεξάνδριο, στο Παλέντε Σπόρο, όπως λέω εγώ, την Μπούργκος. Μην ξεχνάμε ότι αύριο στο γήπεδο θα είναι ο μεγάλος, ο τεράστιος, ο καλύτερος όλων, ο Νίκος Γκάλης και φυσικά ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρη, ο κύριος Σιάο. Καλή επιτυχία λοιπόν στον Άρη να κερδίσει όπως και ο ΠΑΟ. Κέρδισε και ο Ηρακλής σήμερα στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα. Μια ομάδα από τα Σκόπια που ανέβασε ένα περίεργο πανό. Δεν πειράζει. Αυτοί ανέβασαν το πανό, εμείς πήραμε τους βαθμούς.

Η Δέσποινα ζητάει πολύ ευγενικά ένα τραγούδι από τις Spice Girls. Θα ξεκινήσουμε μετά το δελτίο που θα έρθει να πει ο Τάσος στις 11 με ένα τραγούδι από το βρετανικό συγκρότημα, το γυναικείο συγκρότημα που κάποτε έσπαγε τα ταμεία. Και πριν φύγω θα σας πω ότι την ταινία «Τη Λάμψη» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ την ξέρετε όλοι, έτσι, με τον καταπληκτικό Τζακ Νίκολσον στο ρόλο του ψυχοπαθή. Το τσεκούρι με το οποίο σπάει την πόρτα βγαίνει σε δημοπρασία και ξεκινάει σε τιμή εκκίνησης τα 50.000 δολάρια και αναμένεται, λέει, να ξεπεράσει τις 200.000. Είδατε κάποια πράγματα, φανταστείτε να δουλεύατε στα στούντιο εκείνη την εποχή και να είχατε πάρει αναμνηστικό αυτό το τσεκούρι. Τώρα θα ήσασταν πλουσιότερος κατά 200.000 δολάρια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχτηκαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Αύριο σε 9 το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και σε 9.30 θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις. Στις 10 θα αρχίσουν εργασίες του στρατηγικού διαλόγου με επίκεντρο τις διεθνείς εξελίξεις, την άμυνα, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, την ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Στη συνέχεια ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για τη βιομηχανία που θα μειώσει το κόστος παραγωγής κατά 95 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του ΣΕΒ. Η παρέμβαση αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά, ενώ προβλέπεται πρόσθετη στήριξη για ενεργοβόρες επιχειρήσεις και πράσινες επενδύσεις. Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι θα ζητήσει ευρωπαϊκό επίπεδο πρόσθετη προσωρινή δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα επιπλέον έσοδα που δημιουργεί ο πληθωρισμός να χρηματοδοτήσουν στοχευμένα μέτρα απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Αναφερόμενος στην οικονομία, τόνισε ότι η Ελλάδα μειώνει το δημόσιο χρέος και παράγει πραγματικά πλεονάσματα, ενώ χαρακτήρισε τη δημοσιονομική αντοχή εθνικό οπλοστάσιο απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Σημείωσε ακόμη ότι στον προϋπολογισμό έχουν ενσωματωθεί οι παρεμβάσεις των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει χαλάρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Στο υψηλό ενεργειακό κόστος επικεντρώθηκε η Ursula von der Leyen μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε μέτρα άμεσης στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Τόνισε ότι δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτησε ευελιξία ανά κράτος μέλος. Υπογράμμισε παράλληλα ότι η στήριξη πρέπει να είναι στοχευμένη με έμφαση στα νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά για τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο από τη δράση κυκλώματος που εξάθρωσε η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. 8 άτομα συνελήφθηκαν και 2 ακόμη αναζητούνται. Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα έχει συστήσει από το 2021 συνολικά 25 εικονικές εταιρείες. Ως εγκέφαλοι εμφανίζονται 2 Έλληνες και 2 Ολλοδαποί, με τους 2 τελευταίους να διαφεύγουν. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος καθώς και η σύζυγός του. Οι 2 τους βρίσκονταν εδώ και μήνες στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος, μετά τον εντοπισμό ύποπτων τραπεζικών συναλλαγών. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ακόμη λογιστές και επιχειρηματίες. Η Ρωσία ετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος στις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του. Οι Ουκρανικές υπηρεσίες και η πολεμική αεροπορία μας είναι έτοιμες να ανταποκριθούν, στο βαθμό που επιτρέπουν τα αμυντικά μέσα που διαθέτουμε, σημείωσε, τονίζοντας πως η Ουκρανία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στρατιωτική βοήθεια των συμμάχων της, προκειμένου να αμυνθεί αποτελεσματικά στις ρωσικές επιθέσεις. Νέος γύρος μαζικών κινητοποίησεων στη Γαλλία με μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικάτα στους δρόμους. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα τεταμένο μετά το σοβαρό τραυματισμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας. Οι διαδηλώσεις για την υποχρηματοδότηση της παιδείας συνοδεύονται από επεισόδια και χιλιάδες συλλήψεις. Η κυβέρνηση Μακρόν καταγγέλει διείσδυση ακραίων στοιχείων και κάνει πλέον λόγο για αστική βία. Σε εξελίξεις παρενέβη και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας τις ταραχές με τη μετανάστευση και υποστηρίζοντας ότι το Ισλάμ θέλει να καταλάβει μια κάποτε μεγάλη χώρα. Συναγερμό για πιθανές επιθέσεις σε εβραϊκούς και Ισραηλινούς στόχους ολόκληρο τον κόσμο, σημαίνει το Ισραήλ ενώπιση αυριανής επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Οι Ισραηλινές αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων με ιδιαίτερη αναφορά στο Ιράν, τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις. Καλούν παράλληλα τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να αποφεύγουν διαδηλώσεις και μεγάλες συγκεντρώσεις. Αντιδράσεις προκάλεσε πανό που αναρτήθηκε από οπαδούς MSD Σκοπίων στη διάρκεια του αγώνα με τον Ηρακλή για το FIBA Europe Cup. Απεικόνιζε χάρτη της λεγόμενης Ενωμένης Μακεδονίας, στον οποίο περιλαμβανόταν ελληνικά εδάφη, μεταξύ αυτών η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική. Στο πανό αναγραφόταν και το σύνθημα: Το ιερό σου όνομα θα το περασπιστούμε σε όλο τον κόσμο. Για το περιστατικό αναμένεται καταγγελία στη FIBA. Ο Ηρακλής πάντως κέρδισε τον αγώνα με 64-59. Δύσκολο βράδυ είχε ο ΠΑΟΚ στο Σαράγεβο, όμως κατάφερε τελικά να κερδίσει την Μπόσνα με 75-72 και να κάνει το 2-2 στο Euro Cup με πρωταγωνιστή τον Τζέντι Όσμαν. και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 27 βαθμούς. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητία ασθενής και το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 11.30.
0: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr. Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Σας είπα πριν για τον 68χρονο που ήθελε να παρακολουθεί τις κινήσεις της 18χρονης φοιτήτριας στο σπίτι που της νίκιαζε και έβαλε μια κάμερα. Μετά, πώς να μην πάρουμε τον όρο ερωτική πόλη, όταν ένας 57χρονος ξεκίνησε από την Αθήνα, πήρε το αεροπλάνο για να έρθει στη Θεσσαλονίκη και κατά τη διάρκεια της πτήσης έβαλε στο κινητό του τηλέφωνο να βλέπει μια ερωτική ταινία. Όχι το Pretty Woman, όταν λέω ερωτική ταινία εννοώ πορνό. Ενώ ήταν γεμάτο το αεροπλάνο και του κάνανε συστάσεις να κατεβάσει καταρχήν τον ήχο, αλλά και κατά δεύτερον να μην το βλέπει, όχι μόνο συνέχισε να βλέπει την ερωτική ταινία, προέβηκε σε άσεμνες κινήσεις, αυνανίστηκε, σας το λέω έτσι. Συνελήφθη ο άνθρωπος, ο 57χρονος, με το προσγείωση συνελήφθη κιόλας, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας των επιβατών και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα και ελπίζουμε να τιμωρηθεί.

Λόγω δουλειάς περπατάω την ημέρα περίπου 10 με 15.000 βήματα. Έχω γυρίσει όλη τη Θεσσαλονίκη. Δεν έχω βρει ούτε 20 λεπτό στον δρόμο. Ο Τζακ Περαντίν είπε να πάει μια βόλτα στο πάρκο στο Άρκανσο. Κοιτούσε κάτω καθώς περπατούσε και βρήκε ένα διαμάντι πολλών καρατίων, 6,03 καρατίων, το οποίο κοστίζει περίπου 250.000 δολάρια. Μια βόλτα στο πάρκο λοιπόν τον έκανε πλουσιότερο κατά 250.000 δολάρια. Ήτανε με παρέα μάλιστα και προηγούνταν οι φίλοι του της βόλτας, δεν κοίταξαν κάτω. Ο ίδιος του έκανε εντύπωση κάτι που έλαμπε, νόμιζε ότι είναι κάποιο σκουπίδι, έσκυψε να το πάρει να το πετάξει. Όταν το έπιασε στα χέρια του, αυτό άρχισε να λάμπει στο φως του ήλιου και κατάλαβε ότι μπορεί να είναι κάτι πολύτιμο. Όταν το πήγε στο ανταλλακτήριο εκεί στο Άρκανσο για να δει τι είναι, έπαθαν όλοι πλάκα. Στην αρχή του είπανε ότι πρόκειται για έναν πολύτιμο λίθο και μπορεί να κοστίζει περίπου 10 με 15.000 ευρώ. Δεν τους πολύ εμπιστεύτηκε και καλά έκανε. Πήγε στη μεγαλύτερη πόλη από αυτή που ήταν κοντά στο μέρος που το βρήκε και του είπαν ότι έχει ένα θησαυρό στα χέρια του. Πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό για να το πουλήσει. Είναι μέσα στους 37.000 πιο πολύτιμους λίθους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην γη. 250.000 ευρώ θα είναι η αρχική τιμή πώλησης. Μπορεί να πιάσει πολλά περισσότερο. Ηθικό δίδαγμα, όταν περπατάτε, να κοιτάτε κάτω.

Όλοι θυμόμαστε ότι η Κρήτη δοκιμάστηκε από την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών. Έπεσε πάρα πολύ νερό στο νησί. Δεκάδες χωράφια, εκτάσεις, μεγάλες καλλιέργειες έπαθαν μεγάλη ζημιά. Έχουν πλημμυρίσει τα πάντα. Μην ξεχνάμε ότι το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο, γιατί σε λίγο έχουμε και τη συγκομιδή από τις ελιές, που η Κρήτη έχει πάρα πολλές ελιές. Έρχονται πληροφορίες ότι οι άνθρωποι που έχουν ζώα, οι δρόμοι έχουν υποστεί ζημιές και δεν μπορούν να πάνε εύκολα για να ταΐσουν τα ζωντανά τους. Η κυβέρνηση έχει πει ότι θα ρίξει το βλέμμα της πάνω στο νησί και θα προσφέρει ό,τι χρειάζεται. Ήδη έχουν ανακοινηθεί κάποια μέτρα στήριξης. Είναι σε καλό δρόμο αυτή η υπόθεση. Το μόνο θετικό που βγήκε από τις βροχές αυτών των ημερών είναι ότι γέμισαν τα αποθέματα νερού. Μάλιστα σήμερα ο Άρης ο Παπαδογιάννης, ο διευθύνοντας σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, είπε ότι με τα συγκεκριμένα νούμερα σήμερα υπάρχει επάρκεια νερού μέχρι και το 2028. Τόσο πολύ νερό έπεσε στην Κρήτη. Οι επιστήμονες λένε βέβαια ότι είναι προτιμότερο να βρέχει περισσότερες μέρες και με λιγότερη ένταση για να προλαβαίνει το έδαφος να απορροφά το νερό και να γεμίζουν τα μυευτήρες νερού που έχουμε. Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις όπου οι καταιγίδες είναι πάρα πολύ έντονες και σφοδρές, το νερό παρασύρεται και καταλήγει στη θάλασσα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ναι μεν ήταν σφοδρές οι καταιγίδες, αλλά γέμισαν οι ταμιευτήρες με νερό μέχρι το 2028. Το μόνο θετικό. Το πρόβλημα βέβαια στην Ελλάδα με τη λειψιδρία παραμένει. Είμαστε οριακά. Κάτι έγινε πέρσι με τις βροχές που έπεσαν μέσα στο καλοκαίρι. Αναμένεται βέβαια το φθινόπωρο να δούμε αν θα συνεχιστούν οι βροχές. Για τον Οκτώβριο δεν τις περιμένουμε. Λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα είναι ο πιο ζεστός Οκτώβριος που έχουμε δει. Μένει να δούμε αν θα βγουν σωστές προβλέψεις τους. Έρχεται ο Τάσος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Άμεση επιδότηση 95 εκατομμυρίων ευρώ στο ρεύμα της βιομηχανίας ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ με πρόσθετη στήριξη σε ενεργοβόρες επιχείρησης. Πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για νέα μέτρα στήριξη θα ζητήσει στη Σύνοδο Κορυφής. Στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο έδωσε το στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ στο Επίκεντρο Άμυνα, Ενέργεια και Επενδύσεις. Νέα μέτρα για το ενεργειακό κόστος προανήγγειλε Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αλλά και στη διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά από το κύκλωμα πάτησε βάρος ΕΦΚΑ και Δημοσίου, εκτός συλλήψης 2 αναζητούμενοι και 25 εικονικές εταιρείες. Η Ρωσία προετοιμάζει να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του. Νέες μαζικές κινητοποιήσεις και επεισόδια στη Γαλλία για αστική βία κάνει λόγο η γαλλική κυβέρνηση. Συναγερμός ο Ισραήλ για πιθανές επιθέσεις σε εβραϊκούς και Ισραηλινούς στόχους παγκοσμίως εν ώψη επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Πάνω με χάρτη της Ενωμένης Μακεδονίας στον αγώνα μπάσκετ MZT Σκοπίων Ηρακλής, καταγγελία στη FIBA για το περιστατικό, νικητής ο Ηρακλής από το μάτς. Δεύτερη νίκη στο EuroCup για τον ΠΑΟΚ, 75-72 την Πόσνα στο Σαράγεβο. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 12.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται, λέει ο σοφός ελληνικός λαός. Όμως οι σημερινοί συλληφθέντες για πάτη κατά του ΕΦΚΑ χαίρονταν για 5 συνεχόμενα χρόνια. Τόσα ήταν τα χρόνια που έκλεβαν το ελληνικό δημόσιο. Έφτιαχναν εταιρείες με οικονομικά στοιχεία των λεγόμενων αχυράνθρωπων, δηλαδή ανθρώπων είτε άστεγων είτε ανθρώπων που είχαν μεγάλη οικονομική ανάγκη και τους δίνανε 500 ευρώ και βάζαν την υπογραφή τους και τα οικονομικά τους στοιχεία σε εταιρείες τις οποίες τις λειτουργούσαν για κάποια χρόνια, δεν πλήρωναν ποτέ τις ασφαλιστικές εισφορές και όταν ερχόταν ο λογαριασμός και ήταν πάρα πολύ μεγάλος τις έκλειναν και έτσι ζημιώνονταν το ελληνικό κράτος. 5 εκατομμύρια ήταν η ζημιά. Η δίωξη οικονομικού εγκλήματος παρακολουθούσε τους εμπλεκόμενους για περισσότερο από ένα χρόνο. Συνελήφθη ένας αρχηγός κόμματος, ελληνικού κόμματος, δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ελληνική Βουλή το συγκεκριμένο κόμμα, είναι και γνωστός τηλεπαρουσιαστής εκπομπών αμφιβόλου ποιότητας σε αθηναϊκό κανάλι. Συνελήφθη και η σύζυγός του για απάτη προς το δημόσιο. 10 συνολικά οι συλλήψεις, 2 διαφεύγουν, είναι αλλοδαποί, δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Το κύκλωμα λειτουργούσε ως εξής. Έβρισκε ανθρώπους που είχαν ανάγκη ή ανθρώπους που δεν είχαν τη διανοητική ικανότητα για να καταλάβουν την κομπίνα που πάνε να στήσουν. Υπέγραφαν, ανοίγαν εταιρείες, φαινόταν ότι υπήρχε τζίρος, βγάζανε κέρδη, δεν αποδίδανε τις ασφαλιστικές εισφορές, μερικές φορές δεν αποδίδαν ούτε καν το ΦΠΑ, μαζεύονταν τα χρέη και όταν ερχόταν το κράτος να ζητήσει το λογαριασμό, αυτοί κλείναν τις εταιρείες, δηλώνανε πτώχευση και έτσι κυνηγούσαν τους ανθρώπους που είχαν βάλει τις υπογραφές τους και αυτοί κυκλοφορούσαν άνετοι, πλούσιοι και ωραίοι. Όμως στη σύγχρονη εποχή που υπάρχουν όλα τα τεχνολογικά μέσα για να μπορέσει το ελληνικό κράτος να βρει τους απατεώνες, κάποια στιγμή ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Αφορμή για να ξεκινήσει η έρευνα σε βάρος των συγκεκριμένων υπόπτων ήταν μια μεταφορά σε μια ελληνική τράπεζα. Χτύπησε αμέσως το καμπανάκι και άρχισαν να τους παρακολουθούν και δεν άρχισε η στιγμή που συνελήφθησαν.

Το αγκάλιασαν το μετρό προς την Καλαμαριά οι Θεσσαλονικείς και κυρίως οι κάτοικοι της Καλαμαριάς και των ανατολικών περιοχών. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία των ανθρώπων που έχουν ανέβει στο σειρμό, αλλά και η μείωση της κίνησης. Βγήκαν τα πρώτα επίσημα στοιχεία. Η κίνηση από ανατολικά προς το κέντρο και στις δυτικές περιοχές έχει μειωθεί κατά 3% σε πόσο? Ούτε ένα μήνα έχει που κυκλοφορεί το μετρό. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, οι κάτοικοι της Καλαμαριάς έχουν αφήσει το αυτοκίνητό τους παρκαρισμένο στα σπίτια τους, χρησιμοποιούν τις αστικές συγκοινωνίες, λένε ότι έχουν γλιτώσει χρόνο, γλιτώνουν περίπου, λέει, 20 λεπτά κάθε μέρα. Πολύ ενθαρρυντικό. Και μην ξεχνάμε πως είναι και φιλικό και προς την τσέπη τους, αλλά και προς το περιβάλλον. Με τις τιμές που έχει πάει η βενζίνη, τα 60 λεπτά που δίνουν για το μετρό είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για να αντιμετωπίσουν την κρίση αυτή τη στιγμή. Και από το μετρό που το αγκάλιασε ο κόσμος της Θεσσαλονίκης, πάμε στους πάρα πολύ διάσημους τραγουδιστές, TikTokers, μοντέλα, rappers, οι οποίοι διαφήμιζαν παράνομο τζόγο και έβγαζαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Συγκεκριμένα λοιπόν 18 πρόσωπα μηνύθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Τους ξέρετε όλους, είναι πάρα πολύ διάσημοι αυτοί οι 18. Έπαιρναν πολλές χιλιάδες ευρώ για να ανεβάζουν στα κοινωνικά δίκτυά τους βίντεο που λένε ότι παίζουν αυτά τα συγκεκριμένα παιχνίδια και βγάζουν πάρα πολλά λεφτά. Το κοινό που τους ακολουθούσε φαίνεται πως τους πίστευε, έμπαινε, έβαζε τα ωραία του τα λεφτά, τα έχανε και αυτοί κερδίζανε χιλιάδες ευρώ. Έκανε δήλωση και ο υπουργός ο κύριος Πιερακάκης, είπε πλέον πως το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα, η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη. Πάρα πολύ σημαντική η δήλωση του κυρίου Πιερακάκη. Το να είσαι διάσημος και να έχεις πάρα πολλούς ακολούθους, followers που λένε οι νέοι, και να δίνεις συστάσεις, να προωθείς τον κόσμο, να χρησιμοποιήσει μια εφαρμογή, στη συγκεκριμένη περίπτωση να πάει να βάλει τα ωραία του τα λεφτάκια κάπου, έχει ευθύνη. Πάρα πολύ σωστή κίνηση να μηνυθούν αυτοί οι 18, να γίνει παράδειγμα προς όλους και να μην έχουμε τέτοια περιστατικά.

Για να δείτε τι καταπληκτικούς ηχολήπτες έχουμε εδώ στον 102, μου είπε μια πληροφορία ο Φάνης ότι ο Μάικλ Κιουανούκα, που μόλις ακούσαμε τραγούδι του, στην ηλικία των 39 ετών, τώρα το Σεπτέμβριο, έπαθε εγκεφαλικό και μάλιστα πάρα πολύ σοβαρό. Χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο και να υποβληθεί και σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση. Πέρασε μήνες στην εντατική, λέει, και σε κέντρα αποκατάστασης. Αυτή τη στιγμή είναι καλά στην υγεία του. Αλλά μου κάνει εντύπωση πάρα πολύ η ηλικία του, 39 ετών. Είχε υψηλή αρτηριακή πίεση, δεν πήγε ποτέ να την κοιτάξει σε γιατρό. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Φτάσαμε στο τέλος σήμερα. Η νυχτερινή βάρδια ανανεώνει το ραντεβού της για αύριο λίγο μετά τις 10. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο για τον έκτρο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχτηκαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Αύριο στις 9 το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και σε 9.30 θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις. Στις 10 θα αρχίσουν εργασίες του στρατηγικού διαλόγου με επίκεντρο τις διεθνείς εξελίξεις, την άμυνα, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, την ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για τη βιομηχανία που θα μειώσει το κόστος παραγωγής κατά 95 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του ΣΕΒ. Η παρέμβαση αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά, ενώ προβλέπεται πρόσθετη στήριξη για ενεργοβόρες επιχειρήσεις και πράσινες επενδύσεις. Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι θα ζητήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόσθετη προσωρινή δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα επιπλέον έσοδα που δημιουργεί ο πληθωρισμός να χρηματοδοτήσουν στοχευμένα μέτρα απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Αναφερόμενος στην οικονομία, τόνισε ότι η Ελλάδα μειώνει το δημόσιο χρέος και παράγει πραγματικά πλεονάσματα, ενώ χαρακτήρισε τη δημοσιονομική αντοχή εθνικό οπλοστάσιο απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Σημείωσε ακόμη ότι στον προϋπολογισμό έχουν ενσωματωθεί παρεμβάσεις των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει χαλάρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Στο υψηλό ενεργειακό κόστος επικεντρώθηκε η Ursula von der Leyen, μιλώντας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε μέτρα άμεσης στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Τόνισε ότι δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτησε ευελιξία ανά κράτος μέλος. Υπογράμμισε παράλληλα ότι η στήριξη πρέπει να είναι στοχευμένη, με έμφαση στα νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά για τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο από τη δράση κυκλώματος που εξάθρωσε η δίωξη οικονομικού εγκλήματος. 8 άτομα συνελήφθησαν και 2 ακόμα αναζητούνται. Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα έχει συστήσει από το 2021 συνολικά 25 εικονικές εταιρείες. Ως εγκέφαλοι εμφανίζονται 2 Έλληνες και 2 Ολλοδαποί, με τους 2 τελευταίους να διαφεύγουν. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι παρουσιαστής και πρόεδρος εξοικονομολευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του. Οι 2 τους βρίσκονταν εδώ και μήνες στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος μετά τον εντοπισμό ύποπτων τραπεζικών συναλλαγών. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ακόμη λογιστές και επιχειρηματίες. Η Ρωσία ετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος στις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του. Οι Ουκρανικές υπηρεσίες και η πολεμική αεροπορία μας είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στο βαθμό που επιτρέπουν τα αμυντικά μέσα που διαθέτουμε, σημείωσε, τονίζοντας πως η Ουκρανία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στρατιωτική βοήθεια των συμμάχων της, προκειμένου να αμυνθεί αποτελεσματικά στις ρωσικές επιθέσεις. Νέος γύρος μαζικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία με μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικάτα στους δρόμους. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα τεταμένο μετά το σοβαρό τραυματισμό 15χρονου μαθητή από χειρομοβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας. Οι διαδηλώσεις για την υποχρηματοδότηση της παιδείας συνοδεύονται από επεισόδια και χιλιάδες συλλήψεις. Η κυβέρνηση Μακρόν καταγγέλει διείσδυση ακραίων στοιχείων και κάνει πλέον λόγο για αστική βία. Στις εξελίξεις παρενέβη και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας τις ταραχές με τη μετανάστευση και υποστηρίζοντας ότι το Ισλάμ θέλει να καταλάβει μια κάποτε μεγάλη χώρα. Συναγερμό για πιθανές επιθέσεις σε εβραϊκούς και ισραηλινούς στόχους σε ολόκληρο τον κόσμο σημαίνει το Ισραήλ εν ώψη της αυριανής επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Οι Ισραηλινές αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων με ιδιαίτερη αναφορά στο Ιράν, τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις. Καλούν παράλληλα τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να αποφεύγουν διαδηλώσεις και μεγάλες συγκεντρώσεις. Αντιδράσεις προκάλεσε πανό που αναρτήθηκε από παδούς της μεζετές Σκοπίων στη διάρκεια του αγώνα με τον Ηρακλή για το FIBA Europa Cup. Απεικόνιζε χάρτη της λεγόμενης Ενωμένης Μακεδονίας, στον οποίο περιλαμβανόταν ελληνικά εδάφη, μεταξύ αυτών η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική. Στο πανό να γραφόταν και το σύνθημα: «Το ιερό σου όνομα θα το περασπιστούμε σε όλο τον κόσμο». Για το περιστατικό αναμένεται καταγγελία στη FIBA. Ο Ηρακλής πάντως κέρδισε τον αγώνα με 64-59. Το 2-2 στο EuroCup έκανε ο ΠΑΟΚ επικρατώντας με 75-72 της Μπόσνας στο Σαράγεβο. Η ομάδα του Αντρέα Τριγκέρη άντεξε στην πίεση των γηπεδούχων στο φινάλε με κορυφαίο του Ζεντίο Όσμαν που πέτυχε 17 πόντους. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 27 βαθμούς. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς και οι άνεμοι θα πλέουν αρχικά με τα βλητή ασθενής και το μεσημέρι νότι έως 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Πότε δεν πληρώνω το playback, θα είναι τόσο δύσκολο.
1: Cut.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.